ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Όλο στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική Ήπεθρο, μια ματιά που δεν θα σας την δώσει άλλος κανείς, καθώς η κυνηγή ήταν, είναι και θα είναι το άγρυπνο μάτι της ελληνικής Ήπεθρου.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή. Είναι όμως πολύ κοντά, είναι δίπλα μας και είναι αυτή που μας καθόρισε και μας καθορίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να ξημερώσει μια όμορφη και γαλήνια Κυριακή, η οποία θα λειτουργήσει ως ημέρα ξεκούρασης για όλους όσοι βασανίζονται κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας αυτή τη Τσιμετούπολη, στα ποτηλιαρίσματά της, στους περίεργους καιρούς της και στις ζέστες που έρχονται, γιατί μην νομίζετε δεν θα γλιτώσουμε από το βάσανο αυτής εδώ της χώρας. Και είναι απορίας άξιων πως υπάρχουν κάποιοι που αναρωτιούνται συνέχεια πότε θα έρθει το γλυκό καλοκαιράκι. Τώρα πότε το βλέπουν καλοκαιράκι που κρατάει 120 μέρες και πότε το βλέπουν γλυκό είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το κατανοήσω. Εμείς εδώ να σας ευχηθούμε να μπορέσετε και σήμερα και αυτή την Κυριακή να μπορέσετε να βγείτε όσο το δυνατόν μπορείτε έξω. Κοντά στη φύση, έστω στο διπλανό πάρκο από το σπίτι σας, έστω στη διπλανή πλαγιά του Ημιτού, της Πεντέλης, της Πάρνηθας, να πάτε να περπατήσετε στα Τουρκοβούνια, στο Σεγάλεο, όπου οδήποτε έχετε κοντά σας βουνό, να μπορέσετε να πάτε και να κάνετε την βόλτα σας. Από εμάς, να ξέρετε, θα έχετε πάντα προτάσεις και πάντα και οδηγίες, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Ειδικά όσοι έχετε και σκυλάκι, τα μάτια σας 14, γιατί η λύκη είναι πλέον στη γειτονιά μας. Μεγάλο πρόβλημα και σημαντικό. Σήμερα θα έχουμε όπως πάντα τον γκουρού της οπλογνωσίας και όχι μόνο, τον Νικήτα Κυπρίδη μου, σε ένα διαφορετικό μάθημα αυτή τη φορά. Δεν είναι ακριβώς μάθημα οπλογνωσίας. Είναι μια αναζήτηση των λόγων που πλέον ο κόσμος, όχι μόνο η νέα γενιά και οι μεγαλύτεροι, αδυνατούν να κάνουν αυτό που λέμε την ενασχόληση με το κυνήγι, να κάνουν περισσότερες κυνηγετικές εξόδους. Γιατί μην γελιόμαστε, για τον κάτοικο της πόλης τα έξοδα είναι αυτά που κρίνουν τελικά τα χόμπι σου και τα πιστεύω σου και τις δραστηριότητές σου και όχι αυτά που εσύ θέλεις. Από τα χρήματα εξαρτώνται όλα. Αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα. Μπορεί εσύ να θέλεις να πας σε βόλτα 200 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου, έτσι επειδή είναι Κυριακή, αλλά σκεφτείς βενζίνες και τα διόδια, θα αλλάξεις εύκολα και σύντομα γνώμη. Φτιάξτε καφέ, δεν μας παίρνει από κάτω, αναζήτηση κάνουμε των αιτιών και τα λέμε σε πολύ λίγο ξανά μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Κυριακή, ξημερώνει η Κυριακή, η ωραία μέρα της εβδομάδος και εμείς εδώ έχουμε όπως πάντα τους νεκρούς μήνες, τους μήνες που δεν ασκείται το κυνήγι. Έχουμε τον Νικήτα τον Κυπρίνο στη τηλεφωνική γραμμή από το όπλογνωσία.com, ένα site όχι μόνο για όπλα, σας το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, μπείτε να δείτε. Έχει θέματα πολύ πιο πολύπλοκα και πολύ πιο σημαντικά από την ονομασία και τον τίτλο του site. Και εδώ θα πρέπει να σας πούμε ότι ο Νικήτας κουβαλάει πίσω του, κουβαλάει κυριολεκτικά 50, μπορεί και παραπάνω χρόνια εμπειρίας σε ό,τι σημαίνει περιβάλλον, κυνήγι, όπλα εννοείται βέβαια, σκοπουβολή και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια όλους όσοι ασχολούνται με την ύπαιθρο. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση και θα αφήσω τον ίδιο τον Νικήτα να κάνει την εισαγωγή, γιατί καλά είναι τα όπλα, καλά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ύπαιθρος και έτσι πρέπει να είναι. Πάντα υπάρχουν μεταβλητές στη ζωή. Αλλά ο Νικήτας πιάνει ένα άλλο θέμα που έχει σχέση και με τη τσέπη μας και το οποίο έχει δημιουργήσει τα δικά του προβλήματα. Καλή σου μέρα, Νικήτα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Για κάνε μας την εισαγωγή σου. Μου είπες ένα πολύ σημαντικό θέμα για το λόγο που ο κόσμος έχει περιορίσει, έχει σταματήσει καμιά φορά το κυνήγι.
2: Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα όταν καθάριζα τα αεροβόλα μου και λέω τώρα καλοκαίρι είναι, ευκαιρία να πας στο σχιστό να ρίξεις με το αεροβόλο. Λοιπόν, και μου διεμήνησαν ότι για να μπεις στο σχιστό, έστω και για να ρίξεις αεροβόλο, πρέπει να έχεις άδεια ταυτότητα σκοπευτού, την οποία να ανανεώνεις κάθε χρόνο. Και λέω, α, καλά, να το δούμε. Το μικρότερο ποσό που μπορεί να σου κοστίσει είναι 150 ευρώ αυτή η ιστορία. Διότι θέλεις και εδώ χαρτιά γιατρού. Δεν είναι αρκετό ότι...
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Άδειες κατοχής κυνηγετικού όπλου, η οποία σου δόθηκε βάσει χαρτιών γιατρού και παθολόγου και ψυχίατρου, πρέπει να πας ξανά σε γιατρό. Και αυτή τη φορά, κυρία...
1: Έχουμε καρδιολόγο τώρα.
2: Καρδιολόγο και να πάρεις... Όχι μόνο να σε δει, να σου δώσει και το καρδιογράφημα, το οποίο μετά το δίνεις, το καταθέτεις και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτό το κομμάτι του ιατρικού σου απορρίτου. Συν 150. Όχι στην, στο σύλλογο, δηλαδή να αφρίσεις γιατρό, εγγραφή σε σύλλογο και τα λοιπά, είναι ένα 150. Αυτό μιλάμε για κάθε χρόνο για να ρίξει αεροβόλο.
1: Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει παντού μηχανισμούς κόστους και ίσπραξης.
2: Ναι, είναι αυτό που εγώ δεν το κρύβω, το λέω για το τι είναι. Είναι εκβιασμός.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν είναι το μόνο. Αν κάτσουμε και τα ψάξουμε όλα τα κόστη που αρχίζουν και συσσωρεύονται, είναι πάρα πολλά. Είναι οι γιατροί της κυνηγητικής άδειας, της άδειας του όπλου, συγγνώμη. Ο γιατρός της σκοπευτικής άδειας. Τα δικαιώματα του συλλόγου, οι συνδρομές σου.
2: Ακριβώς.
1: Και πάμε στο μεγαλύτερο μανίκι, να το πω έτσι εγώ, που είναι ο σκύλος. Γιατί ο σκύλος τελικά πρέπει κάποια αυτά τα στελέχια που λέω εγώ των συμβούλων, των οικονομικών, να είδαν πάρα πολύ χρήμα να κρύβεται στο σκύλο. Γι' αυτό και άρχισαν και το φορτώσανε με τόσες πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έτσι δεν είναι?
2: Όταν έπεσα πάνω σε μια μελέτη, ήταν μια εμπιστευτική μελέτη, ήμασταν στο Έθνος τότε, 2010-2011 εκεί, ψάχνοντας, μου έτυχε μία από αυτές τις περιπτώσεις στο διαδίκτυο, όπου σου δίνεται η άδεια εισόδου σε έναν χώρο χωρίς να σε έχουν ελέγξει. Ήταν εντελώς τυχαία, έπεσα πάνω. Και ήταν μία μελέτη των εταιριών που κατασκευάζουν ζωοτροφές, η οποία προέβλεπε ότι οι Έλληνες θα αντικαταστήσουν την απόκτηση παιδιών με την απόκτηση σκυλιών. και προέβλεπε με μαθηματική ακρίβεια τότε το 2010 αυτά που ζούμε σήμερα, και μοιραίο είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση όπου η κατοχή σκύλου διαδίδεται, δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάσαι, εγώ θυμάμαι την Αθήνα του την δεκαετία του 70, και όταν έβλεπες ένα σκυλάκι να κάθεσε π.χ. στην πλατεία Κολονακίου και να έρχεται μια κυρία με ένα σκυλάκι και ήταν το αξιοθέατο της ημέρας. Τώρα, όταν κάθεσαι στην πλατεία Κολονακίου για καφέ, είναι πολύ πιθανόν ότι θα γύρω σου τα τραπέζια, το κάθε τραπέζι θα έχει ένα σκυλάκι. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά δείχνει το πόσο ανέβηκε αυτό το πράγμα και μοιραία.
3: Και μύθηκαν οι γεννήσεις, να το πούμε.
2: Ναι, σε μια τέτοια κατάσταση υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι θέλουν να καρποθούν οικονομικά ωφέλη. Δεν λέω κάτι για τους ανθρώπους που έχουν σκυλιά, για το όνομα του Θεού.
3: Ναι, οι κυνηγοί, να το διαχωρίσουμε, οι κυνηγοί δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής, πώς να το πούμε, εναλλαγής του πληθυσμού με, και των παιδιών με τα σκυλιά.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Αλλά είναι παράπλευρη απώλεια, ναι, γιατί έχει σκυλιά ο κυνηγός.
2: Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι βρίσκεις μία αδυναμία που έχει ο άλλος ένα ζώο και αρχίζεις και γαντζώνεις πάνω σε αυτή την αδυναμία διάφορες χρεώσεις.
3: Βέβαια.
2: Υποχρεωτικός εμβολιασμός, υποχρεωτικό το διαβατήριο σκύλου, όλα είναι υποχρεωτικά και όλα είναι, δεν έχει και τίποτα από τα υποχρεωτικά.
3: Υποχρεωτική η στήρωση που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρώπη.
2: Δεν υπάρχει καμία αβάντα να σου πούνε, ξέρεις τι, υποχρεωτικό μένα, αλλά θα σε αφήσουμε να το πάρεις δωρεάν. Όχι. Για το κάθε υποχρεωτικό υπάρχει και ανάλογη χρέωση.
3: Και χωρίς να υπάρχει και, πώς το λένε, να υπάρχει και έλεγχος των τιμολογήσεων. Ο κάθε κτηνίατρος είναι ελεύθερος να βάλει το ποσό που θέλει. Γι' αυτό και έχει διαφορά ένα εμβόλιο από ένα κτηνίατρο σε έναν άλλον.
2: Ναι, αυτό το παρατήρησα μιλώντας με φίλους, ναι.
3: Και είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος των όλων αυτών των ενεργειών. Ο σκύλος γενικά, πάντως να το πούμε εδώ, ο σκύλος, να ξέρετε, έχει στοχοποιηθεί ως οτιδήποτε άλλο. Οι γάτες δεν είναι, οι γάτες είναι στο απειρόβλητο. Η Αθήνα έχει 3 εκατομμύρια γάτες και είναι στο απειρόβλητο. Ο σκύλος όμως, που μας απασχολεί εμάς ως εκπομπή, γιατί τα κυνηγόσκυλα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι από όλα αυτά τα σκυλιά που καταγράφονται στη χώρα μας, ο σκύλος έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Έχει περάσει στο στάδιο της καταγραφής των ειδικών υπηρεσιών στους Δήμους, στην πρόσληψη υπαλλήλων στους Δήμους για να παρακολουθούν τους ιδιοκτήτες σκύλων απροειδοποίητα. Πρόσεξε, έχει δοθεί, πέρασε νόμος στον οποίο ο υπεύθυνος των σκύλων του Δήμου, χωρίς να παίρνει εισαγγελική άδεια, θα μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι να βλέπει, λέει, τις συνθήκες διαβίωσης. Πρόσεξε, δεν το έχουν κάνει για τα παιδιά αυτό. Αυτό δεν υπάρχει για τα παιδιά, χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Για το σκύλο, ένας που δεν είναι προανακριτικός, δεν έχει δικαιώματα προανακριτικού υπαλλήλου, ένας τυχαίος υπάλληλος του Δήμου που έχει υπομειστεί το ρόλο του σκυλοφύλακα, να το πούμε έτσι, μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι χωρίς εισαγγελική εντολή και να δει πώς ζει ο σκύλος. Να μπει αστυνομικός να δει πώς ζει το παιδί, θέλει άδεια. Αυτό πρέπει να το θίξουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, αυτά είναι, κάποτε μου είχε πει ένας ανώτερος αξιωματικός στρατιωτικός, ότι όλες οι κουταμάρες εδώ γίνονται.
3: Σωστό.
2: Αυτή η ρίση του ανθρώπου επαληθεύεται σχεδόν κάθε μέρα που ζει κανείς στην Ελλάδα.
3: Ένας άλλος στρατιωτικός μου είπε εμένα, γιατί υπηρέτησε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Βαλένθια, ότι έχουν υποχρεωτική λήψη DNA στη Βαλένθια για τους κατόχους των σκύλων και το ελέγχουν οι δημοτικοί αστυνόμοι, που εκεί είναι εκατοντάδες, δεν είναι σαν και εμάς που δεν βλέπεις κανένα στον δρόμο. Περιπολούν συνέχεια και σταμάτουν τον κόσμο. Εκεί ελέγχουν αν ο ιδιοκτήτης του σκύλου έχει δώσει DNA. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αν βρούνε κόπρανα, παίρνουν δείγμα, βρίσκουν ότι είναι του σκύλου σου και σου μπαίνει στο αφημί το 600 ευρώ είναι εκεί. Οπότε γι' αυτό είναι καθαρά τα πεζοδρόμια στη Βαλένθια, ενώ έχουν όλοι σκυλάκο. Εδώ πέρα σκεφτήκαν κάτι πιο σατανικό δικό τους, υποχρεωτική στήρωση, λέει, των σκύλων. Γιατί αν στηρώσει η κυρία Μαρία στο Παγκράτη το κανείς που έχει το 11χρονο, δεν θα έχουμε αδέσποτα. Αυτό όπως το ακούτε. Νικήτα, εδώ πρέπει κάποια στιγμή να ξεσηκωθεί η λογική. Και αυτή η κυρία που εμφανίζεται συνέχεια στα κανάλια και λέει ότι αν στηρωθούν τα σκυλάκια, και λέει ο άλλος των πολυκατοικιών, ναι, λέει και των πολυκατοικιών, αν στηρωθούν τα σκυλάκια αυτά όλα, δεν θα έχουμε αδέσποτα. Να της πει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Μα δεν είναι, κανείς δεν βλέπει και τον απότερο σκοπό. Στην Αμερική τουλάχιστον οι πάτρονοι τους, διότι είναι πάτρονοι τους, σου λένε τον απότερο σκοπό. Κανείς δεν πρέπει να έχει κατοικίδιο. Διότι το κατοικίδιο είναι πολιτικός κρατούμενος.
3: Α, αυτό κρύβουν στο πίσω μέρος μυαλού τους. Να μην έχει κανένας, εκεί είναι η στήρα, σε αυτός είναι ο σκοπός της.
2: Στην Αμερική το λένε.
3: Εδώ δεν το λένε, είναι λίγο το καλό του σκυλιού.
2: Ναι, και ξέρουμε ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ της Αμερικανικής ΠΕΤΑ και των εδώ ζωοφιλικών οργανώσεων, το ξέρουμε.
3: Ναι, και έρχονται και στη χώρα μας, τους φιλοξενούν κιόλας οι δικοί μας για διακοπές.
2: Λοιπόν, όταν στο λένε εκεί, εδώ σου λένε το μισό.
3: Νικήτα, πάντοτε επειδή εδώ, είναι σημαντικό αυτό το θέμα με την ΠΕΤΑ και τα παρακλάδια.
2: Εδώ κρύβεται το άλλο μισό. Εδώ λέμε μόνο η στήρωση για να προλάβουμε τα αδέσποτα. Μα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όταν όλος ο πληθυσμός ενός είδους ζώου, ό,τι κι αν είναι αυτό, είναι στηρωμένος, έχεις μία τελευταία γενιά. Η επόμενη από πού θα έρθει.
3: Άρα αυτός είναι ο στόχος σου. Εντελώς ναζιστικός. Νικήτα, μια υποχρεωτική διακοπή και ξαναγυρνάμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα που πιάσαμε για την ΠΕΤΑ και τα παρακλάδια της.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας και εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα μέχρι που να χαράξει. Θα μας προλάβει το πρώτο φως, θα το δούμε πριν κλείσει η εκπομπή, γιατί σκοπός μας είναι να πούμε κάποιες αλήθειες τώρα την καλύτερη ώρα, πριν έρθει το φως και λένε αποκαλύψει. Καμιά φορά το φως κρύβει πράγματα γιατί είναι πιο δυνατό ακόμη και από την αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νικήτα Κυπρίδου. Έχουμε πιάσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ξεκινήσαμε με το κόστος, το τεράστιο κόστος του να είσαι κυνηγός, σκοπευτής, κάτοχος όπλου, κάτοχος αυτοκινήτου, να το πούμε και αυτό, γιατί τώρα ετοιμάζουν και νέες νομοθεσίες όπου όποιος έχει παλιό αυτοκίνητο πρέπει να πάρει καινούριο. Ναι, αλλά πώς έχει ερωτηθεί γι' αυτό, μπορεί οικονομικά να αλλάξει το αυτοκίνητό του? Έχουμε το γυρότερο στόλο της Ευρώπης. 17,5 χρόνια ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσο γέρικα αυτοκίνητα, της Ευρώπης πάντα. Ίσως κάποια, δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζιμπάμπουε, δεν ξέρω τι γίνεται στον Νίγηρα. Λέμε τώρα για εδώ μιλάμε. Και πιάσαμε όμως και ένα άλλο ευαίσθητο θέμα, ότι έχει δυσκολέψει και η ιδιοκτησία του σκύλου.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Γιατί μας έχουν κρύψει, όπως είπε πολύ σωστά ο Νικήτας, τα πραγματικά τους κίνητρα. Μας έχουν κρύψει μέσα από νομοθεσίες, υψηλό κόστος εμβολιασμών, δηλώσεων, στηρώσεων, τσιπαρίσματος, κτηνιάτρων και όλο αυτό το περίεργο συνοθήλευμα, ότι και η ύπαρξη σκύλου θα είναι αρκετά δύσκολη. Για να ξαναπάμε, Νικήτα, σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω θα συζητηθεί αρκετά.
2: Όπως είπα, το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι αν όλα σου τα σκυλιά σε μια χώρα είναι στηρωμένα, σημαίνει ότι αυτή είναι η τελευταία γενιά σκύλων που θα έχεις. Διότι δεν μπορούν να γεννήσουν εξ ορισμού, γι' αυτό τα στηρώνεις. Λοιπόν, οπότε εάν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν φτάσεις στο τέλος της ζωής τους το σκυλάκι τους και θέλουν άλλο, πού θα το βρουν? Προφανώς, όταν όλα είναι στηρωμένα, δεν θα υπάρχει και παραγωγή.
0: Ή θα υπάρχουν πανάκριβα για λίγους μόνο. Θα γίνει κάτι σαν είδος πολυτελείας.
2: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι η παρόκλινση είναι μην αγοράζετε καθαρό αίμα. Πηγαίνετε και παίρνετε αδέσποτα από τα καταφύγια.
0: Στηρωμένα, που είναι ήδη στηρωμένα.
2: Που είναι ήδη στηρωμένα, λοιπόν. Άρα από αυτά δεν πρόκειται να γίνεται αναπαραγωγή. Τι παίζει εδώ, δεν βγαίνει λογικό νόημα. Αλλά αυτό το θέμα της λογικής με εντυπωσιάζει και σε άλλα πράγματα στον ζωοφιλικό χώρο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ποτέ από τα ντοκιμαντέρ που βγαίνουν στον αέρα, και βγαίνουν πάμπολα ντοκιμαντέρ, ποτέ δεν έχουμε δει ντοκιμαντέρ το οποίο να είναι τραβηγμένο από την οπτική γωνία της Λίας. Είναι πάντοτε τραβηγμένα από την οπτική γωνία του Φίτη. Και αυτό εμένα με ξενίζει. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ντοκιμαντέρ ανήκουν στον ευρύτερο ζωοφιλικό χώρο. Με πρωταγωνιστή βέβαια τον Άτεμπαρα, ο οποίος είναι και 101 χρονών φέτος. Έγινε 101. Λοιπόν,
0: και συνεχίζει και γυρίζει.
2: Και κάτι που δεν ξέρει το ευρύτερο κοινό για τον Άτεμπαρα, ξεκίνησε την καριέρα του ως παγιδευτής ζώων για ζωολογικούς κήπους.
0: Και τώρα έχει γίνει
2: ο στάρ των ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχεις δει ποτέ, δεν έχουμε δει ποτέ ντοκιμαντέρ που να λέει πώς είναι η ζωή μιας ζεύρας όταν ζει υπό την απειλή των γειτονικών αγελών λιονταριών. Πώς είναι η ζωή μιας γκαζέλας, η οποία αναγκάζονται τα ζώα να μην τρώνε όλα την ίδια ώρα, ορισμένα είναι πάντοτε με το κεφάλι επάνω για να βλέπουν γύρω γύρω αν πλησιάζει κάποιο αρπακτικό. Κανείς δεν έχει κάνει ντοκιμαντέρ από αυτή την οπτική γωνία. Και όταν είμαι στο Facebook, και να το πω έτσι, το κάνω, τσιγκλάω. Είναι το wind up που λένε στα εγγλέζικα. Αυτούς που δηλώνουν φυτοφάγοι και τα λοιπά, και του λέω τι έχετε να πείτε για τα δικαιώματα ενός ζώου που αποτελεί λία Και η απάντηση είναι αμέσως. Και αυτό το έχω κάνει, το έχω πειραματιστεί δηλαδή, εδώ και ένα μήνα το κάνω συστηματικά σαν πείραμα. Η απάντηση είναι αμέσως και από όλους. Μα σκέψου ότι ο θήτης δεν είναι σαν και εμάς, δεν μπορεί να μπει σε σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχουν πάρει αμέσως, αυτόματα, έχουν ταυτιστεί με τον θήτη.
0: Μήπως τους ευχαριστεί κιόλας η ύπαρξη του θήτη.
2: Α, εκεί πάμε στο μεγάλο θέμα.
0: Εκεί είναι το μυστικό.
2: Εκεί είναι το μυστικό. Γιατί όπως είχε πει και ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του του ανθρώπου, πολύ παλιά όμως, πολύ πριν την εποχή των Facebook και τα λοιπά, πολλές βιολογικές διεργασίες γίνονται στη φύση. Είναι περίεργο πως εστιάζουν οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ μόνο στο σκότωμα. Τι είναι αυτό που τους διεγείρει και συνέχεια μας δείχνουν επιθέσεις λιονταριών? Και μάλιστα ακούς και το σπικάζ του ντοκιμαντέρ να σου λέει με έναν, ας πούμε, μυρολατρικό έτσι λίγο παραπονιάρικο, μόνο το 20% των επιθέσεων των λιονταριών αποδίδει θύραμα. Πρόσεξε, μόνο το 20%.
0: Είναι πολύ καλό ποσοστό.
2: Αλλά αυτοί το έχουν ότι κοίταξε να δεις, να πούν τα καημένα τα λιοντάρια μία φορά στις 5 τρώνε.
0: Φτάνει να μην είναι ο θηρευτής δίποδος, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό ναι.
0: Αποδεχόμαστε όλους τους θηρευτές αρκεί να έχουν 4 πόδια, να έχουν 2
2: δεν το θέλει. Υπάρχει συνέχεια αυτό το γαϊτανάκι ότι μα δεν μπορούν να πάνε σούπερ μάρκετ. Και λέει, ρε παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει η οπτική γωνία του λιονταριού και αν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρουν τα δικαιώματα του θύματος. Διότι η αρχή η οποία κατατίθεται και επαναλαμβάνεται είναι ότι όλα τα ζώα, πρόσεξε, όλα τα ζώα έχουν δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να υφίστανται κακοποίηση. Και λες, αυτό το δικαίωμα επεκτείνεται και στις ζεύρες και στις γαζέλες και στα ελάφια της Πάρνηθας? Και σου λένε, όχι, διότι οι θύτες σε αυτές τις περιπτώσεις, και αρχίζει αυτή η ανοησία περί σούπερ μάρκετ.
0: Η οποία, Νικήτα, είναι σε όλους κοινή, όλη την ίδια τάκα πετάνε για το σούπερ μάρκετ.
2: Το πειραματίζομαι σοβαρά όταν το λέω πειραματίζομαι, και έχω δοκιμάσει αυτό το πείραμα και με δικούς μας Έλληνες και με ξένους, πολλών εθνικοτήτων ξένους, και είναι όλοι εθελοτυφλούν όταν έρθει η ώρα να κρίνουν τα δικαιώματα ζώων μεταξύ ζώων, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, τι δικαίωμα έχει η ζεύρα να επιβιώσει και να ζήσει όλη της τη ζωή σε ηρεμία? Τι δικαίωμα έχει το ελάφι της Πάρνηθας να ζήσει χωρίς να το φάνει λύκη? Έχει δικαίωμα?
0: Όχι, βέβαια, κανένα.
2: Το δικαίωμα είναι ρυθμιζόμενο ανάλογα με την πηγή της βίας. Δηλαδή, αν είναι από άνθρωπο, είναι αποκλείεται και είναι απορριπταίο. Αν είναι από λύκο, είναι εντάξει, ο λύκος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Αν ακούς τέτοια επιχειρήματα, αρχίζεις και εξοργίζεσαι.
0: Και δεν υπάρχει και τρόπος να το αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα, γιατί είναι όλοι είναι με αυτή την άποψη.
2: Όχι μόνο με αυτή την άποψη, υπάρχει μια σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή τώρα με την περίπτωση, δεν ξέρω αν την είχες δει, αυτός ο ηλίθιος που έριξε μια πέτρα και αστόχησε σε μια φώκια στη Χαβάη. Λοιπόν, τον περιέλαβε ένας περαστικός και του έριξε τουλάχιστον 5 μπουνιές στο πρόσωπο. Και λες, ναι, αυτός να κατηγορηθεί. Γιατί? Διότι παρενόχλησε. Δεν τραυμάτισε, παρενόχλησε ένα ζώο. Ναι, κατηγορηθεί γι' αυτό. Και να του μπει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, ενδεχομένως να πάει και φυλακή. Εδώ είναι ένα πλήθος το οποίο ζητάει το λιντσάρισμα του ανθρώπου, το οποίο επικροτεί την επίθεση που υπέστη μετά. Πρόσεξε, απλή επίθεση. Δεν τον συνέλαβε ο κύριος που του έριξε τον πουνίδι. Υπάρχει στο αγγλικοσαξονικό δίκαιο, υπάρχει η σύλληψη από πολίτη. Δεν τον συνέλαβε, απλά τον χτύπησε. Και λες, αυτός τώρα έχει και δικαιώματα. Και όταν το αναφέρεις αυτό, λέω ρε παιδιά, υπάρχει νομική άποψη. Αυτός χτυπήθηκε. Ό,τι και αν έκανε, χτυπήθηκε αδικαιολόγητα. Έχει δικαίωμα τώρα να κάνει μία αγωγή σε αυτόν που τον χτύπησε. Το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή το πλήθος στρέφει την μανία του σε οποιονδήποτε τους λέει την εξόφθαμη λογική. Παρότι υπάρχει βίντεο που το βλέπουν.
0: Είδες όμως ότι η λογική περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι. Νικήτα, λίγες διαφημίσεις και ξανά μαζί, μείνε στο ακουστικό σου, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά.

0: Δηλαδή αυτό το ποσό θα μείνει και στα εγγόνια του παππού.
1: Ναι.
0: Και τι είναι στο αφημί.
1: Επιβαρύνει την περιουσία του παππού. Και αν δεν έχει κανείς.
0: Και αν ο παππούς είναι για το τρελάδικο, είναι, τα εγγόνια σε τι φταίνει να το πληρώσει.
1: Και αν δεν έχει κανείς στην οικογένεια τους πόρους να πληρώσει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό τι θα γίνει, θα συσσωρεύει εκεί τόκους και πρόστιμα στο διηνεκές.
0: Και η στάση του δικηγορικού συλλόγου είναι τραγική. Είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σου.
1: Μα και η στάση για
0: μην
1: αφήνουμε έξω τους γιατρούς. Η στάση των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Όταν ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία ιατρική υπόσταση αρχίζει και απαιτεί, λες και ξέρει τα πάντα περί της ιατρικής, και απαιτεί και επιβάλλει ποια χαρτιά θα προσκομίσεις, ποια ιατρικά χαρτιά θα προσκομίσεις. Και κάποια στιγμή υπήρχε και η φάση που σου λέγανε όχι από ιδιώτη, από κρατικό γιατρό, από νοσοκομείο θα φέρεις το χαρτί. Και υπήρξε το στραβό ξύλο γιατρός κάπου στην Πρέβεζα, νομίζω ήταν
0: στα Γιάννη, στην Ήπειρο, στα Γιάννη.
1: Εγώ δεν υπογράφω, έχω θέμα ιδεολογικό. Και είναι, τότε είναι. Καταλάβαν ότι χάνεται η φάμπρικα αν περιορίσουμε αυτά τα χαρτιά μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Και τότε άνοιξε ξανά η δυνατότητα για ιδιώτη γιατρό να σου δίνει τρελόχαρτο.
0: Να σε πάω και πίσω. Όλοι αυτοί οι φορείς ψυχικής υγείας που καλά κάνουν και βγήκαν και στον αέρα τώρα δύο μέρες, γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στο Δαφνί που ένας τρόφιμος σκότωσε τον άλλον και βέβαια οι δύο νοσοκόμοι για τα 100 άτομα δεν υπήρχε περίπτωση να το δουν ότι έγινε κάτι τέτοιο. Νοσοκόμοι, συγγνώμη, γιατί δεν βάζουν νοσοκόμες. Οι δύο νοσοκόμοι δεν το είδαν καν ότι έγινε έγκλημα μέσα στο θάλαμό τους. Αυτοί οι φορείς της ψυχικής υγείας πώς επιτρέπουν στο βλαμμένο που κλωτσάει γατιά να του βάλουν ένα τεράστιο πρόστιμο και όχι να τον εξετάσουν.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι βλαμμένο σίγουρα, εντάξει. Ένας άνθρωπος που βγαίνει και κλωτσάει γατιά και τον παίρνει και η κάμερα από πάνω και κάνει ό,τι κάνει, εκ των πραγμάτων ξέρουμε ότι είναι ψυχιατρικό. Του ρίχνεις 30.000 ευρώ πρόστιμο αντί να τον στείλεις κατευθείαν να εξεταστεί.
1: Θυμάσαι σε περασμένη εκπομπή που σου είχα αναφέρει τις μελέτες και τις έρευνες του Σαπόλσκι στο Στάνφορντ για το θέμα αυτό της τιμωριολαγνίας.
0: Αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια, Νικήτα.
1: Εντάξει.
0: Στο Στάνφορντ έγινε αυτό.
1: Δεν υπάρχει καθηγητής του Στάνφορντ. Ναι. Λοιπόν,
0: για να κλείσουμε με αυτό το
1: ο άνθρωπος λέει αυτή η ειδονή της τιμωρίας δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα βιοχημικό του εγκεφάλου μας. Υπάρχει μία έκκληση ντοπαμίνης όταν ο άλλος βλέπει κάποιον να τιμωρείται για ένα θέμα το οποίο το θεωρεί δίκαιο. Λοιπόν, αυτό είναι που κυνηγάνε. Και θυμάμαι μία κυρία στο Sky ένα βράδυ να φωνάζει με τα δελιγμίας, «Μα είναι κακούργημα!» για αυτό το θέμα των 30.000 ευρώ. Και το έβλεπε δηλαδή, ειδονιζότανε από αυτό.
0: Άρα έχουμε την ειδονή της τιμωρίας.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν το έχει αγγίξει κανείς. Και είναι μια μεγάλη αποκάλυψη ότι τελικά όλα αυτά τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις οργανώσεις από εκεί παίρνουν ευχαρίστηση. Δεν λέμε για αυτούς που πάνε για το χρήμα, υπάρχουν και αυτοί, ναι. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ο καθηγητής συνδέει αυτή τη σύγχρονη τιμωριολαγνία που πλήττει τις δυτικές κοινωνίες με το παλαιότερο βάρβαρο φαινόμενο των δημοσίων εκτελέσεων, οι οποίες προσελκούσαν χιλιάδες θεατές.
0: Εκεί με τα τέσσερα άλογα που κόβανε τον καταδικασμένο σε κομμάτι.
1: Όχι, δεν εννοώ τόσο παλιά.
0: Ναι, εγώ το πήγα σε ακόμη μεγαλύτερη βαρβαρότητα.
1: Εννοώ σε εποχή που ακόμα υπήρχε.
0: Ναι, τις αγχώνες,
1: η φωτογραφία.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε φωτογραφικό υλικό από αυτά. Δεν είναι κάτι που λένε.
0: Είχαν περίεργες εκφράσεις και τα πρόσωπα των μπροστινών θέσεων, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί που ήταν κοντά στην αγχώνη, τα πρόσωπά τους στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες είναι σατανικά εκφραστικά.
1: Και ξέρεις ότι ένα από τα πιο ακριβά φιλέτα ακίνητης περιουσίας στο Λονδίνο του 19ου αιώνα ήταν αυτό που ήταν ακριβώς απέναντι από τις δημόσιες αγχώνες. Διότι

0: Απίστευτο.
1: Αυτά τα ιστορικά στοιχεία, όταν τα ψάξεις, καταλαβαίνεις, αρχίζεις και καταλαβαίνεις το τι γίνεται και γιατί τόση μανία με αυτά τα διοικητικά πρόστιμα και τέτοια παθιασμένη αντιμετώπιση του θέματος.
0: Νικήτα, δεν έχεις τέλος αυτή η συζήτηση, θα τη συνεχίσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξέρεις ότι αυτά τα στοιχεία που μας φέρνεις δεν ακούγονται σε καμία άλλη εκπομπή. Το λέμε και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Μην σας ευχηθούμε να περάσετε μια πολύ πάρα πολύ όμορφη Κυριακή και αν σας στεναχωρήσαμε, να μην στεναχωριέστε, γιατί πρέπει οι αλήθειες να ακούγονται και να θυμάστε πάντα ότι ο μεγαλύτερος και πιο ακραίος φιλόζωος που έχει περάσει από τον πλανήτη ήταν ο Χίτλερ. Αυτό για να ξέρετε και λίγο ιστορία. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή πρωί. Ένα όμορφο πρωινό σε σχέση με χθες, δηλαδή που ήταν πιο συνεφιασμένο, ξεκινάει. Καλά θα πάει αυτό, γιατί δεν έχει πολλά έτσι, πολλές βροχούλες σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη βροχή κατά διαστήματα το πρωί και μετά το μεσημέρι, αναφέρει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και θα πάμε λύση σε ένα δεκαήμερο αστάθειας. Έχει τα νεύρα το καιρός, γενικά δηλαδή υπάρχουν ανακατατάξεις, μεταπτώσεις. Αυτή είναι η διάθεση και του καιρού και όλων ημών, έχω την εντύπωση. 24 Μαΐου, Κυριακή, 144η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου 6 και 6 πρώτα λεπτά, σε 2 λεπτάκια δηλαδή ακριβώς. Δύση στις 20 και 37. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ. Τι είναι το Μαρκόρ, ξέρεις? Ένα κατσίκι, είναι έγαγρος. Λοιπόν, αυτό έχει την ιδιότητα να έχει το κέρατο περικοκλάδα που λένε, γυριστό. Ναι, τώρα δηλαδή παγκόσμια ημέρα για το κρικρί έχουμε, που είναι και μοναδικό το κρικρί. Έχουμε, εδώ είναι το θέμα. Άμα έχει για το Μαρκόρ, γιατί δεν έχει για το κρικρί δηλαδή? Έχουν οι Πακιστανοί το δικό τους κρυάρι και δεν το έχουμε εμείς? Σήμερα οι Ρωμαιοκαθολικοί Τσιγκάνοι γιορτάζουν την προστάτηδά τους Αγία Σάρα ή Μαύρη Σάρα. Βέβαια, ναι. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε τους 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τι έκαναν αυτοί? Αυτοί ουσιαστικά πήραν την απόφαση να καταδικάσουν τον Άριο. Ο Άριος λοιπόν, περί το 315, ήταν μορφή έτσι, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μία ήταν η Εκκλησία τότε, δεν υπήρχε άλλη, μία. Και Ορθόδοξη, Καθολική, μία. Άρχισε να υποστηρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα και δημιούργημα αυτού. Έγινε χαμός στην Εκκλησία, όπως καταλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο Αυτοκράτορας, συγκάλεσε στην Νίκαια της Βυθινίας, είναι το σημερινό Ισνίκ στην Τουρκία, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό κράτησε, παιδιά, σχεδόν 2 μήνες. 20 Μαΐου, 25 Ιουλίου του 325. Σε αυτή τη σύναξη λοιπόν πήραν μέρος οι 318, όπως σας είπα, εξέχουσες προσωπικότητες της τότε εκκλησίας, καταδίκασαν τη διδασκαλία του Αρίου, διακήρυξαν ότι ο Χριστός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρί, το οποίο διαβάζουμε και στο σύμβολο της πίστης, και συνέταξαν έτσι τα πρώτα 7 άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Αυτούς λοιπόν τιμούμε σήμερα, αυτούς τιμάει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σαν σήμερα εξαγοράστηκε το Μανχάταν, αυτή η φοβερή και τρομερή περιοχή στη Νέα Υόρκη, είναι το Μανχάταν, νησί, το νησί του Μανχάταν. Πώς το πήρανε και για πόσο πουλήθηκε από τους Ινδιάνους, ξέρεις, Χριστίνα? Λοιπόν, πάει εκεί ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ, ο τύπος γατώνει μεγάλο, αλάνι που λένε, και προσφέρει στους Ινδιάνους μπρελόκ, κάτι κολιέ, φω όλα, αξίας 24 δολαρίων. Και έτσι ανταλλάσσει το Μανχάταν με όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια με τους Ινδιάνους. Το 1917 οι καλοί μας σύμμαχοι αποφασίζουν να αποκλείσουν την Αθήνα. Ο Γάλλος θεός υπουργός εξωτερικών Σελεστέν Ζωνάρ φτάνει στον Πειραιά, επικεφαλής του στόλου της Αντάντ. Αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς, ανάμεσά τους τον Μεταξά, το Γούναρη, το Σπύρο και το Σταμάτη Μερκούρη, και απαιτεί την παρέτηση από το θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία. Το 1543 ο Μικολάη Κόπερνικ, εμείς το ξέρουμε αλλιώς, το μάθαμε αλλιώς στο σχολείο, γιατί έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε όλα ελληνικά. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ο Σαξ Κόμπουργκ, ο Λεοπόλδος, τον κάναμε Σαξεκόπυργο. Τώρα, τον Κόπερνικ πώς θα τον κάναμε, Χριστίνα? Κοπέρνικο. Μπράβο, τον κάναμε Κοπέρνικο. Αυτός βέβαια είναι Πολωνός, έτσι, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Αλλά έχουμε μια τάση να τα ελληνοποιούμε όλα. εισηγήθηκε την θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ο συγκεκριμένος, εντάξει, μεγάλη μορφή, καταλαβαίνετε. Και από τούδε και στο εξής, αρχίζει και κερδίζει έδαφος η συγκεκριμένη θεωρία, όπου στις μέρες μας, βέβαια, θεωρείται, έχει επιβεβαιωθεί κιόλας με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν έρθει από τα διαστημόπλια που έχουμε στείλει στις εσκατιές του ηλιακού συστήματος. Πέταξε κι άλλος πυράβλος τη SpaceX, ο οποίος λέει τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα το χρησιμοποιήσει και η NASA για να πηγαινοέρχονται, λέει, στο φεγγάρι. Θα το κάνουν, πώς το λέει, Παγκράτη σε πόλια του, Κογκολιάτσου μάλλον, σε πόλια πιο μακριά. Παγκράτη Κολιάτσου θα γίνει το γη φεγγάρι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, από ειδήσεις έχει αρκετές και εξωτερικού βελτίου περισσότερο, θα έλεγα. Πρέπει να σας πω όμως ότι απόψε έχει το μεγάλο παιχνίδι, ο μεγάλος αγώνας. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μπορέσει η Ολυμπιακάρα μας να περάσει το σκόπελο της Ρεάλ Μαδρίτης και να το σηκώσει μέσα στο ΑΚΑ, δίνοντας ακόμη μια επιτυχία και στον ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Αλλά κατά βάση να βαφτεί κόκκινο το συγκεκριμένος θεσμός. Είχαμε ένα σεισμό αξιμερώματα στα Μέγαρα, παιδιά. 3,9 Ρίχτερ. 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά των Μεγάρων. Εδώ κάνει εντύπωση το πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, 132 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το γεωδυναμικό, που σημαίνει ότι δεν, όταν είναι πολύ βαθύς ο σεισμός, δεν έχει τις ίδιες, έτσι θα έλεγα, την ίδια ένταση, δεν το νιώθουμε δηλαδή το ίδιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν εσείς ξυπνήσατε από το σεισμό εκεί Μεγαρίτες ή κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που το καταλάβατε, για πείτε μας, ας πούμε, το καταλάβατε το σεισμό. Κατά τα λοιπά, αδέρφια, πρέπει να σας πω ότι είχαμε και σεισμό και στην Τουρκία με 5,2 Ρίχτερ. Εκεί πιο πολύ ταρακουνήθηκαν, αλλά και εκεί τώρα έχουν συνηθίσει, άμα δεν κάνει ένα εφτάρι, ας πούμε, πάνω από 6 τουλάχιστον, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οι άνθρωποι, γιατί τα κτίρια τους είναι για τα πανηγύρια, βλέπετε, κάθε τρεις και λίγο, εδώ πέφτουν μόνα τους τα κτίρια. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν σεισμός. Ναι. Για να καταλάβετε, ας πούμε, το τι περί τίνος πρόκειται, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε νέα διάφορα όσον αφορά το Ιρανικό. Το συζητάνε ακόμα. Λένε ότι είναι κοντά σε ένα μνημόνιο, λέει, κατανόησης. Θα τα δούμε όλα αυτά, αν είναι όντως κοντά. Δεν πρέπει να πούμε τώρα εκεί στο άλλο μέτωπο, το Ουκρανικό, στο οποίο γίνεται ένας χαμός και εμείς δεν παίρνουμε και χαμπάρι, δηλαδή γίνεται πραγματικά χαμός, γιατί και εκεί είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, δεν έχει σταματήσει. Και ο πόλεμος ο συγκεκριμένος, παιδιά, έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις και απώλειες. Είναι μεγάλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε επίθεση των Ρώσων σε σχολείο με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Επλήγει από ρωσικό πόλεμο πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες σχολείο στο Κίεβο. Μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς, στη συνοικία Σεφτσενφίτσκι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Τα συντρίμια έφραξαν και είσοδο καταφυγίου που είχαν μεταβεί εκεί οι άνθρωποι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, και τραβάνε έτσι πολλά δεινά όλοι αυτοί που παραμένουν στην Ουκρανία, γιατί βλέπετε και κάποιους άλλους που κυκλοφορούν εδώ με κάτι αμαξάρες. Είναι αυτοί οι οποίοι, Χριστίνα, τα έχουν, και όταν ξεσπάσει η καταιγίδα, μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Τους έχουμε δει, ναι. Τώρα φοβούνται ότι θα ρίξουν και τον πύραυλο ο Ρέσνικ. Αυτός ο πύραυλος, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός, υπερηχητικός, με μεγάλο βεληνικές, Είναι πολύ πιθανό να το χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι. Τον έχουν χρησιμοποιήσει ήδη δύο φορές από το Φεβρουάριο του 2022 που τον ξεκίνησαν, τον πόλεμο, την εισβολή δηλαδή στην Ουκρανική επικράτεια. Έριξαν τον πρώτο τον Νοέμβριο του 2024 εναντίον στρατιωτικού εργοστασίου και τον Ιανουάριο του 2026 εναντίον αεροναυπηγικού εργοστασίου στη Δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν έχει διαμηνήσει ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα, γιατί ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν στην περιοχή Σταράμπιλσκ σε τομέα της Ουκρανικής επικρατείας υπό ρωσικό έλεγχο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Εκεί είχαμε 18 νεκρούς και τραυματισμό άλλων 40. Το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών drones. Αυτά γίνονται, παιδιά, στο μέτωπο εκεί. Βλέπετε ότι εμείς έχουμε στρέψει τα μάτια μας προς το Ιράν. Γιατί πονάει η τσέπη μας. Αλλά χύνεται αίμα άφθονο και άπλετο και στο ρουσουκρανικό μέτωπο. Οπότε καλό θα ήταν να δοθεί και εκεί βάρος, έτσι ώστε μήπως μπορέσει και επεκτεθεί κάποια ειρήνευση και τελειώσει αυτό το κακό το οποίο αντιμετωπίζει τόσος κόσμος εκεί και κοσμάκης. Εκεί πάντως δεν βλέπω να γίνονται ούτε πορείες, ούτε διαδηλώσεις, ούτε φλωτήλα, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί, ρε παιδιά, έτσι? Εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται? Μου το εξηγείτε λίγο αυτό? Είναι αλακάρτη θάνατη, δηλαδή, πώς το έχουμε δει, ας πούμε, το πράγμα? Πώς το έχετε δει, ας πούμε, οι ειρηνιστές αλακάρτ? Είναι σαν τους πατριώτες αλακάρτ. Είναι όλο αυτό το ωραίο, το οποίο είναι και ανεξήγητο. Δηλαδή, εντάξει, αν θες το εξηγείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υποκριτικό, δεν είναι, να μην μιλάς? Εκεί δεν σκοτώνονται άνθρωποι? Εντάξει, τροφή για σκέψη.
1: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος στον ήχο απέναντί μου. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μόνο Σαββατοκύριακο, θα είμαστε και Δευτέρα, που είναι του Αγίου Πνεύματος, εδώ μαζί σας, έτσι, σε κανονική πτήση. Γιατί δεν θα σας αφήσουμε έτσι? Τι, πετάξουμε παρέα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός. Συγκίνηση και ευχές της Ελένης Μπούση για τη γογόμαστρο Κώστα που περνά δύσκολες ώρες στον Ευαγγελισμό. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο των 250.000 ευρώ του Survivor ο Σταύρος Φλώρος? Ποιος είναι ο ήρωάς του από τον οποίο παίρνει δύναμη? Ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Κλιαρή πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Ποιοι παρευρέθηκαν στην ανακοίνωση του κόμματός της? Lily Collins. Πώς η κόρη του Phil Collins έγινε φαινόμενο διεθνώς? Από μια δύσκολη παιδική ηλικία στην παγκόσμια επιτυχία του Emily in Paris. Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά το αυστηρό μοναστικό τυπικό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: Έλα, παιδιά, να ξυπνάμε. Καλημέρα. Καλημέρα όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Είναι αυτή η ώρα, η Κυριακάτικη, η πρωινή, που έχει ησυχία. Όλοι κοιμούνται. Και απολαμβάνεις τώρα το καφεδάκι σου. Με ραδιόφωνο και εφημερίδα ενίοτε. Δηλαδή τα κάνεις όλα. Και ρίχνεις και καμιά κλεφτή ματιά στην τηλεόραση. Για να τα πετυχαίνεις όλα, ρε παιδί μου, που σας ξέρω, είστε πολυπράγμονες εκεί έξω, δεν μπορώ. Έχω πειρασμό, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό τώρα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα διαβάσω μετά. Αλλά δεν μπορώ να μην διαβάσω το πρωτοσέλιδο τη ελεύθερη ώρα. Λοιπόν, εξορκισμός αόρατου ασκητή στους σατανάδες των Iron Maiden. Μετά τη συναυλία στο ΑΚΑ, σε επιφυλακή το Άγιον Όρος για να αποφευθούν πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμοί. Ορίστε, έγινε ο σεισμός. Εδώ, στο Μέγαρα. Δες που έχει δίκιο η εφημερίδα. Είδες λοιπόν. Οι μαζικές δαιμονικές επικλήσεις έλκουν την καταστροφή. Να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ αμήλικτο ερώτημα προς την πολιτική εξουσία της χώρας που διολυσταίνει. Αφού ξέρετε καλά ότι η συνταγή είναι αναθανατηφόρα, γιατί δεν την ακυρώνετε? Και ένθετο, πόσο κοντά ήρθαν ο Πούτιν με το ΣΥ? Πόσο κοντά ήρθαν δηλαδή? Τι είναι τσίκ του τσίκ, ΣΥ του ΣΥ, Πούτιν του ΣΥ? Τι εννοεί, ρε παιδιά, εδώ πέρα δηλαδή? Πρέπει να το να κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση του πρωτοσέλιδου. Αλλά το πρωτοσέλιδο εδώ είναι, νομίζω ότι μπαίνει σε όλα τα επικά και τα υπόλοιπα επικά. Εκεί κοντά στο 2012 ήταν κάθε εβδομάδα σχεδόν που είχαμε καταστροφή του κόσμου. Το 12 ή το 2000, το millennium. Κάθε τρεις και λίγο είχαμε καταστροφή. Τα θυμάσαι αυτά τα πρωτοσέλιδα? Χριστίνα, Χριστίνα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει, να πω. Κάπου όπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι παίζει από πλευράς ειδησιογραφίας. Το βράδυ δικό μας, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κανονικότατα ημέρα, είχαμε μία επίθεση από ένοπλο, ο οποίος πλησίασε φυλάκιο ασφαλείας κοντά στο Λευκό Οίκο και άνοιξε πυρ εναντίον των φυλάκων εκεί. Τον σκότωσαν οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 6 το απόγευμα τοπική ώρα, ενώ από την ανταλλαγή των πυροβολισμών ένας περαστικός τραυματίστηκε. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο και απελευθερώθηκαν ουσιαστικά λίγο μετά τη μία παρατέταρτο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ασφαλής, ενώ οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. Περισσότεροι από 12 πυροβολισμοί ακούστηκαν στη συμβολή της 17ης Οδού με την Pennsylvania Avenue, βορειοδυτικά, προκαλώντας άμεσο lockdown και ταχεία κινητοποίηση των μυστικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κατοικία του Λευκού Οίκου και το lockdown, όπως σας είπα, άρθηκε στις 6:45 τοπική ώρα, μία παρατέταρτο ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ψάχνουν να βρουν τώρα αν ήταν μόνος του, πώς ακριβώς, τέλος πάντων, μεθοδεύτηκε αυτή η επίθεση και ποιο σκοπό είχε ο συγκεκριμένος. Κοντά σε μνημόνιο συναντήληψης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Το προτινόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ, από ό,τι φαίνεται, το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι και ο μεγάλος σκόπελος, θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον βρίσκονται στα τελικά στάδια, φέρεται έτσι να συζητούν, στο τελικό στάδιο της σύνταξης του πλαισίου κατανόησης. Προσέξτε, δεν είναι συμφωνία ακόμα, είναι πλαίσιο κατανόησης, έτσι. Σε αυτή την κατανόηση, σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικό ρόλο έχει η Πακιστανική Μεσολάβηση. Και φυσικά ο στόχος είναι να τερματιστεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά του Ιράν, έσχετα αν έχουμε και χειρία αυτή την περίοδο. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση, ωστόσο, αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μέσω του πρακτορείου Fars χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του Τραμπ πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Fars, ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ η επιστροφή του αριθμού των διερχόμενων πλοίων στα προπολεμικά επίπεδα δεν συνεπάγεται ελεύθερη διέλευση όπως πριν τον πόλεμο. Θα έχουμε άλλα δηλαδή. Η διαχείριση της ναυτικής διόδου, ο καθορισμός της διαδρομής του χρόνου και του τρόπου διέλευσης, καθώς και η έκδοση αδειών, θα παραμείνουν αποκλειστικά στη διακριτική ευγέρεια της Τεχεράνης. Το πρακτορείο κατέληξε ότι η δήλωση του Τραμπ είναι λυπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά το προτινόμενο μνημόνιο, λένε οι δήμονες και οι αναλυτές, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης που επικεντρώνεται στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή. Προβλέπει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούς, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν και την άρση της αμερικανικής ναυτικής μπλοκάντας, όπως λέγεται, ενώ παράλληλα προβλέπεται, όπως σας προείπα, και απελευθέρωση των μισών χρημάτων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια του Ιράν, περίπου 12 δις. Σημαντικό, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του μνημονίου και θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση μέσα σε 30 ημέρες μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας κατανόησης. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, θα αρχίσει να ομαλοποιείται μετά μέσα από τη συζήτηση η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ειδικά σε εκείνη την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
11: Σταθμού ΙΣΑΠ Φάληρο. Από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Θα πάει εξπρές δηλαδή το τρένο. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Έτσι, Ολυμπιακός με, οι Ολυμπιακοί με το τρένο, οι άλλοι με λεωφορείο. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ομαδάρα μας και να το σηκώσουμε το βράδυ. Τώρα έχουμε πανεμφάνιση και επιστροφή στην κορυφή για τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο Diamond League, στο Xiamen της Κίνας, κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος με άλμα στα 8.46, σημείωσε και το ρεκόρ της διοργάνωσης, ισοφαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ. 8.46, μια χαρά τα πήγε ο Μίλτος και από ό,τι φαίνεται επανακάμπτει δυναμικά. Κυρίες και κύριοι, θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον Άλτη μας. Και για να δούμε και τα του καιρού, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένονται στην Αττική σήμερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως, η θερμοκρασία 14 με 27 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, μπορεί να έχει την ίδια θερμοκρασία με την Αθήνα, αλλά επειδή έχει τη θαλασσίτσα, είναι υγρασία, την ακούς περισσότερο που λέμε.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής τώρα. Ότι δεν ξέρω αν θα έρθει. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα έρθει, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν έχω και κληρονομικό χάρισμα ότι θα έρθει το βράδυ το κύπελο στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Θα έρθει και εγώ, αυτό πιστεύω. Αλλά αν έρθει, δεν ξέρω αν θα βγουν οι Αγγελόπουλοι τώρα να κάνουν ό,τι έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο Μάριος, ναι. Ο Σούπερ Μάριο, όπως τον λένε. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ΑΕΚ της απονεμήθη το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ήτανε με κλάμα γοερό παρακολούθησα όλο αυτό που συνέβη. Κάπου βέβαια έγινε και λίγο φολκλόρη ιστορία και είχε πολύ γραφικότητα από πλευράς Προέδρου.
1: Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο!
2: Πρόεδρε, έλαβε φόρα!
3: Λαέ της ΑΕΚ!
4: Λαέ της Ελλάδος!
3: Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ!
4: Απίστευτη αυτή η συγκέντρωση!
5: Γίνεται, παιδιά!
3: Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν!
6: Είναι θαύμα!
3: Ας ξαναδέσουν ζώνες!
7: Hasta la victoria siempre.
3: Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε.
8: Yeah, fire.
3: Full αδρεναλίνη στις φλέβες.
9: Αδρεναλίνες ρε μάλακα, γεμάτος είσαι μέσα στα αποφόρια.
3: Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24.
10: Flashback.
11: Πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια, να μην μας πιάνουν τα ραντάρ.
12: Βάλε τη ζώνη ασφαλείας και απόλαυσε το.
11: Λεβαντάντε Μαντίας.
3: Βέγγια, βέγγια. Είπα κάποιες ατάκες, όχι από έπαρση.
13: Όχι, καθόλου.
3: Η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων.
14: Είσαι Έλληνας εσύ, τόσο.
15: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο, μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο.
16: Κλείστε τις πύλες, κλείστε τις πύλες. Ρώσου κωδικός, ρώσου κωδικός.
3: Ας ξαναδέσουν ζώνες.
17: Τι κάνει, τι κάνει. Μα τι κάνει.
15: Παιδιά, το τρόπαιο είναι στη θέση του.
18: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
3: Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, το φθινόπουλο να την ξαναβάλουν.
19: Ρε, τι ακούμε απόψε.
3: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς.
20: Τελειώσατε, τελειώσατε.
3: Και όποιος κάβει το λάγκο, θα πέσει ο ίδιος μέσα.
21: They're the same picture.
3: Το Νταβατζηλίκη τελείωσε! Για πάντα!
22: Είπατε!
3: Για πάντα! Πάντα! Πάντα! Πάντα!
0: Ρέστα δίνουν τα αδέρφια μας το αμπαλούμπεν.
3: Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή!
23: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
24: Παράσταση δώσατε πάλι.
25: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα προσωπικό σόου. Ένα σόου που περιλάμβανε αντικαπιταλιστικά μηνύματα και προτροπές προς τους τραπεζίτες.
26: Τα καταφέραμε!
3: Κυρίως στις τυπικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου. Ένα το μεσαίο και το μικρομεσαίο.
18: Α, ναι, μπορεί, ναι.
27: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Πάμε!
28: Μπορεί να σταματήσει η μουσική.
3: Με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA.
29: Stop it, please, I beg you!
3: Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Πάμε ένα ακόμα δυνατό. Ζήτω!
30: Το βλέπω για Λούμπεν.
31: Παραπολιτικά 90,1.
32: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
33: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
31: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, αδέρφια μου. Δεκατρία λεπτά πριν από τις 7, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση.
1: Illusion είναι η ψευδέστηση.
0: Και το συγκρότημα λέγεται Imagination, αν δεν κάνω λάθος. Δεκαετία του 80, έτσι. Τότε η μουσική ήταν διαφορετική, Χριστίνα. Πιο χαλαρή και πιο μελωδική σίγουρα. Τώρα έχουμε περάσει, είναι ασορτή με την εποχή. Fast food. Εδώ σου έχεις δει τις διάφορες εφαρμογές που κυκλοφορούν με τεχνητή νοημοσύνη. Γράφεις τη φωνή σου και σε βάζει να τραγουδάς, ξέρω εγώ, Καζαντζίδη. Μοναδικά, με μοναδικό τρόπο. Δηλαδή, ναι, τελείως. Δηλαδή, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Θα έχουμε αργότερα εδώ στο στούντιο τον ειδήμονα περί των υπολογιστών, τον καθηγητή, τον δόκτορα Νίκο Αρούκατο, για να συζητήσουμε διάφορα τέτοια που έχουν προκύψει και για τις απάτες και για το που πάει το πράγμα. Εδώ τώρα ετοιμάζονται, λέει, και εν Ελλάδη να κάνουν, να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο πλέον. Βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Μπορεί να σε παρουσιάσει ένα Χριστίνα, να είσαι, ξέρω εγώ, με κάποιον, να είναι τόσο αληθοφανές, να το στείλουν στον άντρα σου και να πει ο άντρας σου, ορίστε, να, α, ορίστε, κοίτα τι μου κάνει εδώ πέρα η σύζυγος. Θα γίνει χαμός. Γι' αυτό έρχεται νομοθεσία. Και εν ώψη και εκλογών κιόλας, επειδή θα συμβούν αρκετά, σου λέει ας το προλάβουμε. Εντάξει, κακό δεν είναι να είμαστε προμηθείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι οδεύουμε προς μια νέα, τελείως νέα εποχή. Θα συμβούν εκπληκτικά πράγματα. Όταν λέω εκπληκτικά πράγματα, δεν σημαίνει θα εκπλαγούμε, δεν σημαίνει ότι θα είναι θετικά όλα, βέβαια. Θα υπάρχουν και θετικά. Λοιπόν, να στείλω καλημέρα ιδιαίτερη στην φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Στον Παναγίου τον Πονηρό, είμαστε, λέει, χώρα που προσπαθεί να επιβιώσει με τα επιδόματα. Fuel pass, heating pass και όλα τα άλλα. Ο μόνος άνθρωπος, λέει, που δεν ασχολείται με το pass στην Ελλάδα είναι ένας, ο Τσίτσιπας. Σωστό γι' αυτό. Καλημέρα, λέει, στην ταξίδια του Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα, τηλέμαχε. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Αν και Παναθηναϊκός, απόψε να το πάρει ο Ολυμπιακός για την Ελλάδα. Μακάρι, ρε, εσύ, Γιάννη, να το πάρει και για την Ελλάδα και για όλους μας. Ο φίλος μου, ο Τάκης, ο Φούρναρης, από Βάγια Βιωτίας. Κανένα νέο, λέει, με τις τιμές των καυσίμων. Κοίταξε να δεις. Το νέο, μην το περιμένεις να έρθει άμεσα. Δηλαδή, να ξέρεις ότι και την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον, δηλαδή και σήμερα να γινόταν η συμφωνία, για να φτάσει η τιμή να περάσει στα βενζινάδικα και να πεις ότι θα αρχίσει η αποκλιμάκωση, τουλάχιστον μια εβδομάδα για να ξεκινήσει κάπως να πέφτει, γιατί με βάση όσα έχουμε ακούσει από τους ειδικούς, για να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, αυτό θα γίνει με πολύ αργό τρόπο. Κάτσε καταρχάς να έχουμε συμφωνία και μετά τα βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, Τάκη μου, δύσκολα τα πράγματα. Κυρία Αναστασία Κάπα, α, όχι, Αναστάσεις. Πώς είδα Αναστασία, κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί τον άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα σας, λέει, ξημερώνει Κυριακή. Ας τη χαρούμε με χαμόγελο, πίστη και δημιουργικά. Δηλαδή, με μια κατοστάρα.

Καλημέρα, καλημέρα στον διαγαλαξιακό, στον διασυμπαντικό ασφαλιστή του κόσμου ολόκληρου. Μιλώ φυσικά, κυρίες και κύριοι, για τον μοναδικό Τάκη Σκροπολίθα, ο οποίος χθες είχε και γενέθλια ο Τάκης. Είναι σαν το Μπέτσαμι Μπάτον, ο οποίος μικραίνει σε ηλικία. Ο Τάκης μικραίνει. Τα χρόνια τον πάνε προς τα πίσω, κάπως έτσι. Γεια σου, ρε Τάκη, να είσαι καλά, αδερφέ μου, όλα τα καλά. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου και συνάδελφο τον Τάκη, τον Ευσταθίου, τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλημέρα, λέει, και καλή Κυριακή. Δονή καθοδηγεί, συγκινεί, ανυψώνει η εκπομπή σου, κοσμή κυρίως στη δημοσιογραφία. Τα ασέβη μου στα δορυφορούν τα μοντέλα. Γοργόνα του Εβοϊκού και τη Χάιντι, λέει ο Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη, να είσαι καλά. Κι αν στο κέφι και εσύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Φιλόθεο. Ωραίο όνομα, βρε. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Καλημέρα, τηλέμαχη. Όμορφη και χαρούμενη πρωινή πτήση. Και μου στέλνει ένα βίντεο από ένα τέρας εκεί. Το Α380 είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Της Emirates. Ένα φοβερό τεράστιο αεροσκάφος. Λοιπόν, και μιλάμε για αεροσκάφη. Από χθες μου είχε έρθει μήνυμα, όχι την ώρα της εκπομπής, και αναφέρεται στο θέμα των συνεχών καθυστερήσεων των νυχτερινών πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γίνεται ένας κακός χαμός, λέει, κάθε τρεις και λίγο έχουμε καθυστερήσεις, και δεν έχουμε καθυστερήσεις 10 λεπτών και 5 λεπτών, έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον μισής ώρας, τριών τετάρτων, μιας ώρας. Πέραν του γεγονότος ότι για να μπούμε, λέει, στο χώρο παραλαβής των επιβατών, γίνεται ένας κακός χαμός, περιμένουμε κάνα τέταρτο έξω μέχρι να μπορέσουμε να περάσουμε. Εν τω μεταξύ, είναι αλήθεια αυτό, αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Χθες και εγώ, που προχθές, Παρασκευή βράδυ δηλαδή, που πήγα στο αεροδρόμιο το βράδυ, ήταν και αυτοί οι τύποι που είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, που είχαν πάρει μέρος στο στολίσκο αυτό που πήγαινε στη Γάζα. Ήταν και καμιά 70, 150 παρατρεχάμενοι εκεί να τους υποδεχτούν, να τους ευχαριστήσουν που τα κατάφεραν, ξέρω εγώ τι έκαναν εκεί. Το θέμα είναι ότι περίμενε ο κόσμος κανένα μισάωρο για να μπορέσει να βγει. Απίστευτη ταλαιπωρία. Απίστευτη ταλαιπωρία. Όπου κάποια στιγμή αναγκαστικά άνοιξαν και τις μπάρες, γιατί τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω αν έχετε πάει, κάποιοι μπορεί να μην έχετε πάει και θα σας το αναφέρω. Όταν μπαίνεις στο αεροδρόμιο δεν μπορεί να κάτσεις, και είναι και λογικό έτσι, να κάτσεις με τις ώρες εκεί, να παρκάρεις δηλαδή και να περιμένεις πότε θα έρθει ο δικός σου άνθρωπος. Σου δίνει τη δυνατότητα για 10 λεπτά να έχεις δωρεάν πάρκινγκ στο σημείο, να παραλάβεις τον άνθρωπό σου και να βγεις. Έτσι, οπότε αυτό ελέγχεται με ελεγχόμενη στάθμευση, ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο, με μπάρα. Αλλά όταν γίνεται αυτός ο κακός χαμός εκεί πέρα και έχουν μπει μέσα και έχουν κλείσει τα διάφορα και δεν μπορεί ο άλλος να παραλάβει τον άνθρωπό του που έχει έρθει με τα μπαγκάζια, αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίγουν οι μπάρες και να είναι ελεύθερο, γιατί έστω αυτά τα 5 δεύτερα, 10 που κάνει να σηκωθεί η μπάρα, είναι καθυστέρηση όταν υπάρχει εκατοντάδες αυτοκίνητα στο σημείο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση πάντως, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Και έχουμε και μπαίνουμε σε λίγο στη full season του Ελευθέριου Βενιζέλος, με ξέρω και εγώ πόσο κόσμο να έρχεται καθημερινά. Οπότε εδώ πρέπει να λάβει μια μέρημνα. Οι αρμόδιοι του αεροδρομίου πρέπει να λάβουν μια μέρημνα, έτσι, να κάνουν κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει ο Τάσος, διάβασες που είπε ο Σμαραγδής κατά του Νόλαν για την Οδύσσια. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Σμαραγδής περνάει και ως έτσι ένας αντισυστημικός, δεν ξέρω πάρα τι ακριβώς. Τώρα, εμπροκειμένου εδώ τώρα, αν θες την άποψή μου, δεν έχει και άδικο. Εντάξει, δηλαδή, πώς θα νιώθατε, ας πούμε, αν κάποιοι εμφάνιζαν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ξέρω εγώ, τον έκαναν λευκό, ας πούμε. Η ωραία Ελένη δεν μπορεί να ήταν μαύρη, ρε παιδιά. Τι γίνεται, δηλαδή,

Εντάξει, καταλαβαίνω ιστορία. Δεν είναι πιστή απεικόνηση της ιστορίας. Αλλά κάπου γαμώ το, ας πούμε. Δηλαδή, ούτε ο Αχιλλέας ήταν τρανς. Δηλαδή, κάποια πράγματα, όσο τα θες να τα δεις διασταλτικά, όσο και να θες να δεις καλοπροαίρετα, όταν σου κάνει το άσπρο μαύρο, δεν γίνεται, βρε παιδιά, να μείνεις έτσι, ας πούμε. Και ο κύριος Μαραγδής λέει ότι αυτά τα κάνει ο κύριος Νόλαν γιατί, για να μπορέσει, λέει, να μπει στα βραβεία Όσκαρ, γιατί αν δεν έχεις δύο κατηγορίες, δύο πράγματα, πρέπει να έχεις, λέει, δύο πράγματα στις ταινίες για να πάρεις Όσκαρ. Ή να προβάλλεις ΛΟΑΤΚΙ στοιχεία ή στοιχεία μετανάστευσης. Εάν δεν τα έχεις αυτά τα δύο, δεν μπαίνεις στα Όσκαρ. Και λέει ο κύριος Σμαραγδής, έξυπνος άνθρωπος, λέει ο Νόλαν, δεν θέλει να είναι έξω από τις επιβραβεύσεις και γι' αυτό ακριβώς έγιναν όσα έγιναν. Τώρα βέβαια κάποιος θα πει, ναι, αλλά και εμείς οι Έλληνες εδώ το χρηματοδοτήσαμε όλο αυτό. Το ΕΚΟΜΕΔ, από ό,τι καταλαβαίνω, το δικαιολογεί ο σκηνοθέτης, λέει είναι η δεύτερη φορά που ξένα κέντρα προσπαθούν να μας πείσουν τα ιερέα και όσια προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Αν είναι έτσι, ο Νόλαν είναι έτσι, προβαίνει σε εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων. Αναφερόμενο στο ΕΚΟΜΕΔ, είπε ότι σωστά συμπεριέλαβε την Οδύσσεια του Νόλαν, γιατί προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσα ελληνικές παραγωγές. Όμως το ΕΚΟΜΕΔ δεν έχει δικαίωμα, και έτσι είναι, να αποφασίζει ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν. Δεν είναι δική του δουλειά. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και δεν μπορείς να το κατηγορήσεις το ΕΚΟΜΕΔ για το συγκεκριμένο. Άσχετα αν εδώ βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί όλοι αγκαλιάσαμε την ταινία όταν ακούσαμε ότι θα είναι η Οδύσσεια και με σημαντικούς ηθοποιούς, αλλά θα έχει και αυτά τα, πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα, τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι τελείως εκτός ιστορίας. Δηλαδή, ας βγουν να πούνε ότι είναι μια έκφανση της Οδύσσειας που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι είναι δυνατόν τώρα να παρουσιάζεις, και στο παρελθόν είχαμε δει και τον Αχιλλέα να τον βγάζουν μαύρο. Δεν είναι ρατσιστικό να απεικονίζεις την ιστορία με την πραγματικότητά της, παιδιά. Δηλαδή, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και ένα μέτρο, βρε παιδιά, στον δικαιωματισμό. Ένα μέτρο. Δεν είναι, δηλαδή, θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Θα την αλλάζουμε την ιστορία. Αυτός ο αντίστροφος ρατσισμός ενέχει ρατσιστικό υπόβαθρο απίστευτα ισχυρό. Να απαιτηθεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και γι' αυτό, όταν χάνεται το μέτρο, υπερισχύουν τα άκρα για να επέλθει η ισορροπία. Και έτσι έχουμε όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Δηλαδή, κάπου τώρα, όσοι είναι φωτισμένοι άνθρωποι, ας καταλάβουν ότι δεν γίνονται έτσι. Δεν προχωρά έτσι η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να προχωρήσει με έναν ρυθμό ο οποίος θα είναι ανεκτός. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Ήρθε η ώρα, Ήρθε η ώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα, τον Κούκο, και επανερχόμαστε.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

και μέρα νύχτα η πεθυμιά πληθαίνει να τ' ακούει. Μη γνώθοντας κι ο έρωτας ο ντε γελά μας κρούγει.

Άρε ο τραγουδιστής της νύχτας τι μας έχει κάνει. Ντάρμα Νταγάνη μας τα έχει κάνει όλα. Μας έχει ξεσηκώσει, μας έχει κλέψει τον έρωτα, μας έχει κλέψει τις αλήθειες. Ρε τον άτιμο τον τραγουδιστή, τον ανάρχα.

κι εσύ με το σπαθί σου. Κι εγώ καλιάχω θάνατο παρά να γνωρίσουμε. Και πριν μας πάσει στουργός,

Έτσι αρχίσανε το χαντά, έτσι αρχίζουν τα κακά. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους, good morning. Έτσι τους επλησίασαν τους δύο τους λαουτάριδες. Οι 10 με τα σπαθιά και με το βασιλιά να τους λέει φέρτε το μου.

να τον πιάσεις τον τραγουδιστή της νύχτας. Καλή σας μέρα και καλή Κυριακή στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Είναι 24 του Μάη σήμερα. Και ξεκίνησαμε ένα τραγούδι έτσι γλυκοζαχαρένιο που λέει και ο Στρατάκης. Φοβερός, φοβερή ερμηνεία. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι το τραγούδι μεγάλο, είναι και καλό. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ έχουμε συνδυάσει ποσότητα με ποιότητα μαζί. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Καλημέρα στα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Όμορφη Κυριακή να έχουμε. Στην Ελένη, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, ο οποίος με έχασε. Λέει, χάθηκες. Ναι, είναι λευτέρες μέρες. Είχα κάτι απουσίες το απόγευμα. Ανιμποριά, ανιμποριά. Καλημέρα στη Μαρία, στο Κατερινιό, good morning. Στα μηνύματα που στέλνετε και στο Facebook. Βλέπω μηνυματάκια, στο Γιωργάκη, στο Βαγγέλη. Κύριε Φώτη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Good morning. Ωραία ξημερώσαμε, δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Έχουμε καλές θερμοκρασίες, εχθές ήμουν Χαλκιδική. Έχει αρχίσει το πανηγύρι στη Χαλκιδική βέβαια. Πολύχρονο λιγάκι, Ποσίδι. 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή και θα έχουμε, λέει, βροχές πάλι σήμερα. Με τον κύριο Χατζινόπουλο παρέα για τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ωραίες μουσικές, καλημέρα με καφεδάκι ζεστό. Εμείς ζεστό πίνουμε το πρωί. Μέχρι 27 βαθμούς, λέει, το μεσημεράκι, αλλά καταιγίδα κατά τις 3 η ώρα, λέει, θα αρχίσει να βροχάει. Για να δούμε τι θα δούμε για σήμερα. Και αύριο, λέει, στο ξεκίνημα της εβδομάδας έχουμε βροχή, αλλά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, όχι τόσο πολύ, 27 βαθμούς. Και την Τρίτη πάλι κάτι ψυχάλες βλέπω. Από Τετάρτη αρχίζει να ανοίγει ο καιρός και έχουμε 31 βαθμούς πλέον. Μπαίνει το καλοκαιράκι. 34 έχουμε την Πέμπτη, Βαγγελάκη μου. Την κάνεις και την βουτιά στη θάλασσα, μαλάχι να ούμε. Και κάπως έτσι τελειώνει και η άνοιξη ουσιαστικά, σιγά σιγά. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στο Γιώργο, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων είναι σήμερα. Ωραία πάρκα έχουμε, αν και όσοι έχουν ταξιδέψει σε άλλες χώρες έχουν πει πολύ καλύτερες κουβέντες, έχουν καλύτερη οργάνωση στα πάρκα. Εμείς έχουμε εσωτερική οργάνωση καλύτερη, δηλαδή νιώθουμε ότι είμαστε καλύτερος λαός. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά και τα πάρκα μας, μερικά από αυτά είναι πολύ όμορφα, είναι συμπαθητικά. Ευρωπαϊκή ημέρα, όχι Αμερικάνικη, ούτε παγκόσμια, ευρωπαϊκή, έτσι. 6 και 8 ξημερώσαμε, 8 και 35 θα βραδιάσουμε, θα σουρουπώσουμε που λένε. Του Αγίου Μελετίου λένε σήμερα ότι είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, συνταγματικά κατοχυρωμένοι. Η Παλαδία γιορτάζει, ο Μαρκάνη γιορτάζει, η Φωτεινή γιορτάζει, Φωτεινή και η Φωφό, ναι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες τουλάχιστον 2-3 ώρες, 2 ώρες και κάτι δηλαδή στην ουσία, 2,5 ώρες περίπου. Και έχουμε να μοιραστούμε πολλά και διάφορα σημαντικά πραγματάκια. Στο σκοτάδι.

0: γράφει ο Τάκης, σε λίγο θα ακούσουμε το μηνυματάκι σου. Κύριε Μίλτο, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς. Θα ανοίξω γραμμούλες σε λίγο, θα μιλήσουμε, θα πούμε πολλά πραγματάκια. Θα ακούσουμε και ωραίες μουσικές. Καφεδάκι θα πιούμε, θα μοιραστούμε κουβέντες, σκέψεις. Καμιά ανάμνηση έτσι από το παρελθόν.
1: Ο παλιός φωνογράφος.
0: Βέβαια θα μιλήσουμε και για την Καρισιανού, βρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν, δεν θα μιλήσουμε για την. Μην τα ρωτάτε αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πρωί. Φυσικά θα μιλήσουμε για την Καρισιανού. Δεν θα μιλήσει για την Καρισιανού, γιατί θα μιλήσουμε. Για την Άσα.

Θανασάκη μου, καλή σου μέρα. Στη Βούλα καλημέρα που της άρεσε το ξεκίνημα το Κριτίκαρο. Κατερινιό, εχθές είχατε στη Γερμανία 32 βαθμούς τώρα. Έρλιχ, ας πούμε, δηλαδή σοβαρά τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Με 32 βαθμούς θυμάμαι εγώ πριν από κάποιες δεκαετίες, και με 32 βαθμούς μπουτούσαμε σε συντριβάνια. Πίναμε νερό από το Ρήνο.

Χρήστο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες τώρα? Δεν το περίμενα από σένα. Δηλαδή, πιπέρι, να μιλήσουμε. Είπαμε, θα μιλήσουμε για την Καριστιανού, θα μιλήσουμε και για τον Τσίπρα. Θες να μιλήσουμε και για το Μητσοτάκη? Θα φτωχαστοκηθώ, μην το κάνεις αυτό. Μην κλείσεις το ραδιόφωνο, θα μιλήσουμε για όλα σήμερα. Μην ανησυχείτε. Αγάπη να υπάρχει πάνω απ' όλα, έτσι, πάνω απ' όλα αγάπη. Και ρυθμός, έτσι, γιατί η ζωή θέλει και λίγο ρυθμό. Όπως τυπάει η καρδιά. Η καρδιά έχει ένα ρυθμό. Ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου, έτσι. Και τα έμβολα έχουν που μαζεύουν το πετρέλαιο. Θυμάστε τον Κωνσταντάρα. Ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Το Αμβούργο 32 βαθμούς, ρε Στάθη μου, είναι δυνατόν? Τι γίνεται να πούμε με αυτά τα καλαμάκια? Δεν λειτουργήσε το θέμα. Πού είναι η πράσινη επανάσταση, ο ΑΕΟ? 32 βαθμούς στη Γερμανία, Μάιο μήνα. Δημητράκη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό.

0: και τα τσιγάρα.
1: Το επιβεβαιώνει και η Μαρία, η οποία μου στέλνει και μου λέει επιτέλους ζεστούλα εκεί πάνω στα βόρεια της Γερμανίας. Μέχρι χθες και είχαν θέρμανση οι άνθρωποι. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Αντώνη μου, καλημέρα και σε σένα. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Κυριακή.
0: Ό,τι κι αν ζήσουμε το έχουμε δει. Σαν μια σκηνή από άλλη ταινία.
1: Wiesbaden, ωραία Τάσο μου, καλή σου μέρα. Φιλ Γκλουκ.
0: Κόσμος μωρό μου μπορεί και το ζει.
1: Και Φιλ Γκλουκ και Φιλ Σπας. Και Φιλ Ντάγκ.

0: Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μηνύματα τα οποία έρχονται από μακρινές χώρες. Με το ίντερνετ, το διαδίκτυο, είμαστε όλοι μια γειτονιά. Μιλάμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας ακούει ο φίλος μας ο Τάσος στα Γερμανία, η Μαρία. Μέχρι την Κούβα μας ακούνε. Στο Αμέρικα, στην Αργεντινή. Η μπάλε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, θα μας πει πολλά περισσότερα βέβαια όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί θέμα επικαιρότητας ο κύριος Χατζηνόπουλος. Θα με διορθώνει αν ξεφεύγω λιγάκι από την αλήθεια. Πολύ σημαντικό πράγμα η αλήθεια. Πα, εγώ χθες το έμαθα. Πολύ σημαντικό πράγμα η αλήθεια. Και μου θύμισε και τη μάνα μου που έλεγε πες την αλήθεια και μη φοβάσαι.
1: Απόψε νύχτα μη ξενερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις απόψε άστρα

0: και έξω. Λεβεντιές, λεβεντιές. Κύριε Μίλτο, καλή σας μέρα και σε εσάς. Good morning. Θα δούμε λίγο τα θέματα ένα-ένα, περιμένετε, γιατί από ό,τι βλέπω, τι βλέπω. Βλέπω και λίγο Τραμπ, λίγο Ιράν, λίγο κτλ. Κτλ. Αυτά τα γνωστά, ξέρεις. Πυροβολισμού κοντά στο Λευκό Οίκο, κάτι τέτοιο θα μας τα πει ο Χατζηνόπουλος αργότερα αυτά. Οι Iron Maiden ήρθαν στο ΆΚΑ. Έλα ρε φίλα, τρελαθώ, πολύ ροκές πέφτει τώρα τελευταία. Ο Σμαραγδής εναντίον του Νόλαν. Ο Νόλαν ποιος είναι αυτός με την Οδύσσια? Κάτι γράφει εκεί πέρα για την ωραία Ελένη που την έκανε μαύρη. Τέλος πάντων, αυτά είναι Αμερικανιές. Θα δούμε μετά. Θα δούμε μετά αυτά. Μετά τις 2-3 τραγουδάκια έχω. Όχι, θα πάω σε διαφημίσεις. Θα πάω σε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψω αμέσως. Πολύ γρήγορα.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Κρουαζιέρα θα σε πάω.
7: Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα.
16: Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
17: Μαμά, βαριέμαι!
16: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
18: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
20: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
22: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
23: Θαλασσινός Pro.
22: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
23: Θαλασσινός Pro.
22: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
23: Θαλασσινός Pro.
22: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
23: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
22: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
23: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
24: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Νικολάκη μου, χάθηκε αγάπη. Αθανάσια, καλή σου μέρα. Στην κυρία Μάρθα, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε και είναι πάρα πολλά, και από τον αριθμό τον οποίο μπορώ να παρακολουθήσω διαδικτυακά τουλάχιστον, βλέπω ότι η παρέα ξύπνησε. Είμαστε εδώ έτοιμοι να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλημέρες στην Ντανιέλα. Good morning και καλό πρωινό στον κύριο Γιάννη. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές μας γραμμές για καλημέρες και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε, και δημοσκοπήσεις μπορούμε να κάνουμε στον αέρα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, κυριακάτικα. Και τα μηνύματά σας έρχονται από νωρίς το πρωί στο Viber 6908-357 και 800 στο τέλος. Στελάρα μου, καλή σου μέρα.

0: σήμερα έμαθα και μια καινούργια λέξη, Παναγιώτη μου. Για να πάρω τη γραμμή λίγο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, συνονόματε.
0: Καλή σου μέρα, συνονόματε.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Μακάρι.
1: Εγώ θα πω δύο λέξεις που λες συχνά.
0: Ναι.
1: Το ταχάς είναι η ζημιά.
0: Ο χαντάς.
1: Ο χαντάς.
0: Χαντά το λέμε.
1: Είναι η ζημιά και το τάρμα ταγάνι το λες εσύ, αλλά εμείς στο χωριό μου τα λένε ντάρμα ντάνι.
0: Κοντά είναι η διάλεκτο από χωριό σε χωριό, είναι λίγο κάπως. Το ίδιο πράγμα λέμε πάντως, έτσι, αυτό το η αναμπουμπούλα να πούμε.
1: Και μου αρέσουν που τα λες.
0: Ναι, αφού από το χωριό είμαστε, τι, μεγαλώσαμε στο χωριό, τι είμαστε, του Χάρβαρντ είμαστε, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλημέρα. Τι να κάνουμε, εμείς δεν έχουμε πάρει διπλώματα. Νερό από το ποτάμι πίναμε παλιά. Τα κεράσια τα τρώγαμε, τα πλέναμε πριν. Τα τρώγαμε από το δέντρο, σαν τα μαϊμούνια. Έμαθα μια καινούργια λέξη, θα σας την πω τώρα, θα τη μοιραστούμε μαζί. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χατζηνόπουλο τι ακριβώς σημαίνει. Θα ανοίξουμε τα λεξικά μας, έτσι για να μαθαίνουμε και κάτι κυριακάτικα. Δεν χρειάζεται να τον παραίνουμε πολύ το θέμα. Όχι, για όνομα του Θεού, δεν θέλω να στεναχωρεύεστε τις Κυριακές. Όχι, όλα πάνε καλά. Και για τα καύσιμα θα μιλήσουμε. Βέβαια, υπάρχει εξήγηση, για όλα υπάρχει εξήγηση. Κοντά σε μνημόνιο, ακούστε λίγο τώρα τη λέξη. Κοντά σε μνημόνιο. Συναντήληψης. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωραίο. Τι λες τώρα? Σηκώνεσαι ένα πρωί, πήρες το καφεδάκι σου και λες πώς πάντα νέα. Κοίταξε, βρίσκονται κοντά σε μνημόνιο συναντήληψης οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Έλα ρε φίλε, αλήθεια? Και εγώ αυτό ήθελα. Και μία άλλη εικόνα που μου ήρθε χθες το βράδυ στο μυαλό, μετά την τελευταία εβδομάδα μου βασάνιζε το μυαλό, μία κουβέντα του Δέντια, του κυρίου Δέντια. Μία κουβέντα την οποία την έχουμε πει εδώ πολλές φορές και την περνάμε λίγο έτσι στον ντούκου. Κύριε Χατζηνόπουλε, διορθώστε με άμα κάνω κάποιο λάθος, μην έχουμε καμιά ναγούλα. Είπε ο κύριος Δέντιας ότι η Ουκρανία πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη για το drone αυτό το οποίο έφυγε κατά λάθος από τον χειριστή και το ψαρέψαν οι ψαράδες ψαρευτικά σε μια ψαρευτική σπηλιά. Αυτό το να ζητήσει συγγνώμη μου θύμισε λιγάκι την τελευταία σκηνή, μία από τις τελευταίες σκηνές, τελείωνε το έργο Braveheart με τον Mel Gibson. Είναι εκεί που τον έχουν επάνω στο ξύλο και τον ξεκυλιάζουν, ας πούμε. Λίγο πριν τον αποκεφαλίσουν, ήθελε να μιλήσει ο Mel Gibson και περιμένανε όλοι να ακούσουν τη λέξη έλεος. Δεν ξέρω στα αγγλικά πώς λέγεται η λέξη έλεος, αλλά όλοι περίμεναν να πει αυτός έλεος για να μην τον βασανίζουν πλέον άλλο. Και τι φώναξε εδώ σας θέλω τώρα, κουιζάκι τώρα. Ο Mel Gibson τι φώναξε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου? Οριζόντιος ήταν αυτός βέβαια, έτσι. Για να ακούσω λίγο στα μηνύματά σας. Ο Mel Gibson στην ταινία Braveheart τι φώναξε στο τέλος, ας πούμε, λίγο πριν του κόψουν την κεφάλα? Mercy είναι το έλεος. Mercy, δεν φώναξε Mercy. Πέτρο μου, δεν φώναξε Mercy. Άλλο φώναξε ο Mel Gibson. Ο Wallace. Γιατί ο άλλος εκεί, ο Άγγλος, να πούμε, ο Φλόρος. Ο Άγγλος, ο Δήμιος, ένας Φλόρος ήταν εκεί πέρα. Μια ζωή Άγγλοι Φλόροι ήταν. Λέει, ένα λεπτό λίγο ησυχία στο πλήθος εκεί που περίμενε. Θα μιλήσει ο Wallace.

0: αυτό το βράδυ.
1: Κύριε Χατζηνόπουλο, την έχετε δει την ταινία? Ευκώς και την έχετε δει τώρα. Δεν μπορεί να μην την έχετε δει, το Braveheart.
2: Καλημέρα.
1: Πες μου,
2: δεν
1: όχι.
2: Την έχω δει ταινία.
1: Παιδιά, θα αυτοκτονηθώ, θα πηδηχτώ από το παράθυρο δηλαδή.
2: Αχ, η αλήθεια είναι, με τον ξένο κινηματογράφο είμαι πολύ πίσω. Βλέπω πολύ συγκεκριμένες ταινίες. Πάρα πολύ συγκεκριμένες.
1: Το Braveheart να το δεις.
2: Δεν υποτιμώ σε καμία. Δεν είναι θέμα υποτίμησης δηλαδή, αλλά είναι θέμα τέλος πάντων ότι επιλέγω περισσότερο.
1: Άρα δεν ξέρεις τι φώναξε ο Μελ Γκίψον.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Θα το μάθεις αμέσως και θα ψάξω και την κατάλληλη στιγμή.
2: Θα διαβάσω και δεσμεύομαι για την επόμενη φορά.
1: Για πες μας τώρα, πριν απαντήσεις εγώ από τους ακροατές, τι
2: καλημέρα,
1: έχουμε
2: σήμερα. Καλή μια... Κυριακή να πούμε.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.
2: Εγώ θα ήθελα να διατηρηθεί έτσι αυτή η ωραία διάβγεια που έχει ο καιρός τώρα.
1: Ωραία είναι, ναι.
2: Είχαμε θέματάκια χτες. Λίγο η βροχή προκάλεσε θέματα.
1: Πολλά.
2: Κάποιοι δρόμοι έτσι μετατράπηκαν σε ποτάμια.
1: Έριξε,
2: είδαμε
1: καλό, ναι.
2: Και βίντεο και τα ζήσαμε και λίγο έτσι αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες. Περάσανε βέβαια. Ωστόσο, ο καιρός σήμερα, έτσι οι προβλέψεις λένε ότι ίσως μετά το μεσημέρι να έχουμε κατά τόπους κάποιες βροχοπτώσεις. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι φαίνεται να ήταν έτσι ένα σχετικά, με επιφύλαξη το λέω, γιατί κατά τη διάρκεια της μέρας μπορεί να βγουν κι άλλα, ένα σχετικά ήσυχο βράδυ. Για σήμερα να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη κάποιες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θέρμης και του Δήμου Δέλτα, οπότε λίγη ταλαιπωρία για κάποιους ανθρώπους μέχρι και το μεσημέρι η αποκατάσταση. Όσον αφορά λίγο στους δρόμους, να πούμε ότι από τις 8 το πρωί τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη σε δέσεις και στα δύο ρεύματα. Να πούμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν σταδιακά και θα είναι μέχρι και τις 4 το απόγευμα από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Θα διακοπεί και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα. Φυσικά θα γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας, θα υπάρχουν στελέχη εκεί της τροχέας. Υπομονή για τους οδηγούς να ακούν και τις οδηγίες των αρμοδίων για να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Για τον κύριο Δένδια να πούμε, πράγματι το ζήτησε αυτό, όπως ναι. Ανέφερες, ναι.
1: Το άκουσα όλη τη βδομάδα δηλαδή, το ακούσατε πολλές φορές, το άκουσα.
2: Ακριβώς, και... είπε βέβαια, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι δεν γίνεται να πω το πόρισμα δημοσίως.
1: Δεν γίνεται
2: να το πούμε αυτό. Ωστόσο, αυτό που συνέβη, είπε, για αυτό που συνέβη, ότι η Ουκρανία θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Έτσι.
2: Γιατί σε περίπτωση που είχαμε άλλου τύπου θέματα, θα ήταν πάρα πολύ κακή η κατάσταση.
1: Ναι. Αυτό το τελευταίο που είπες ήταν πολύ, αν ήταν άλλα θέματα, πολύ κακή κατάσταση.
2: Αυτό ήταν παράφραση δική μου. Που είπε αυτολεξή είναι ότι αν χτυπούσε για παράδειγμα ένα κουραζιερόπλοιο, θα βρισκόταν στον πάτο της θάλασσας ο κύριος Δένδιας.
1: Και θα είχαμε χαντάδες πραγματικά. Δηλαδή,
2: τώρα,
1: θα είχαμε τα ντάρματα γάνια.
2: Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα είχαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, άκου Βαγγελάκη, άκου αγόρι μου τι είχε πει τότε ο Μελ Γκίψον. Άκου λίγο, τον λέγανε οι άλλοι, θέλει να φωνάξει έλεος. Του λέγανε πες έλεος, Wallace, πες έλεος, πες έλεος, πες έλεος. Και εκείνος αντί να φωνάξει έλεος, just say. Μέρση λέγανε οι άλλοι. Έλεος φώναξε, έλεος. Ταινιάρα, να τη δείτε.
3: Μέρση.

Έτσι, Μανολάκη μου, εκεί που περιμένω να φωνάξει έλεος, φώναξε freedom, φώναξε ελευθερία. Αμερικανιά ξαμερικανιά, ωραία Ιταλία. Και ο Μέλ Γκίψον έτσι ξεκίνησε, από παιδίατρος, από αγρότης. Ήθελε να γίνει αγρότης και τελικά, επειδή του σκοτώσανε, ας πούμε, την κοπέλα που αγαπούσε, έγινε επαναστάτης. Κοίτα ρε πώς τα φέρνει η ζωή.

0: με εκβιάζεις.
1: Α, εσύ είσαι παλιός, Νικολάκη μου. Γεια σου πειρατή μου, good morning Νικολάκη. Αρκούδα, η κλασική λες. Με λίγες κουβέντες, ναι. Ωραία ταινία, πολύ καλή ταινία. Από τις καλύτερες που έχω δει. Φοβερή ταινία, φοβερή ταινία. Η Αρκούδα έτσι λέγεται. Παλιά ταινία όμως, είναι πότε, δεκαετία του 80. Τόσο ήταν από το 80. Πότε βγήκε αυτή το 80-90 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Ε? Την είδες και εσύ την ταινία. Freedom φώναξε. Έλεος ήθελα να φωνάξει για να τελειώνει το μαρτύριό του, αλλά αυτός φώναξε Freedom. Freedom γιατί η ελευθερία περνάει μέσα από μαρτύρια. Δεν είναι εύκολο πράγμα η ελευθερία, Βαγγελάκη. Καλημέρα στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο. Όμορφη Κυριακή και καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και δύναμη. Την αγάπη μου να έχεις και εσύ και σε ευχαριστώ. Κύριε Στέφανε, καλημέρα και σε σένα.
2: Που τα για χώματα της, πόνος και χαρά.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο άλλο θέμα το οποίο αρχίσαμε να συζητάμε, γιατί μου απάντησαν κάποιοι. Συμπερίληψη λέει. Περίμενε λίγο, συμπερίληψη. Εγώ πώς το είπα τη λέξη, πώς την είπα εγώ, κάτσε λίγο τη λέξη. Τη θυμάμαι, πού να τη θυμάμαι. Συναντήληψη. Συναντήληψη. Μνημόνιο συναντήληψη λέει. Συμπερίληψη μου λέει ο φίλος εδώ, στο μήνυμα. Και βαθιά σε ο Τόλης μου το γράφει. Συμπερίληψη. Αυτό είναι η συναντήληψη, είναι η συμπερίληψη. Τόλη μου, για εξήγησέ το μου λιγάκι έτσι, για να λύσουμε το γόρδιο δεσμό. Μνημόνιο. Μνημόνιο συναντήληψη. Είναι επιλεκτικά, πολύ προσεκτικά οι λέξεις, για να μπορούμε και εμείς να λαμβάνουμε τα μηνύματα. Δηλαδή, η βροχή είναι βροχή και η προπαγάνδα προπαγάνδα. Κατάλαβε, δεν ξέρουμε τώρα, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς. Δεν είμαστε τώρα και λόγοι όλοι. Μαθαίνουμε ακόμα την ελληνική, όσο μπορούμε δηλαδή, έτσι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τα αυτά του αυτού, ας πούμε.

0: Θα το ρωτήσω και αυτό, Γιώργο μου. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό στον Αντωνάκη που... Ο Γιώργος ή ο Αντώνης σε γενέθλιες? Ο Γιώργος, ο Γιώργος σε γενέθλιες. Happy birthday του Γιούβρε. Να είσαι καλά, γόρι μου. Στην Ανούλα καλημέρα. Καλημέρα στον Νικολή, τον άλλο στην Άσπα.
1: Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά.
0: Κάτι πήρε το αυτί μου, το αριστερό, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Τώρα που θα μπουκάρει ο κύριος Χατζινόπουλος θα τον ερωτήσω τον άνθρωπο, γιατί είναι, νιώθω σαν να τον κάνω ανάκριση. Το άκουσα και αυτό. Τώρα η Κοβέση το είπε, η, ξέρω εγώ, τη το έπανε να το πει, δεν ξέρω ακριβώς. Κάτι για τα κονδύλια, αυτό δεν θες να μάθεις, Βαγγέλη? Θα το μάθουμε σήμερα, Κυριακάτικα, τώρα μην βλέπω να σου κόβεται η όρεξη. Κάτι το πήρε τα αυτοί μου, ναι, το διάβασα κάπου. Δεν θέλουνε τώρα οι δικοί μας, επειδή μουτσκωσαν, να πούμε, τεντώσαν τα πόδια. Η Κοβέση από την άλλη μεριά το πήρε και λίγο πατριωτικά το λέμε. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, αυτοί οι Ευρωπαίοι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα καλύτερη. Και αυτό και οι Έλληνες θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Αυτός ο αγώνας το να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη μας δημιουργεί μια σύσφυξη. Δηλαδή μας έχουν πιάσει, ας πούμε, είναι σαν να θέλουμε να περάσουμε εμείς. Οι κακοί θέλουμε να περάσουμε μέσα από συμπληγάδες και προσπαθούν να κάνουν την Ελλάδα καλύτερη με όποιο τρόπο μπορούν, γιατί δικαιωματικά η Ελλάδα πρέπει να γίνει καλύτερη κάποια στιγμή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς, Βαγγελάκι μου. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και πρέπει κάπου να υπακούμε και κάπου να ακούμε. Κάπου δηλαδή να παίρνουμε κάποιες προτροπές για το τι θα κάνουμε και πώς θα πρέπει να βελτιώσουμε γενικότερα την εικόνα μας. Την οποία παρεπιπτόντως πρέπει να πω την έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ. Βέβαια. Ποφκός. Μια γραμμή ακόμη και πάμε σε δελτίο ειδήσεων, παρακαλώ.
2: Έλα, εγώ είμαι. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Καλά κάνεις και ακούς μόνο από τα αριστερό τα αυτή, από το δεξιό να μην ακούς τίποτα.
0: Δεν θέλετε από το δεξιό εσείς, μάλιστα.
2: Εσύ δεν το είπες, το αριστερό σου τα αυτή πήρε κάτι.
0: Εγώ το είπα, ναι, δεν το...
2: και εγώ συμφωνώ.
0: Συμφώνησες εσύ, μα γι' αυτό το λέω, για να συμφωνήσουμε το λέω, για να διαφωνούμε.
2: Γιατί έχεις και μερικούς που πρέπει να... Να τους κάνεις το χατήρι. Καλώς. Να ακούς και από τα αριστερό το αυτή.
0: Ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Ναι. Το Γιώργο που έχει γενέθλια, γεμπόρστα, χόιδε, γουρτί.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων, το ρολόι δείχνει 8. Από κίνηση είμαστε καλά, από ό,τι βλέπω παρακολουθώ την κατάσταση. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας και χρειάζεται να το συζητήσουμε, να το διευκολύνουμε, να το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο για να βοηθήσουμε κανένα χριστιανό και όχι μόνο, ελάτε στις γραμμούλες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Χατζινόπουλο. Μετά το μικρό διαφημιστικό break επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε μπρεσκασμένα για την Καριστιανού. Θα τα πούμε, θα αναλύσουμε τα πάντα, να πούμε. Νομίζω πως άλλαξε βαφή. Χρωστικές, κάτι άλλαξε. Δεν ξέρω ακριβώς. Θα τα μάθετε όλα. Εδώ μιλάμε για λένε αλήθειες τώρα. Πράγματα που ενδιαφέρουν το λαό. Νομίζω πως θα ανοίξει και ζαχαροπλαστείο.
3: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε ίσχυ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης σε δέσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 4 το απόγευμα και θα εφαρμοστούν σταδιακά από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων θα διακοπεί κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τεθούν σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα. Στο φως έρχονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο με έναν δραπέτη να βγάζει όπλο σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου. Οι αρχές βρίσκονταν στα ίχνη του καταζητούμενου με ερυθρά αγγελία, γνωστού ως Τίτη, με την αστυνομία να εκτιμά μετά από στοιχεία που είχε ότι βρισκόταν στη χώρα μας παράνομα τις τελευταίες 10 ημέρες. Οι αρχές είχαν εντοπίσει βίντεο που είχε αναρτήσει ο 42χρονος δραπέτης από μόνος του σε προσωπικούς του λογαριασμούς και είχαν προδώσει την τοποθεσία του καθώς φαινόταν να περπατά στους δρόμους της Αθήνας. Αγώνες δρόμου έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Οι δύο οδηγοί κινούνταν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί 120 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο ένας εξ αυτών διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια μέθης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα κατέληξε η διαδικασία απολογίας του 43χρονου από τα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εκβιασμών ιδιοκτητών γης και ψευδών δηλώσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απολογία του μέλους της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες μέσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται, και διήρκησε περισσότερες από 5 ώρες. Η τελική απόφαση παραπέμπεται στο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε, ο 43χρονος θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό. Σε εξέλιξη, πολλή ώρες διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Δήμων Θέρμης και Δέλτα στη Θεσσαλονίκη έως το μεσημέρι, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος αξιός επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του διεκδίκει ο Ολυμπιακός απόψε στις 9 στο T-Center, αντιμέτωπος με τη Real στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague.
5: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Κλικί στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στη Βέρεια και στις Έρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα.
3: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

Αντωνάκη μου, αγόρι μου, τι γράφει πινακίδα εκεί πέρα, τι λέει, πού πας, για πού πας, αλλά σε βλέπω εκεί πέρα, δεν μπορώ και να το αγάσω, το κάνω συν, συν, συν, να το μεγαλώσω, εδώ, Γρεβενά, Σκόπια, Φλο, Σκόπια, α, Σκόπια είναι, ναι, Σκόπια, Σκόπια, Σκόπια, μη Σκόπτο, Λεμαίδα, Φλόρινα, ωρε δρόμοι, ωραίοι. Να, εδώ πέρα όλα αυτά τα βουνά θα μπορούσαν να είχαν γεμίσει ανεμογεννήτριες, αλλά δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν το ξάρεσε, Αντωνάκη. Γεια σου, γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στην παρέα τη ραδιοφωνική.

0: στον κύριο Γρηγόρη μια γλυκιά καλημέρα. Στο Θανασάκη, στην Μίνα, στην Κατερίνα, στο Δημήτρη. Καλά αυτά που μου, αυτά που μου στείλατε για το freedom του Wallace. Εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
1: Όμως μέσα μου, μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Δυσκολευόμαστε, Γιαννάκη μου, γιατί παρακολουθώντας ας πούμε τις οθόνες και ψάχνοντας να βρούμε αλήθειες και πραγματικότητες για να τις συνδυάσουμε και να τις, πώς την έλεγε τη λέξη προηγουμένως, πώς την είπαμε, να την, κάτσε λίγο να το πω, να σου πω, να την, να το συναντιληπτούμε το θέμα, να το συναντιληφθούμε. Πέφτουμε πάνω σε τεχνητές νοημοσύνες και σε ψεύτικα πράγματα και έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή, έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν ξέρουμε πλέον αν τα μαλλιά της Καριστιανού είναι ξανθά πραγματικά, αν τα βάφει. Δεν ξέρουμε, ξέρω εγώ, αν ο Τραμπ φοράει περούκα ή αν είναι τρίχα κανονικά αυτή, αν είναι φυτευτή ή αν είναι αυτή που είχε στην παιδική του ηλικία. Και δεν ξέρουμε αν ο Πούτιν είναι ο ίδιος, γιατί έχει λέει 32 σωσίες. Τα έχω χάσει εγώ, δεν ξέρω πού να τα προλάβω και πού να καταλάβω, τι να προκάμω.

0: Για να ακούσουμε ο θείος ο Τάκης που βρίσκεται. Για να ακούσουμε.
1: Καλημέρα Κώστα από Ρουμανία.
0: Ρουμανία.
1: Μένω για Βρυξέλλες. Καλός καιρός με ήλιο. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Και τα λέμε φίλε.
0: Γεια σου θείο Τάκη από το φορτηγό μας, στέλνει βιντεάκι. Ωραίες εικόνες. Ωραίοι δρόμοι έχει η Ρουμανία, αν και δεν έχει καλή λέα από ό,τι βλέπω. Και αυτοί δεν έχουν λέα. Σαν το δρόμο για τη Χαλκιδική είναι. Ο Σάκης μου στέλνει ριζοχώρι, πινακίδες, θηριόπετρα, μιλιά, φούστα, νινότι, Αρχάγγελος. Εκεί στα δικά μας, Καρατζόβα μεριά. Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, λέει.
2: Στάλια, στάλια και αχόρταγα.
0: Όμορφες εικόνες από την πατρίδα μας, από την χώρα μας, που την αγαπάμε, που τη λατρεύουμε. Αρκεί να έχουμε τον χρόνο να βγούμε λίγο παραέξω. Χαλκιδική, σας στέλνω μαντάτα. Έχει αρχίσει να μαζεύει, όχι μαζεύει απλά κόσμο, αλλά πολύ, και πολύ νωρίς ξεκίνησε, λέει, φέτος η σεζόν, παρά τις βροχές και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κόσμος βουτάει στη θάλασσα. Έριξε βροχή πολύ. Αλλά δεν, ο Βούλγαρος δεν είναι κολοπετσωμένος, δεν μας άγεται, έχουμε γιομείς Βουλγάρους όπως καταλάβατε. Τώρα με το ευρώ οι Βούλγαροι. Ω, αυτοί έχουν γίνει τώρα οι καλύτεροι του χωριού. Έχουμε βέβαια και από άλλους, έχουμε και Σκοπιανούς, έχουμε και Αλβανούς. Για τουρίστες μιλάμε τώρα, έτσι, για τουρίστες.
2: Καρδιά σου, αγόρι μου.
0: Και ο Βούλγαρος, λέει ο Βαγγέλης, και αναρωτιόμουν, ας πούμε, για παράδειγμα, και είναι ένα θέμα το οποίο μας αναστατώνει. Στην Καλλικράτεια, στο Ποσίδι, στο Πολύχρονο, αγοράζουν συνέχεια, λέει, οι διαμερίσματα και σπίτια αγοράζουν, λέει, οι Βούλγαροι, ναι.
2: Φιλιά σου,
0: ρε τους Βούλγαρους, ρε. Αυτό σε ενοχλεί, εσένα, Βαγγελάκη? Είναι κάτι ανησυχητικό? Δεν ξέρω πώς θα το εκλάβω εγώ αυτό το πράγμα τώρα. Λέει, το διπλανό το σπίτι, λέει, το πούλησε ο Θανάσης σε ένα Βούλγαρο, σε μια οικογένεια. Οικογένεια, ο άνθρωπος. Σαν να αγοράζουμε εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Μόντε Κάρλο ένα διαμέρισμα. Κακό είναι, δεν κακό, δεν κακό. Άλλωστε, εμείς έχουμε αναβαθμιστεί εδώ πέρα τώρα. Όλοι θέλουν να αγοράσουν ένα κομμάτι γης από τον Άγιο Τόπο, την Ελλάδα μας.
3: Άιντε δυο πουλιά.
0: Κάποιοι αναστατώνονται βέβαια από αυτό το θέμα και παθαίνουν λίγο ταράκουλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια. Μας πει κανένας ακροατής. Τι λένε τα κόμματα πάνω σε αυτό το θέμα? Τι λένε τα κόμματα? Τι λένε τα κόμματα?

Πρέπει να ομολογήσω ότι κατά διαστήματα ανοίγω λίγο κλιματιστικό. Αρχίσαμε. Λίγο προσοχή με τα κλιματιστικά γιατί είναι θανατηφόρα, έτσι. Καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη.

0: Α, μίλησε και η Καρισιανού στο Λιάγκα. Καλά, ο Λιάγκα. Ο Λιάγκα νομίζω ότι εξελίσσεται. Ο κύριο Λιάγκα, για εσά μιλάω, κύριε Λιάγκα. Ο κύριο Λιάγκα εξελίσσεται σε κύριο Αυτιά. Είναι ο εθνικό μα παρουσιαστή. Ωραία πράγματα. Τα λένε μεταξύ του εκεί, ώρα παίρνει αναλύσει, κάνει. Τι να κάνω κι εγώ τώρα, τι Ευαγγέλη, τι αναλύσει περιμένει ο Μέρτρο, αφού βγαίνει ο Λιάγκα και μιλάει να πούμε τώρα. Έχει πει πράγμα ο Λιάγκα. Κύριε Χατζηνόπουλο, έχετε στοιχεία για την κυρία Κουβέση?
1: Λοιπόν, ναι. έχω κάποιες.
0: Ναι, γιατί αναστατώνομαι εγώ τώρα, δηλαδή, ξέρεις, κάτι είπε να πούμε η άλλη.
1: Είπε.
0: Είπε ότι ζήτησε, νομίζω, να κοπούν οι επιδοτήσεις, πώς το λένε, τα κονδύλια που έρχονται.
1: Δεν ζήτησε ακριβώς.
0: Δεν ζήτησε αυτό. Γι' αυτό σου λέω πρέπει να μαθαίνουμε την αλήθεια.
1: Ζήτησε ακριβώς αυτό.
0: Τι ακριβώς ζήτησε?
1: Να πούμε λίγο να τα βάλουμε σε μια έτσι σειρά.
0: Μπράβο.
1: Για να το καταλάβουμε όλοι και, και εγώ φυσικά προφανώς. Όλοι. Έτσι,
0: όλοι
1: να το έχουμε λίγο οργανωτικά στο μυαλό μας. Τις προηγούμενες ημέρες η κυρία Λάουρα Κοβέση, για όποιους δεν γνωρίσουν, φυσικά μιλάμε για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
0: Έτσι.
1: Νομίζω στη χώρα μας τη γνωρίζουμε πλέον.
0: Καλά τώρα την έχουμε μάθει. Είναι ένας θεσμός για να πούμε για τους πιο αρχάριους ότι δημιουργήθηκε, ξέρω εγώ, το 2023. Πότε δημιουργήθηκε?
1: Ναι, πριν από μερικά χρόνια. Να
0: το
1: πούμε
0: φτιάξαμε
1: ότι...
0: εμείς για να προστατέψουμε εμάς, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι είναι ένας σημαντικός θεσμός για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τέλος πάντων είχε δώσει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος να αποφασίσει αν επιθυμεί να κάνει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υποθέσεις οι οποίες αφορούν την κάθε χώρα. Και εννοείται προφανώς και σε ό,τι έχει να κάνει με κοινοτικά κονδύλια.
0: Και εμείς,
1: κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και εμείς ως Έλληνες βγήκαμε όξο με το κρασάκι στο χέρι και είπαμε ναι.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Πέρασε από το κοινοβούλιο, μέσα από τα κοινοβούλια θα έτσι ελήφθησε η απόφαση αυτή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Και στη χώρα μας, εμείς τα προηγούμενα χρόνια έτσι ψηφίστηκε από τους βουλευτές και πέρασε αυτή έτσι, η δικαιοδοσία, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η κυρία Κοβέση έχει τη δυνατότητα πλέον να ελέγχει υποθέσεις που αφορούν και στη χώρα μας. Να έρθουμε λίγο στην επιστολή. Τις προηγούμενες ημέρες η κυρία Κοβέση έστειλε μία επιστολή στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μέσα σε αυτήν την επιστολή να πούμε ότι εξέφρασε την διαμαρτυρία της για δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είχε να κάνει με την πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση που πέρασε τις προηγούμενες ημέρες περί επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
0: Η κυβέρνηση το έκανε αυτό.
1: Ναι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν ανθρωπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ψηφίστηκε, πέρασε. Εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις σε αυτό το κομμάτι. Και το δεύτερο το οποίο έθιξε στην επιστολή είναι για το γεγονός ότι, όπως λέμε και εδώ, λέγαμε μέσα από τα δελτία και τις εκπομπές από τον Στάτους, τις προηγούμενες ημέρες μάθαμε τελικά ότι ανανεώθηκε για 3 χρόνια. Η θητεία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Και όχι για 5, όπως ήταν ο κανονισμός, ας πούμε. Βέβαια, να πούμε προφανώς ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γι' αυτό και έγινε. Δεν παραβιάστηκε κάτι.
0: Όλα εμείς τα
1: σε καμία περίπτωση.
0: Δεν είπα κάτι. Δεν υπονόησε κάτι.
1: Απλώς να πούμε ότι για αυτά τα 2 ζητήματα έτσι εξέφρασε τις ενστάσεις της η κυρία Κοβέση προς την Κομισιόν. Και μέσα σε αυτήν την αίτηση, σε αυτήν την επιστολή που απέστειλε, προειδοποίησε, εκεί έρχεται δηλαδή η διαφορά. Προειδοποίησε για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας κατά της Ελλάδας. Τι είναι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας?
0: Το στόμα μου το πειράζει.
1: Ναι, για να τα κάνουμε λίγο πιο απλά, για να το καταλάβουμε όλοι. Μιλάμε δηλαδή για το πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων. Είναι αυτό που είπες πριν. Προειδοποίησε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Προειδοποίησε γι' αυτό η κυρία Κοβέση για το πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων. Να πούμε ότι κάτι τέτοιο είχε εφαρμοστεί στην Ουγγαρία πριν από μερικά χρόνια. Είναι η γνωστή περίπτωση Όρμπαν, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προειδοποίησε μέσα από την επιστολή της η κυρία Κοβέση. Δεν ανακοινώθηκε, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα τεθεί σε ισχύ. Εξέφρασε τις αντιρρήσεις της για τα 2 ζητήματα που είπαμε νωρίτερα. Να πούμε ξανά ότι για την τροπολογία περί επιτάχυνσης της εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, το οποίο πέρασε, και για το γεγονός ότι η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα Έλληνες εισαγγελείς φυσικά, δεν ανανεώθηκε για 5 αλλά για 3 χρόνια.
0: Αυτό είχαμε το δικαίωμα, το κάνουμε, είχαμε το δικαίωμα.
1: Ναι, βέβαια, είχαμε και το δικαίωμα.
0: Ενώ οι Ευρωπαίοι το κάνουν για 5 χρόνια, είναι άλλη
1: αναλόγως,
0: πάστα.
1: Αναλόγως. Δεν το κάνουν
0: ελευθερία,
1: όλοι,
0: freedom,
1: δεν το κάνουν
0: λέγαμε,
1: όλοι.
0: Δεν το κάνουν
1: και είναι
0: όλοι.
1: Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Κάποια ναι. κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης mm-hmm. δεν έδωσαν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρεμβαίνει στις
0: υποθέσεις. Δεν έδωσαν. Μπράβο. Εμείς όμως ήμασταν από αυτά τα καλά τα παιδάκια.
1: Εμείς ήμασταν από τα κράτη και άλλα κράτη, βέβαια, σαν και εμάς.
0: Είμαστε υπέρ των αποφάσεων αυτών της Ευρωπαϊκής.
1: Επιλέξαμε βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Βάλαμε τα χέρια μας, βγάλαμε τα μάτια μας, λέγεται στο χωριό μας. Δηλαδή.
1: Θα πω, καλώς κάναμε και το κάναμε. Καλώς, βέβαια, ναι. καλώς κάναμε και ναι. αλίμονο. Λοιπόν, είχαμε και απάντηση όμως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Άντε, επιτέλους.
1: Είχαμε και απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κύκλη βέβαια του Υπουργείου, δεν ήταν δηλαδή επίσημη ούτε ο κ. Φλωρίδης, τουλάχιστον από ό,τι είδα, δεν έκανε ακόμη κάποια έτσι, επισήμανση. Οι κύκλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέπεμψαν στις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Κοβέση όταν είχε έρθει τέλη Απριλίου και συμμετείχε στο φόρουμ των Δελφών. Το θυμόμαστε.
0: Καλέ...
1: Το θυμόμαστε.
0: Πώς και πώς το περιμένουμε κάθε φορά, βέβαια.
1: Να το περιμένουμε. Πώς και πώς, Κώστα.
0: Πώς το
1: λοιπόν,
0: κάθε φορά, ναι.
1: Να πούμε λίγο τι είχε πει τότε η κυρία Κοβέση.
0: Ναι.
1: Είχε αναφέρει, ήταν την προηγούμενη μέρα από τη δήλωση που θα διαβάσουμε τώρα, είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών.
0: Ναι.
1: Και ανέφερε η κυρία Κοβέση ότι είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Είχα, λέει, αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία.
0: Τον κύριο Φλωρίδη.
1: Ναι. Κατάλαβα, έλεγε τότε η κυρία Κοβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
0: Έτσι.
1: Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Έχει ναι. ενδιαφέρον.
0: Πολύ
1: το διαβάζω έτσι. Ναι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε μία επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων που έχουμε μία καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Αυτή μάλιστα. ήταν λοιπόν και
0: σε
1: η απάντηση
0: για
1: του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Έτσι.
1: Μένει βέβαια να δούμε και την απάντηση, την αντίδραση της Κομισιόν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το ότι εστάλει η επιστολή της κυρίας Κοβέση δεν αλλάζει. Την ναι. έστειλε την επιστολή της. Εκτιμώ ότι θα έχουμε και την απάντηση από την Κομισιόν.
0: Εδώ δεν έχουμε τώρα ένα μεγάλο ρήγμα, αλλά έχουμε μία, καταλαβαίνεις τώρα, μία ψυχρανσία, δηλαδή. Αυτό το πώς παθαίνουν τα ζευγάρια ένα πράγμα.
1: Έχει τις ενστάσεις της, ναι, κυρία
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αν μπορώ να καταθέσω την προσωπική μου άποψη,
0: ναι.
1: εκτιμώ ότι το πρόβλημα έτσι δημιουργήθηκε από την μη ανανέωση της θητείας των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας
0: ναι.
1: για 3 χρόνια και όχι για 5.
0: Και όχι για 5.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτή ήταν έτσι.
0: Και τι την κόφτη αυτή, δηλαδή. Τι την
1: η επικεφαλής είναι αυτή.
0: Επικεφαλής. Ήθελε τους δικούς της μέσα. Τους...
1: Δεν είναι μόνο ότι ήθελε.
0: Φοβάται μην τοποθετηθούν άλλοι, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω αν φοβάται. Ότι, δεν θεωρώ ότι φοβάται αυτό.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι η υποχρέωσή της, είναι η δουλειά της αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς, εφόσον δεν ανανεώθηκε για 5 και για 3, δεν την ενόχλησε αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, το διατάφτα δεν κινδυνεύουμε άμεσα από περικοπών. Για να το λέμε, γιατί εγώ διάβασα αυτό, γι' αυτό ήθελα διευκρίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να
0: μην πω καμιά κοτσάνα. Ακριβείς, ναι, ναι.
1: Προειδοποίησε.
0: Προειδοποίησε, μάλιστα.
1: Για να είμαστε ακριβείς. Προειδοποίησε.
0: Μπράβο ρε Χατζινόπουλε, τι ωραίο πράγμα να έχεις έναν ωραίο δημοσιογράφο δίπλα σου, έτσι να σου εξηγεί να πούμε τα ωραία, για να μην πέφτεις στη λούμπα δηλαδή και σε τρώνε λάχανο οι άλλοι να πούμε. Γιατί βγήκε ο Ατέρμονα απέναντι μου και μου λέει: «Α, μας κόψαν τα κονδύλια, Μητσοτάκης». Κάτσε ρε, κουλάρι, περίμενε ρε, κάτσε ρε, δεν μας τα κόψαν τα κονδύλια ακόμα. Ευρωπαίοι μας αγαπάνε, είναι φίλοι μας ρε. Σαν φίλοι έρχονται. Να μας μυρίσουν μόνο θέλουν. Το διευκρινίσαμε και αυτό, Παναγιώτη. Σ' αφήσω εγώ τώρα ανημέρωτο. Τι λες τώρα να πούμε. Πάμε και στον κύριο το Λιάγκα εδώ πέρα. Έλα, Λιάγκα, πες το γόρι μου. Ρίξω, πού είσαι.
2: Πάμε τώρα, παιδιά,
0: ναι.
2: στο πραγματικά.
0: Έλα.
2: Εγώ χαίρομαι για αυτό που έγινε. Μπορεί να μην ήταν αρθρώα η προσέλευση. Δεν ήταν αρθρώα η προσέλευση.
0: Δεν ήταν.
2: Ήταν 600 νοματέοι μέσα
0: ναι.
2: και 200 απ' έξω. Μας μπήκαν για κάτι χιλιάδες.
0: Έτσι. Δεν ήταν.
2: Λοιπόν, okay, δεν πειράζει. Εγώ θα πω κάτι.
0: Πες το.
2: Με πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Μπράβο.
2: Αν αυτό που είδα εχθές. Με τις προσωπικότητες που είδα εχθές. Υποκειμενική άποψη, αλλά τη διατυπώνω πάντα.
0: Πες το βραγόρι μου, σαν τηλεπαιχνίδι, πες το.
2: Όσον λέγω. Αν αυτό που είδα εχθές, που υποτίθεται στην αρχή, βάζεις το καλό σου φόρεμα, που το φόρεσε, φόρεμα ζούλια, πολύ ωραία ντυμένη, κυρία Καριστιανού, πανέμορφη, γοητευτική, αμήχανη, μίλαγε πιο δυνατά από ό,τι πρέπει, λίγο πιο στημένα από ό,τι πρέπει, αλλά άμα θείτε στο δικαιολογούμε αυτό.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
2: Εικόνα, γιατί είναι το αποτύπωμα που αφήνει μια εκδήλωση. Αν το αποτύπωμα του κόμματος, δηλαδή το καλύτερο, τώρα. Το αφαγκαντέν, ναι. Το χαέμ ντε λα κρέμ που λέμε οι Γάλλοι. Λοιπόν, είναι αυτό που είδαμε χθες. Πρέπει πραγματικά ο Μητσοτάκης σήμερα το πρωί να μάθει που έχουν γραφεία και να στείλει στην κυρία Γρατσία κρασιά, σαμπάνιες, λουλούδια. Γιατί πραγματικά το κόμμα αυτό δεν είναι κόμμα που θα έρθει πρώτο από τη Λέκα Χριστιανού, αλλά ένα κόμμα που θα παλέψει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, για να περάσει το 3% και να μπει στη Βουλή. Θα με βρίσετε.
0: Και δεν συνηθισμένος.
2: Ας πούμε, εμπάθειας. Σε καμία περίπτωση. Είναι θέμα πρόβλεψης. Και σας λέω κάτι. Αυτή που θεωρεί η Καριστιανού ότι τις προσφέρουν υπηρεσίες και τις δημιούργησαν αυτή την εικόνα τη χθεσινοβραδινή, είναι αυτή που θα την ρίξουν να παλεύει για το 3-4%. Θα μπει στη Βουλή. Αλλά όχι με 10-12 που θεωρεί η ίδια.
0: Αχα.
2: Καλά, η ίδια θεωρεί θα είναι πρωθυπουργός. Εντάξει. Εγώ πιστεύω θα παλέψει και θα πάρει ένα 3-4-5 στην καλύτερη. Το 5 ξέρετε πότε θα το πάρει. Αν μία που έκανε την παρουσίαση και μία εξαφανιστεί και δεν ξαναμιλήσει ποτέ. Όσο μιλάει αυτή η γυναίκα, δυστυχώς χάνει. Γιατί φαίνεται η απειρία της, ο ξύλινος πολιτικός λόγος και το τίποτα νεωτερίστικο που δεν έχει να συνεισφέρει στην πολιτική ζωή και στο δημόσιο βίο. Και επίσης.
0: Τάνι, εντάξει. Αγαπητέ μου, ο κύριος Λιάγκας. Έμα τώρα τι.
3: Τα φέρνει το καημό.
0: Κύριε Χατζηνόπουλε, αν μπορείτε ψάξετε λιγάκι τις προβλέψεις για την, για την προηγούμενη, για την Κλαβδία, για την Κλαβδία τι είχε πει. Έλα να δούμε κατά πόσο είναι έγκυρος. Λιάγκας ο Πυθίας, φοβερός. Γεια σου ρε αναλυτή μου μεγάλε, αγόρι μου. Ωραίος. Μ' αρέσει και ξέρετε κύριε Λιάγκα τι μου αρέσει σε εσάς. Που διαλέγετε και τις λέξεις σας για να πείτε μερικές κοτσάνες. Άποψή του είναι του ανθρώπου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ με αγάπη το λέω. Όχι, όλα και όλα. 300 νοματέοι, 500 νοματέοι, 600 νοματέοι. Με άλλα λόγια, ξέρω εγώ, ήταν ψεκασμένοι περισσότεροι. Ψεκασμένοι. Θέλεις να αλλάξεις το σκηνικό, θα σου πω τώρα εγώ λίγο μετά τις διαφημίσεις. Να μείνεις συντονισμένος, πάρε χαρτί και μολύβι και σημείωσε για να σου πω εγώ τι χρειάζεται. Αν θέλεις να αλλάξεις το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, ας είναι μαζί μέσα όλα τα κόμματα. Και η Καριστιανού και ο Τσίπρας και ο αυτός και εκείνος και όποιο θέλεις βάλε μέσα. Αλλά θα σου πω εγώ τώρα τον τρόπο που λύνεται μέσα σε 5 λεπτά λύνεται. Με ένα μικρό νομοσχεδιάκι, με ένα νόμο δηλαδή μικρό, ο οποίος θα είναι ισορροπημένος, άρτιος και σωστός. Θα δεις πώς θα μπορούσες να λύσεις τα προβλήματα. Πριν όμως το πούμε αυτό το πράγμα, έχω γραμμές. Παρακαλώ, ποιος είναι στις γραμμές? Ελάτε, παρακαλώ, δεν έχω γραμμές. Ωραία, καλά κάνετε και τις κλείσατε. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα επιστρέψω με ένα ωραίο τραγούδι και μετά θα σου πω πώς μπορεί να αλλάξει το σκηνικό στη χώρα μας. Με μία, με ένα νόμο και ένα, πώς το έλεγε ο Αλέξης, με ένα νόμο και ένα νταούλι, κάπως το έλεγε. Σοβαρά όμως, έτσι, όχι αστεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σοβαρά.
4: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
10: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
15: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
16: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
21: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης.
1: Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι Μανολάκι μου, καλή σου μέρα. Γιαννάκη καλημέρα. Πω τι μου έστειλε ρε παιδιά ο άνθρωπος. Χυμός ροδάκινου προέρχεται από συρθέντα ροδάκινα και προορίζεται για δωρεάν διανομή. 1984 το θυμάμαι στο σχολείο, στο δημοτικό μας. Έφερνε ο δάσκαλος ο Τάσος, ο Κυρτάσος. Ήτανε γύρω στο πεντάλιτρο αυτό, μεγάλο μεταλλικό, ε. Πω τι μου, ωραίο ήτανε. Και πίναμε χυμό. Σε κάθε διάλειμμα μας έφερνε. Τι ωραία χρόνια, ωραία χρόνια. Κολχόζ. Η ημερομηνία λήξης είχε πάνω 4.250 γραμμάρια. Καθαρό βάρος. Γουστάρω ρε φίλε, πού το βρήκες αυτή τη φωτογραφία? Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή.
0: Γεια σας κυρία μου, καλή Κυριακή για εσάς.
1: Πριν απ' όλα να σας ευχηθώ εγκαρδίως, από καρδιά δηλαδή, και χρόνια πολλά για την γιορτή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ελάχιστα ετεροχρονισμένα.
0: Δεν πειράζει, δεν με πειράζουν εμένα αυτά. Η αγάπη πρέπει να υπάρχει σε μια καθημερινότητα και η εκτίμηση.
1: Δύο κουβέντες.
0: Ναι, ναι.
1: Επικαλούμε τη μνήμη σας.
0: Ναι.
1: Θυμάστε σε ανύποπτο χρόνο που σας είχα πει για την υπόθεση της Μαρίας Καριστιανού?
0: Ναι. Τι?
1: Και την απόπειρά της να ασχοληθεί με την πολιτική. Τι σας είπα τη γνώμη μου, ότι η απόπειρα ενασχόληση σήμερα με την πολιτική είναι σαν να επιδιώκεις να κάνεις μακροβούτι στο βούρκο χωρίς μάσκα και βατραχοπέδιλα.
0: Ναι. Θυμάστε? Δεν το θυμάμαι, αλλά θα μπορούσατε να το πείτε. Σας καταλαβαίνω, σας έχω αρχίσει να σας σκιαγραφώ, ας πούμε, στο μνήμη μου, στο μυαλό μου. Θα μπορούσατε να το πείτε αυτό, ναι. Είναι μια κουβέντα. Μεταφορικά μιλώντας πάντως, έτσι.
1: Ναι. Πάντα μεταφορικά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, άκουσα και χθες ένα ηχητικό του στο σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Ένα ηχητικό του νυν Υπουργού Υγείας, ο οποίος μετεπιτάσιος ήθελε να μάθει το κόστος της εκδήλωσης. Το
0: α, ναι, όχι, όλοι, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, ναι, σωστό είναι.
1: Έτσι,
0: αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ναι. Θα σας πω και γι' αυτό. Θα σας πω και γιατί θεωρώ την ενασχόληση με την πολιτική μακροβούτη στο βούρκο. Βλέπετε λοιπόν, από τότε που παγιώθηκε η απόπειρά της να ασχοληθεί με την πολιτική, πόθεν και από ποιους βάλετε. Έχουν αναλάβει εργολαβικά. Και κρατήστε το και αυτό που θα σας πω. Είμαστε ήδη στην αρχή. Τα μαχαίρια κονίζονται ακόμα.
0: Μα αυτό νομίζω πως το ξέρει ο καθένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Ασφαλώς.
0: Ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το... Λογικό δεν είναι όταν έρχεται ένας καινούριος στο σχολείο και είναι ψάραγκας και στο στρατό, περνάει λίγο αυτή τη φάση, να πούμε, την ψαρωτική, ας πούμε.
1: Εσείς τα χαρακτηρίζετε όλα αυτά που υφίσταται αυτή η γυναίκα ως καψόνια.
0: Καψόνια είναι αυτά, βέβαια. Όταν είναι ένας καινούριος, τώρα μπήκε και ένας καινούριος.
1: Πώς θα είναι δηλαδή?
0: Πώς, δεν άκουσα.
1: Οι επιθέσεις πώς θα είναι?
0: Οι επιθέσεις θα είναι όταν αρχίσει να μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και θα υπάρχει ένας αντιπολιτευτικός λόγος. Τώρα είπε γενικότητες, ας πούμε. Τώρα ασχολούμαστε. Ακούστε λίγο. Ακούστε για να μην το πλατιάζουμε. Εμένα δεν με πολύ ενδιαφέρει. Εγώ θα σας πω τώρα αυτή τη στιγμή τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει το σκηνικό γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν θα αλλάξει με την Καριστιανού και η Καριστιανού και η κάθε κυρία Καριστιανού.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Γιατί δεν θέλουμε να αλλάξει. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Παίζουμε μέσα στο πάρκο. Αφού παίζουμε μέσα στο πάρκο, θα παίζουμε με τις κούνιες, με τις τραμπάλες, αυτά που έχει μέσα στο πάρκο. Η ζωή όμως είναι έξω, είμαστε ακόμα στη σπηλιά. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε με αυτή τη βάση. Έτσι μπορούμε να λέμε πράγματα για ανακύκλωση μόνο. Ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Ο αντίλογος στη βάση του διαλόγου,
0: ναι,
1: είναι επιθυμητός και ευκταίος.
0: Εντάξει, συμφωνώ. Όταν μιλάμε με σεβασμό και θέλουμε να πούμε κάτι, μπορούμε να πούμε την άποψή μας, τη γνώμη μας, αλλά απόψεις, ας πούμε.
1: Σε αυτόν λοιπόν τον νυν Υπουργό Υγείας, ο οποίος ζητούσε να μάθει το κόστος αυτό, πρέπει να του τεθεί και μία απλή ερώτηση. Ξέρετε, μετά τη δημοσίευση του πόθεν αίσχυας των πολιτικών προσώπων, προέκυψαν κάποια στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι 156 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μαζί με τα κυβερνητικά στελέχη αυξήσαν τον τελευταίο χρόνο κατά 72 εκατομμύρια ευρώ την περιουσία τους. Πώς γκέγγεν αυτό?
0: Και πώς γέγγεν αυτό, εγώ θα σας το απαντήσω αυτό. Υπάρχουν υπηρεσίες. Μα τώρα το λέτε αυτό. Έτσι όπως το λέτε. Ακούστε. Και αν σας πω εγώ ότι υπάρχει μια άλλη υπηρεσία η οποία λέει ότι γενικότερα οι πολίτες της Ελλάδας.
1: Μιλάω για αύξηση, όχι για συνολική περιοχή.
0: Και εγώ για αύξηση θα σας μιλήσω. Γενικότερα θα σας πω τα εισοδήματα των Ελλήνων από το 2015 μέχρι τώρα και οι καταθέσεις των Ελλήνων αυξήθηκαν 82%. Τι θα μου πείτε εσείς τώρα.
1: 82%
0: λέω εγώ τώρα.
1: Αυξήθηκαν,
0: ναι,
1: σε αυτό που αφορά το 7% του ελληνικού πληθυσμού. Του πληθυσμού.
0: Νομίζω, κατάλαβα τι μου λέτε, αλλά σας λέω αυτά τα στοιχεία πρώτο δεν αφορούν εμένα. Προσωπικά μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Αν εσείς έχετε μια απάντηση, την κρατάτε για σας.
1: Παίνετε, κύριε.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό.
1: Και κάνει τρεις δουλειές.
0: Κύριε μου, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό που λέτε. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Αλλά λέω, αυτό δεν λέει από μόνο του κάτι αν δεν διευκρινιστεί. Δηλαδή, τώρα μου πεις εμένα ότι ένας άνθρωπος αύξησε το εισόδημά του ή τα ακίνητά του κατά 70%.
1: Λέει πολλά
0: για σας. Εντάξει. Εμένα θα μου έλεγε πολλά.
1: Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν πιο πολλά ακίνητα από ένσημα.
0: Εντάξει. Αυτό εγώ τώρα πώς να το λάβω. Και τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή όμως. Τι μπορώ να κάνω. Αν είναι παράνομο. Ορίστε δικαιοσύνη.
1: Είναι υπεύθυνο να βρείτε λύση.
0: Σίγουρα, καλά κάνετε και το λέτε, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα η οποία τη λέμε απλά. Δεν μπορούμε να την φτάσουμε εκεί για να τη δούμε. Είναι πίσω από τον τοίχο αυτή η κατάσταση. Μέχρι να γίνει όλη αυτή η διευκρινιστική διαδικασία για να δούμε αν αυτά τα οποία ήρθαν στο περιουσιακό του στοιχείο ήρθαν με νόμιμες διαδικασίες. Οι νόμιμες διαδικασίες πάντοτε μπορεί να μην κρύβουν ηθικές μέσα. Νόμιμες διαδικασίες όμως. Αυτό δεν το γνωρίζω, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν το ξέρω. Ακούγεται κάπως, αλλά δεν μπορώ να έχω πορισμό.
1: Όχι, δεν ακούγεται. Δεν αναδεικνύεται αυτό.
0: Πώς δεν αναδεικνύεται. Χθες ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος, πήρε μια λίστα στα χέρια και πήγαινε από κανάλι σε κανάλι ο άνθρωπος.
1: Μην με παραλληλίζετε.
0: Όχι, δεν σας παραλληλίζω. Για το θέμα που συζητάτε. Για να καταλάβετε ότι δεν είμαι άσχετος. Για το θέμα που συζητάτε, λέω, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος βγήκε και μιλούσε στα κανάλια και μάλιστα σε χρόνο που δεν τον διέκοπτε κανείς, έλεγε ο άνθρωπος. Μην με διακόπτε, αφήστε με τα πω. Πες τώρα, Κυριάκο. Πες τα ονόματα.
1: Δεν τον παρακολουθώ καν.
0: Δεν τον παρακολουθώ. Εντάξει, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Εδώ δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Για άλλο πράγμα ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε. Το αν οι υπουργοί της κυβέρνησης είχαν από 10 ακίνητα, τα κάνανε 55, αυτό δεν αφορά εμένα προσωπικά. Και ο Κοκλώνης ξεκίνησε από κουλούρια να πουλάει. Για κοίτα τον εχθές, τι ωραία. Αυτά μη μου τα λέτε σε μένα. Υπάρχουν οι υπηρεσίες διαφάνειας και αυτό και οι νομοθεσίες οι οποίες λένε αν έκανε κάτι παράνομο και εύκολο πράγμα να διευκρινιστεί. Με μπερδεύετε εμένα με αυτά. Εγώ θα σου πω τώρα, γιατί όταν μιλάμε θα πρέπει να μιλάμε και με συγκεκριμένα στοιχεία, γι' αυτό σου λέω κάμερα σε μένα, να το καταγράψετε. Αν θέλεις να αλλάξεις αυτόν τον τόπο, πραγματικά όχι μόνο κουβέντες, έτσι να είχαμε να λέγαμε στο δήθεν και στο έτσι και στο αλλιώς, αν θέλεις να αλλάξει. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, ο καθένας έχει τη δική του άποψη για το πώς διαμορφώνεται, είτε από τα κανάλια τα οποία διαμορφώνουν συνειδήσεις, είτε από τους δημοσκόπους οι οποίοι διαμορφώνουν τάσεις, είτε από τις διαφημίσεις οι οποίες ας πούμε λειτουργούν με το υποσυνείδητο και επηρεάζουν το υποσυνείδητό σου, είτε με τις κατηγόριες και με τις μαχαιριές, τις πισόπλατες κτλ. Αυτά τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, είναι για κατανάλωση. Αν θες όμως να αλλάξεις το σκηνικό σε αυτή την χώρα. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, τώρα που είναι νωρίς ακόμα, είμαστε κάνα χρόνο πριν τις εκλογές, επέβαλε, όσο φασιστικό και αν ακούγεται, αλλά είναι πρακτικό ουσιαστικά, για να ξέρεις πού κινείσαι, για να ξέρεις πού πατάς, για να ξέρεις τι ακριβώς είσαι, επέβαλε τις εκλογές υποχρεωτικές με συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, να υπάρχει το κόμμα τάδε, να υπάρχει το λευκό. Νόμιμο αλλά υποχρεωτικό, για να δεις πραγματικά τι ακριβώς γίνεται με το τι ακριβώς ζει και υποθάλπεται στην Ελλάδα. Υποχρεωτικές εκλογές, μια χρονιά μόνο, μια φορά μόνο, μια τετραετία τουλάχιστον. Για να καθαρίσει λιγάκι η κοπριά του Αυγία, για να ξέρεις ας πούμε για παράδειγμα τι θέλει η κοινωνία. Απλά πραγματάκια. Και μην μου το γυρίσετε, ξέρω εγώ, ναι, αλλά αυτό είναι υποχρεωτικό. Αλλά δεν μπορούμε να το. Υποχρεωτικό σημαίνει υποχρεωτικό. Πώς κάνεις φορολογική δήλωση, πώς πληρώνεις τα τέλη κυκλοφορίας υποχρεωτικά. Τι να σου πω κάτι το οποίο είναι πάγιο υποχρεωτικό, ρε παιδί μου. Φορολογική δήλωση πώς κάνεις εσύ ο φορολογούμενος, ας πούμε. Ο κάθε ψηφοφόρος πρέπει να ψηφίσει υποχρεωτικά. Είσαι ουδέτερος, λευκό. Λευκό. Να δούμε πόσα είναι τα λευκά, πόσα είναι αυτά τα οποία δεν θέλουν το παρόν σύστημα. Ξεπερνάνε το 51%. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
2: Από τις λίγες φορές που συμφωνώ μαζί σας και υπογράφω.
0: Δεν πειράζει κύριε, με μένα δεν συμφωνούν. Με μένα δεν συμφωνούν πολύ, ούτε αριστεροί ούτε δεξί συμφωνούν. Άστα να πάνε.
2: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορείς να φωνάζεις, να διαμαρτύρεσαι, να γκρινιάζεις, αλλά να μην πας να ψηφίσεις. Okay.
0: Ούτε να παρηγυρίζεις μπορείς σαν πολιτικός για τα ποσοστά που πήρες και λες, λοιπόν, πήρα 50 ή 50.
2: Συμφωνώ και υπογράφω. Yeah. Όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 24 χώρες είναι μέσα σε αυτές. Τα πρόστιμα ήταν στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και σε ακόμα μια χώρα. Και εμείς ήμασταν φανατικοί μέχρι που μας άκουσαν. Εκεί αποφασίστηκε ότι είναι η
0: νομίζω ότι ο κύριος Χατζηνόπουλος

0: υποστηρίζει τους έντερους λοποδίτες. Επιτίθεται σε κάποιον.
1: Αυτό άλλο. Είναι. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Τώρα μιλάμε. Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο. Αν θέλετε να κάνουμε. Και εγώ μίλησα με τον κύριο Λιάγκα και είπα και τα αστεία μου και τα έτσι μου.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, αν πιστεύετε. Ναι, όχι, όχι. Ακούστε λίγο. Να σας πω λίγο κάτι και πείτε ό,τι θέλετε. Όταν λέτε λοποδίτες, σε ποιους αναφέρεστε?
0: Σε αυτούς που κατάντησαν αυτή τη χώρα.
1: Κατά την άποψή σας εννοείται.
0: Σαφώς.
1: Ναι. Έτσι πιστεύετε εσείς δηλαδή.
0: Για να την ευθύνη. Για κάποιους που έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που χρωστάνε από 500 εκατομμύρια, 550 ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διαχειρίζονται αυτή τη χώρα.
1: Άσχετα είναι αυτά που λέμε όμως τώρα.
0: Στην πλάτη. Αλλά φωνάζουν, για μένα είναι αυτός ο χαρακτηρισμός.
1: Ναι.
0: Και λέω, από τη στιγμή που τέτοιοι άνθρωποι επιτίθενται σε κάποιον άλλον, εγώ δεν θα άκουγα τίποτα για την κυρία Χριστιανού. Τώρα θα ακούσουν.
1: Ναι. Δικαίωμά σας είναι. Κατάλαβα, αλλά αυτό είναι δικαίωμά σας. Λίγο μπίνετε λιγάκι σε αυτό που συζητάμε. Τώρα εσείς θέλετε να πείτε τον πόνο σας. Καλά κάνετε. Το είπατε.
0: Δεν έχω κανένα πόνο.
1: Όχι, όχι. Τώρα με μένα μιλάτε τώρα, σας παρακαλώ. Δεν έχω κανένα πόνο. Εσείς θέλετε να πείτε ότι μας έφαγαν οι λοποδίτες, οι συγκεκριμένοι κτλ. Κτλ. Θα έρθουν άλλοι.
0: Γιατί δεν σας λέω την πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι. Καλά μας κάνετε. Αλλά ξέρετε, όταν με βάλετε σε αυτή τη διαδικασία, θα σας ρωτήσω κι εγώ, κυρία μου, ποιος θα μπορούσε άλλος να κυβερνήσει σήμερα, τι θα μου λέγατε. Ελάτε.
0: Μάντως, εγώ μπορώ να σας πω.
1: Δεν μου απαντάτε όμως τώρα. Βλέπετε τι ωραία που στρίβεται δια του αραβώνου. Απαντήστε μου. Απαντήστε μου λοιπόν. Απαντήστε μου. Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Ναι, ναι. Ότι θα αποφασίσω.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν μπορεί να με κυβερνήσει.
1: Ναι. Εγώ ρωτάω λοιπόν, αφού θέλετε διάλογο ξεκάθαρο, ποιον πιστεύετε ότι θα μπορούσε να μας βγάλει.
0: Οτιδήποτε από αυτούς που μας χρειάζεται.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άρα δεν ξέρετε ακόμα. Η γυναίκα περιμένει την ελπίδα. Κατανοητό είναι αυτό. Είναι φυσιολογικό. Σας συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά όταν μιλάτε με μένα, μην ξεχνάτε με ποιον μιλάτε. Θέλω να μιλάμε με συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ σας είπα σήμερα σας το είπα και γράψε το. Αν θέλουμε στις επόμενες εκλογές πραγματικά να δούμε αποτυπωμένη ποια είναι η κοινωνία μας, θα πρέπει οι εκλογές να γίνουν υποχρεωτικές. Με την καλή έννοια της υποχρέωσης. Πώς ήταν τα εμβόλια για το καλό μας. Πώς είναι, ξέρω εγώ, η εφορία για το καλό μας, γενικότερα το καλό της κοινωνίας, για κοινωνικούς ιστούς κτλ. Γενικότερα θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλεις να το κάνεις, κάντο. Και αν μπορείς, αν σου μπαστάει, αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις μια πραγματικότητα, συγκεκριμένη πραγματικότητα. Αν δεν είσαι έτοιμος, άστο να διονύζεται έτσι.

0: το Βαγγελάκι μου, ρωτιάρης και εσύ, αγόρι μου. Το θυμάσαι αυτό το τενεκέ που πίναμε χυμό στο σχολείο? Τι, ε? Ωραίος ήταν, ωραία. Είχε λίγο μούχλα, αλλά ήταν υγιεινός, ήταν καλός, ήταν χυμός κανονικός. Το θυμάμαι σαν χθες. Το τρυπούσαμε από πάνω με ένα κατσαβίδι και από την άλλη μεριά για να παίρνει αέρα και είχαμε τα ποτηράκια μας τα πλαστικά. Πλαστικά, τότε δεν είχε απαγορευτεί το πλαστικό. Και γεμίζαμε και παίρναμε και όσο θέλαμε να πιούμε πήραμε. Και μετά μας πήγαινε τσιριλιπιπί. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου. Καλημέρα.
1: Σχετικά με αυτό που είπατε για να γίνει υποχρεωτική ψήφος, εγώ ακούγουμε.
0: Ακούγεσαι, αλλά
1: ναι. Εκείνο που έχω να πω και να γίνει υποχρεωτική η ψήφος, το ίδιο αποτέλεσμα θα βγει. Mm-hmm. Και θα πω γιατί το λέω αυτό. Γίνονται οι δημοσκοπήσεις και μας βγάζουν ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, ρωτάνε 1000 άτομα, 2000 άτομα και λέει

0: ας πούμε το τάδε κόμμα θα ψηφιστεί από αυτό το ποσοστό, το άλλο από αυτό, το άλλο από αυτό. Γίνονται οι εκλογές, πάμε ψηφίζουμε 2,5 εκατομμύρια άτομα και υπάρχει μια απόκριση, ας πούμε, από τα προγνωστικά 1 με 2%. Γιατί αν πάμε και ψηφίσουμε μετά όλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια, 5-6 εκατομμύρια, γιατί να μην βγει το ίδιο ποσοστό?
1: Γιαννάκη μου, αν θέλεις να πιούμε ένα καφέ, να σου το εξηγήσω προσωπικά. Εγώ τα είπα αυτά που είπα στο ραδιόφωνο. Του με ρωτάς τώρα γιατί.
0: Όχι.
1: Εγώ είπα αυτά που σκέφτηκα. Λάθος.
0: Είπες αυτά που σκέφτηκες.
1: Ναι.
0: Ότι αν πάμε εννοείς.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Πάμε και ψηφίσουμε.
1: Ναι, όλοι μαζί υποχρεωτικά. Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω. Δεν έχει Γιαννάκη μου. Την αγάπη μας να έχουμε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Εμείς είμαστε διαφορετικοί με τον Γιάννη. Ο Γιάννης πιστεύει άλλο πράγμα. Εγώ πιστεύω άλλο. Δεν είναι και τίποτα σημαντικό αυτό. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Γιάννη, γι' αυτό τόση ώρα. Και εγώ λέω, ήθελες να μου πεις κάτι να. Δεν το πιστεύω, Γιάννη. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε την επόμενη.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αγαπητέ μου, εγώ δεν σας γνωρίζω. Απλά ναι. Τυχαία έβαλα το ραδιόφωνο να ακούσω σήμερα πηγαίνοντας στη δουλειά τώρα.
1: Μπράβο.
2: Στον δρόμο.
1: Δουλεύεις Κυριακάτικα, μπράβο, ρε θηρίο, ωραίος. Και εγώ θα δουλέψω.
2: Δουλεύω Κυριακάτικα.
1: Τι να κάνεις, ναι.
2: Λοιπόν. Και άκουσα να λες την προηγούμενη κυρία.
1: Ναι.
2: Ότι. Αν φύγουν αυτοί τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Και τι μου θύμισες.
1: Για πες.
2: Μου θύμισες τα παπαγαλάκια του Λουτσέσκου.
1: Mm-hmm.
2: Που βγαίνουν και λένε ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου θα χαθεί ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιος είναι ο Λουτσέσκου? Α, του ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Δεν ξέρω από ποδοσφαιρικά, ναι. Δεν ξέρω και πολλά, ναι.
2: Αυτό μου θύμισες.
1: Ναι, αγόρι μου. Κοίταξε, ίσως να μην
2: πολύ
1: το είπα σωστά.
2: Κακός, φίλε.
1: Ναι.
2: Φίλε, πολύ κακός.
1: Πολύ
2: δεν
1: κακός.
2: Ξέρω αν είσαι και εσύ από τα παπαγαλάκια του Λουτσέσκου που πάνε και τρώνε στα βένες μαζί με τον Λουτσέσκου τα ψάρια και αυτά.
1: Ναι, μα ψάρια μ' αρέσουν. Αν με φωνάξει, ναι.
2: Ότι θα χαθεί η Ελλάδα ή θα να σκορπάς
1: δεν ξέρει,
2: αυτό το φόβο
1: είναι, δεν ξέρει, ναι.
2: Ότι αν δεν, δηλαδή σοβαρά δεν... τώρα.
1: Κοίταξε αδερφέ, επειδή, μάλλον επειδή τυχαία όπως καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Έχεις, μάλλον δεν ακούστηκε καλά, δεν το είπα σωστά, δεν το διατύπωσα σωστά.
2: Δηλαδή θα χα...
1: Ναι, μη φοβάσαι πάντως. Δεν, είναι...
2: δεν
1: είμαι εγώ επικίνδυνος, μη φοβάσαι.
2: Δεν είσαι εσύ ο επικίνδυνος, ναι. Αλλά εσύ έχεις ένα μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι.
2: Σ' ακούνε και κάποια άτομα,
1: mm-hmm.
2: Τα οποία να σου πω κάτι, επηρεάζονται κιόλας.
1: Αυτός είναι ο στόχος μου. Ο στόχος μου εγώ ήταν από μικρός να επηρεάζω τους ανθρώπους. Ειλικρινά το λέω, τώρα χωρίς ειρωνία αυτό. Δηλαδή, μια ζωή ήθελα να κάνουν οι άλλοι αυτό που θέλω εγώ.
2: Ναι.
1: Το λέω ειλικρινά αυτό, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Με έχεις πιάσει, με έχεις καταλάβει τώρα κατευθείαν, ας πούμε. Εγώ λέτε. Αυτό το πράγμα. Όχι, αλήθεια στο λέω, μην το παίρνει στραβά. Αυτό που μου λες τώρα ήταν ο σκοπός μου να μπορέσω εγώ να επηρεάσω προς το καλό, πιστεύοντας εγώ έτσι. Λέω να τους επηρεάσω, τους να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό προσπαθώ να κάνω, να επηρεάσω τους ανθρώπους ώστε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Αν τώρα
2: πώς
1: αυτό.
2: Δεν επηρεάζει κάποιον όμως λέγοντάς του ότι αν δεν το κάνουν αυτοί, ποιος θα το κάνει, ποιος θα αναλάβει.
1: Εγώ ρώτησα την αγαπητή κυρία που την ξέρω χρόνια, αν έχει κάποιο προσανατολισμό για να μας δείξει το δρόμο. Δηλαδή, αυτοί οι λοποδίτες, όπως είπε, έτσι,
2: ναι.
1: Που μας έχουν καταστρέψει,
2: ναι.
1: Έχουν
2: δεν
1: φέρει.
2: Έχει τι, έχουν,
1: δεν έχει άδικο. Ναι, αλλά
2: ναι.
1: Λέω εγώ, έχεις δίκιο με αυτούς τους λοποδίτες. Μήπως έχεις κάποιον προσανατολισμό να δείξουμε κι εμείς έναν δρόμο, δηλαδή να πάμε κάπου. Να ξεφύγουμε από αυτούς τους λοποδίτες. Εγώ έδωσα έναν τρόπο πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτούς τους λοποδίτες. Είπα έναν τρόπο προηγούμε. Ναι. Εσείς έχετε έναν τρόπο.
2: Ναι, να δοκιμάσουμε το καινούριο.
1: Ποιο?
2: Που δεν το ξέρουμε, την κυρία Καριστιανού.
1: Α, μπράβο. Αυτό ρώτησε εγώ. Εσείς
2: δεν
1: απαντάτε, έχει, εσείς απαντάτε
2: δεν
1: πιο καταφατικά.
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα η κυρία Καριστιανού.
1: Εσείς απαντήσατε.
2: Τα έχασε όλα,
1: ναι.
2: Από ένα στιγμιαίο λάθος ενός κύριου Καραμαλή.
1: Εσείς απαντήσατε καταφατικά.
2: Ο οποίος για κάποιο λόγο σε αυτή την Ελλάδα. Είναι ακόμα σε μια καρέκλα, σε μια θέση.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Εκλογές. Τις επόμενες εκλογές έρχονται.
2: Εκλογές.
1: Ναι.
2: Ποιες εκλογές, κύριε μου?
1: Εσείς
2: πιστεύετε ακόμα στις εκλογές?
1: Όχι, εγώ δεν πιστεύω. Γενικότερα δεν πιστεύω. Άσου εγώ τι κάνω. Εγώ και στην πολιτική δεν πιστεύω και στο ποδόσφαιρο δεν πιστεύω. Άσε με εμένα. Εγώ είμαι έξω από τα νερά αυτά. Μην το βλέπεις εμένα.
2: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά τι. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Εγώ λέω τι γίνεται. Όχι τι θα κάνω εγώ.
2: Οι εκλογές είναι για τα μάτια του κόσμου.
1: Ακριβώς. Ούτε συζήτηση.
2: Κατά κάποιο τρόπο 41% παίζουν όλα τα κανάλια, αλλά δεν μας είπανε πόσα εκατομμύρια κόσμος πήγε και ψήφισε.
1: Ακριβώς. Το ίδιο λέμε. Δεν με παρακολουθήσατε πριν. Κύριε μου, σας ευχαριστώ. Παρακολουθήστε με κανένα 2-3 μέρες και μετά ελάτε να πιούμε καφέ. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί το είπε κιόλας. Καινούργιος μπήκε τώρα έτσι ξεκάρφωτα μέσα, ας πούμε. Δεν κατάλαβε τι έλεγα. Δεν ξέρει το παιδί, είναι καινούριο. Δεν πειράζει όμως. Καλά τα είπες. Μια χαρά τα είπες. Έτσι, να ακούγεσαι. Χτυπάμε το σαμάρι για να καταλαβαίνει ο... Μάλλον τα λέμε στην ύφη για να τα ακούει πεθερά, κύριε Χατζινόπουλε, όπως καταλάβατε.
3: Δεν μπορώ, δηλαδή κρατιέμαι τις δεν Κυριακές πειράζει. Να μη σχολιάζω. Αλλά δεν μπορώ να μη
1: το
3: σχολιάζω.
1: Το πάω σύνορα.
3: Εσύ το πας εξαιρετικά. Το πας εξαιρετικά. Πριν που με δελτίω ένα μικρό σχόλιο.
1: Ό,τι θέλει.
3: Κανένας δεν εμπόδισε κανέναν να πάει στην κάλπη.
1: Έτσι.
3: Και όλοι και όλες έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών να δούμε πόσοι ψήφισαν, πόσοι δεν ψήφισαν και σε
1: αυτό.
3: Ποια ποσοστά είναι.
1: Σωστό είναι αυτό.
3: Αλλά έχει κουράσει αυτό.
1: Έχει
3: το
1: κουράσει. Έχει κουράσει.
3: Η αμφισβήτηση της εκλογικής διαδικασίας έχει κουράσει.
1: Εγώ δεν μίλησα για την αμφισβήτηση, μίλησα για έναν πρακτικό τρόπο, ο οποίος ακούγεται ίσως λίγο κάπως πιο επιβλητικός, αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι. Πώς παίρνεις αντιβίωση, ρε παιδί μου, πώς παίρνεις ένα υπόφετο. Επώδυνο είναι, δεν. Ναι, αλλά θα σε γιατρέψει. Ταξίδεψα κι αν περπάτησα. Τι είπες, Βανολάκη? Το βάζουμε το επόθετο. Καλά, σοβαρό. Τέτοια πράγματα. Ακούει η μάνα μου, γόρι μου. Σε παρακαλώ τώρα, πρωί-πρωί.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νεαρός με ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων που κατονομάζεται από αμερικανικά δίκτυα ως ο Ναζίρ Μπεστ, 21 ετών από την πολιτεία Μέριλαντ, έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη της US Secret Service. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες καθώς είχε αποπειραθεί ξανά την προηγούμενη να παρισφρήσει στο χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν ο Ιησούς Χριστός και πως ήθελε να τον συλλάβουν. Μένουμε στα διεθνή. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, με ενδιάμεσο διάλειμμα μίας ώρας το μεσημέρι από τις 12 μέχρι και τη 1. Επίσης λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, στην Αθήνα 5, εδώ στη Θεσσαλονίκη 3, στο Λονδίνο 4 και 1 στις Βρυξέλλες. Αλλάζουμε θέμα. Σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης σε δέσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως τις 4 το απόγευμα και θα εφαρμοστούν σταδιακά από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την Οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τεθούν σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα. Αγώνες δρόμου έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Οι δύο οδηγοί κινούνταν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο ένας εξ αυτών διαπιστώθηκε να οδηγεί και υπό την επίρρεια μέθησης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 10.30 το πρωί, δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στις 11 καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Σε εξέλιξη πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Δήμων Θέρμης και Δέλτα στη Θεσσαλονίκη έως το μεσημέρι αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του διεκδίκει ο Ολυμπιακός απόψε στις 9 στο T-Center, αντιμέτωπος με τη Real στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στον Κυλκή στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γραβενά στους 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
2: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: À Paris.
10: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε Λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λεωνίδα, παίζεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Παίζεις, ε. Πρόσεξε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν ένα pitbull που το μεγαλώνεις από μικρό, πρόσεξε, με σε δαγκώσει καμιά μέρα. Θοδωρή, καλή σου μέρα. Στην Νιώβη μου, καλημέρα. Τη φίλη μου. Ωραία, με έκανε με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα είχαμε εμείς από το 14. Ο Κουλιανόπουλος μου έφτιαχνε φάτσες πριν εφευρεθεί και πριν βγει στη δημοσιότητα η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα. Επίσημα εννοώ. Μου έφτιαχνε φάτσες και με έχει κάνει τροχονόμο, παπά, τραγουδιστή, χιλιαδιό. Κουλιανόπουλε, φτιάξε μου καμιά ωραία πάλι με αυτές. Με έχεις παρατήσει τελείως. Δεν με μανατζάρεις πλέον. Καλημέρα κύριε Σάβα, στο Θανασάκη καλημέρα. Καλή Κυριακή, μου γράφει ένα μήνυμα το οποίο υπογράφει Σονάρα, Σονάρα. Καλημέρα, καλημέρα, στο 65 που τελειώνει. Δημητράκη μου, καλημέρα και σε σένα. Όμορφη Κυριακή να έχουμε όλοι, 13 λεπτά μετά τις 9. Στον στάτους πάντα συντονισμένοι, 107 και 7. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά. Κάτι δεν κάναμε σωστά. Εγώ είπα μια κουβέντα. Την καταλάβατε καλώς. Δεν την καταλάβατε πάλι καλώς.
1: Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε.
0: Γιατί υπάρχουν στην κοινωνία την οποία ζούμε 1.000.000 διατροφές και δίαιτες. Ξέρεις ποια είναι η καλύτερη διατροφή και η καλύτερη δίαιτα? Όπως και η καλύτερη αντισύλληψη. Ξέρεις, Γιαννάκη μου, ποια είναι η καλύτερη μέθοδο αντισύλληψης? Σου πω εγώ. Για τη δίαιτα είναι να κόψεις την μπούκα. Δηλαδή όλα τα άλλα είναι πράσινα δαμάσκηνα να ψήρες ελιές. Και για την αντισύλληψη να κόψεις το σεξ. Δεν έχει άλλη λύση, αγόρι μου, η κατάσταση. Πας από τα πρακτικά κομμάτια και ύστερα πηγαίνεις στα άλλα, τα εμπριμέ.

0: Στο Δημητράκη μου, καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Και χρόνια σας πολλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ετεροχρονισμένο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: η αγάπη είναι αγάπη,
1: πάρα πολύ. Τα ψέματα λέγονται,
0: ναι.
1: Αλλά εγώ σου ζητάω εδώ και πολύ.
0: Το δύο ψέματα του Ρέμου.
1: Θα μου βάλεις τα δύο ψέματα.
0: Άντε, θα το βάλουμε του
1: Ρέμου. Και δεν μου τα βάλεις.
0: Ερωτευμένη ακόμα. Θα το κάνω, θα το κάνω.
1: Θέλω να τα ακούσω.
0: Θα το άκουσα. Σε παρακαλώ εγώ. Θα το κάνω, σε παρακαλώ, μην με παρακαλά. Σε παρακαλώ, μην με παρακαλά που σε παρακαλώ. Δύο ψέματα θέλει. Έρωτα μεγάλο. Δεν έχει ηλικία ο έρωτα για να έχει. Δεν έχει αγόρι. Από τον περασμένο Μάρτι μου το ζητάει. Δυο ψέματα θέλει του Ρέμου. Και εγώ όταν ήμουν μικρός έβαζα λυπητερά τραγούδια και έκλαιγα. Μετά σκλήρενα βέβαια, δεν

0: ονόματα. Καλημέρα στην κυρία Βικτόρια. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ανταποδίδω. Πάρε με μαζί. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, ελάτε.
1: Είναι η αδερφή σου η Λίνα, δεν σ' αφήνει.
0: Ωπ, καλό στην Λίνα μας. Καλή σου αδερφή μου.
1: Δεν σ' αφήνω, απλά δεν βρίσκω ρογμούλα να τρυπώσω. Ναι. Γιατί εντάξει, ασχολείσαι και με διάφορα θέματα.
0: Καλά, αφού εγώ προσπαθώ να,
1: βοηθήσω.
0: Ναι, βοηθήσω τον κόσμο. Προσπαθώ να βοηθήσω τον κόσμο κι εγώ. Τι να κάνω.
1: Ναι, συναντιλαμβάνομαι μαζί σου.
0: Συναντιλαμβάνομαι. Είδες πως το πιάσε. Πάπ, συναντιλαμβάνομαι.
1: Όχι, έχω χαρτί που γράφω από το χαντά σου.
0: Καλέ, όταν σας λέω εγώ πάρτε χαρτί, πάνω να πει θα σας πω σημαντικό πράγμα. Αφού λέω κάμερα σε μένα, όταν λέω κάμερα σε μένα, γράφετε πράγματα αυτό. Στο ημερολόγιο είπαμε τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Είσαι φανταστικός. Να σου πω, Κώστα μου, και χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί δεν μπόρεσα να πάρω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Τι ευχέ και χαιρόμουν. Λοιπόν, και να σου χαρίσω κι εγώ κάτι όμορφο. Θα πατήσει
0: Μόλυβος.
1: Λέσβος.
0: Ναι.
1: Γλυσίνες.
0: Γλυ, πώς το είπες, γλυ.
1: Γλυ με υψηλό, ναι, ναι. Ξύνες, γλυσίνες.
0: Γλυφθίνες, μάλιστα.
1: Θα σου δώσω μια όμορφη εικόνα, γιατί δεν έχω Viber και τέτοια να σου στείλω.
0: Ωραία.
1: Για να μοσχοβολήσει το στούντιό σου σαν πασχαλιά.
0: Πολύ ωραία, θα το κάνω, Λίνα μου.
1: Για τη γιορτούλα σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.

0: Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ. Έπεσες, λυπάμαι. Το 82. Τι να κάνω ρε Μανολάκη, δεν έχω τόπο να διαβώ. Σε ριζωμένη γενιά έχω γίνει. Με βαράνε αριστερή, με βαράνε δεξί. Συμπληγάδες έχει γίνει η ζωή. Δεν ξέρω ποιος θα με πρωτοφάει, η σκύλα ή η χάριβδη. Κρατάω όμως την ικανοποίηση της επιλογής. Μεγάλη υπόθεση να μπορείς να επιλέξεις ποιος θα σε φάει, η σκύλα ή η χάριβδη. Γιατί άμα τα αφήσεις έτσι, θα σε φάει ό,τι να είναι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Επειδή πήρα απόφαση να κάνω αμαρτία σήμερα.
0: Αμαρτήστε το.
1: Ναι, αμαρτήσω. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Είναι πολύ ντροπαλοί οι ακροατές ορισμένοι. Τους ρωτάς κάτι και ντρέπονται να απαντήσουν.
0: Ναι, φοβούνται, φοβούνται. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ θα σου δώσω μία απάντηση. Ναι. Τώρα, την που
0: είστε έτοιμοι για μιούτ, ναι.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Αν η πλειοψηφία του λαού μας εδώ που υποφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή που υποφέρει.
0: Καλά, ναι, υποφέρουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πούμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και εμένα που περπατάω στην Τζιμπιτσκή τώρα και είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Έχουν έναν τρόπο να αλλάξουν τη ζωή τους. Ναι. Να πάνε δίπλα στο κουτσούπα.
0: Δίπλα στο κουτσούπα. Σωστός. Σωστός. Σωστός.
1: Δεν μου λες, θα βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Του κουτσούπα.
1: Θα βάλεις το Σάλιακα και Μάλιακα.
0: Ο Σάλιακα και ο Μάλιακα. Ωραίο, ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Σε ευχαριστώ. Ωραίο σύντροφος. Δίπλα στο κουτσούπα. Ο Σάλιακα και ο Μάλιακα. Για ένα μπαλκόνι, μάλλον αν που λέει το τραγούδι. Πολύ καλό. Ωραίο.
2: Βάλε τα κόκκινα, τα μπλε, τα θαλασσιά.
0: Άντε, Αλέξη, για σένα.

0: χωριά.
1: Τα χτένιστα, τα χτένιστα.
0: Το καλοκαίρι το μορτάκι.
1: Πάμε γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε.
2: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου και σένα.
2: Χρόνια πολλά και για προχθές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ.
2: Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι.
2: Να τρως και να μην παχαίνεις γίνεται. Να παχαίνεις χωρίς να τρως δεν γίνεται με τίποτα.
1: Ναι, δεν γίνεται τώρα. Δεν μπορεί να γίνει.
2: Τους ακούς όλους, στεναχωριούνται, κάνουν παράπονα, το ένα το άλλο. Κάθονται, πίνουν ρετσίνα, τρώνε σουβλάκια. Και δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Στεναχώρια στραβάμε.
1: Ναι, βρε παιδί, όλος ο κόσμος έχει στεναχώρια να πούμε. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Δίκιο έχεις, αδερφέ. Έτσι είναι. Εμείς θέλουμε να είμαστε με τη ρεαλιστική πλευρά. Τα λέμε τα πράγματα έτσι κομψά, αλλά τσεκουράτα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Βαρβαγιάννη.
1: Καλώς το φίλτατο.
3: Λοιπόν, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι. Η ελπίδα για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία. Πώς το λένε, έτσι το λένε.
3: Νομίζω ότι το ελπίδα της ταιριάζει.
1: Το ελπίδα, ναι, ωραίο.
3: Και αυτό γιατί αν είναι κάποιος να φέρει νέους να ψηφίσουν που πριν δεν τολμούσαν να πατήσουν στις κάλπες.
1: Μπράβο.
3: Αυτή.
1: Είναι ένα κίνητρο να πάνε κάποιοι να ψηφίζουν που δεν ψηφίζουν.
3: Μόνο και μόνο η ύπαρξή της, ναι. και που θα φέρει το νέο κόσμο στις κάλπες,
1: ναι.
3: αρκεί για να κάνει αυτό το κόμμα πολύτιμο.
1: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στο πρακτικό κομμάτι θα βοηθήσει την καθημερινότητά μας αυτό. Αυτό δεν ξέρω.
3: Το πρακτικό κομμάτι,
1: ναι.
3: ας κοιτάξουμε να δούμε με τους υφιστάμενους τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ποιοι είναι οι υφιστάμενοι.
3: Δούμε το μέλλον με τους άλλους που θα έρθουν.
1: Τι είναι οι υφιστάμενοι, ποιοι είναι οι υφιστάμενοι. Μην μου λες άγνωστες λέξεις.
3: Αυτοί που διοικούν αυτή τη στιγμή.
1: Α.
3: Το παρόν μας θα το διαχειριστούμε με τους υφιστάμενους, όχι με τους πολιτικούς.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Μάλλον θα διαχειριστούμε με τους πολιτικούς.
1: Σωστό.
3: Το παρόν μας που ζούμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το διαχειριστούμε με τους υφιστάμενους.
1: Σωστό είναι αυτό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Δίκιο έχεις αυτό το πράγμα, άνθρωπος. Παρακαλώ στη γραμμή την επόμενη, ελάτε.
4: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Καλή σας μέρα κύριε.
4: Προσυπογράφω αυτά που είπε η προηγούμενη κυρία ότι είσαι φανταστικός.
1: Είμαι ωραίος.
4: Από την Επτάλουφο.
1: Είμαι ωραίος, είμαι φανταστικός, είμαι σούπερ.
4: Λοιπόν,
1: κουκλάκι
4: θέλω να πω ένα θέμα.
1: Ναι.
4: Θέλω να κοπεί ο γόρδος δεσμός που ενώνει ναι. τον πολιτευτή με τον ψηφοφόρο.
1: Ναι.
4: Πολιτευτή όταν λέμε σε όλα τα αξιώματα.
1: Αχα.
4: Για να υπάρχει δίκαια ψηφοφορία.
1: Δηλαδή.
4: Δεν μπορεί όλη η επαρχία.
1: Αυτό το μπόι κάτι θέλει
4: να πείτε. Η γυναίκα μου είναι από την επαρχία, εγώ με τους Σανουκιώς εδώ
1: ναι,
4: πέρα.
1: Ναι, ναι.
4: Και ακούω και πέρα που μιλάνε,
1: mm-hmm.
4: όλοι έχουν τον βουλευτή τους και τον υπουργό τους.
1: Ναι.
4: Και λύνουν όλες να πούν τις υποθέσεις. Αυτή είναι δωροδοκία. Δεν είναι ψήφος. Όπως εδώ τώρα λέω για τη Δράμα. Έχει και στη Χαλκιδική συγγενείς, το ίδιο πράγμα γίνεται. Όλη η επαρχία έχει ένα βουλευτή.
1: Και τι να γίνει δηλαδή, δεν κατάλαβα τι λέτε όμως τώρα, δεν κατάλαβα το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης. Ναι.
4: Πρέπει να κόψουν το γόρδιο δεσμό.
1: Πώς να το κόψουν, τι είναι αυτό το κόμμα, αυτό τι είναι σε πρακτικά, σε ψηλά κάντο, το γόρδιο δεσμό. Ο γόρδιο δεσμός ήταν τότε, τώρα τι να κάνουμε τώρα, εγώ είπα να γίνουν υποχρεωτικές οι εκλογές.
4: Ούτε τα πολιτικά γραφεία,
1: ναι.
4: ούτε να έχει επαφή. Ο ψηφοφόρος με τον βουλευτή.
1: Α,
4: με τον
1: δε, αυτά δεν. Θεωρητικά είναι αυτά που λέτε. Δεν λέτε κάτι πρακτικό για να.
4: Θεωρητικά είναι.
1: Ναι.
4: Μόνο έτσι έχουμε όμως θα έχουμε δίκαια ψηφοφορία.
1: Μάλιστα. Καλώς κυρία μου, εντάξει, καλώς. Καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα εντάξει, παιδιά, λίγο. Okay, ο καθένας λέει την άποψή του, οκ. Okay. Δεν το καταλαβαίνω τώρα. Εγώ καμιά φορά είμαι και λίγο σε αυτά τα πράγματα λίγο απ' έξω. Δεν είναι. Εγώ είπα ένα πράγμα συγκεκριμένο. Θέλω να μένω στο πρακτικό κομμάτι. Όταν λέμε πρακτικό κομμάτι, γιατί σας είπα, άλλο τι πιστεύω εγώ στην ιδεολογία μου και άλλο τι βλέπω ότι θα μπορούσε να γίνει με τα παρόν πράγματα που έχουμε. Δηλαδή, άμα σου δώσουν ένα σφυρί και ένα καλέμι, το πολύ πολύ να ανοίξεις ένα ναυλάκι να βάλεις το καλώδιο μέσα. Δεν μπορεί να κάνεις ασπαχτήσεις με το σφυρί και το καλέμι. Αυτά που έχεις, με αυτά φτιάχνεις. Αναλόγως τα εργαλεία που έχεις, φτιάχνεις και το ανάλογο οικοδόμημα. Αυτά τα εργαλεία που έχουμε εμείς σήμερα, φτιάχνουμε αυτό που βλέπετε, αυτό που έχουμε, αυτό που είμαστε. Δεν έχουμε άλλα εργαλεία. Αν θέλουμε να βάλουμε άλλα εργαλεία στο μενού μας, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα άλλο οικοδόμημα, διαφορετικό. Μην γρινιάζετε γιατί δεν μπορούμε να κλαδέψουμε αφού μας δώσανε, ξέρω εγώ, μια χτένα. Αφού χτένα έχουμε, πώς να κλαδέψουμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
5: Άκουσε να σου πω τη γνώμη μου.
1: Ναι.
5: Η κυρία Καριστιανού είναι πολύ γενναία γυναίκα και πολύ πονεμένη.
1: Αχ, δεν μου λέτε κάτι τώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν με παιδιά, σας παρακαλώ τώρα. Αυτά πάρετε με τηλέφωνο στο κινητό. Η κυρία Γαριστιανού είναι πολύ γενναία γυναίκα και πολύ προκομμένη. Οκ, και τι να κάνει, είναι και ξανθιά και πολύ όμορφη. Ναι, αυτό δεν έχει νόημα τώρα αυτό που συζητάμε. Τι νόημα έχει αυτό.
0: Μια φορά κι εγώ κοίταξα πει.
1: Εννοώ για την κουβέντα δεν έχει, για την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ποιος αμφισβήτησε ότι είναι πολύ. Και πονεμένη είναι και άξια είναι και μορφωμένη είναι και καλή είναι για μένα και όμορφη είναι. Μια χαρά είναι. Αυτό δεν έχω καμία σημασία. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
6: Καλημέρα κύριε Βαρβαγιάννη.
1: Γεια σας κύριε μου.
6: Σας παρακολουθώ κάθε μέρα.
1: Ναι.
6: Σ' ακούω δηλαδή.
1: Καλά κάνετε.
6: Λοιπόν. Δεν ξέρω αν παίζετε καλό ποδόσφαιρο, αλλά.
1: Δεν έπαιζα. Μια φορά έπαιξα μόνο. Μια φορά έπαιξα μπάλα μόνο και.
6: Γι' αυτό πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, θέλω μια απάντηση από εσάς.
1: Ό,τι θέλετε.
6: Γιατί συνήθως εσείς θέτετε τα ερωτήματα.
1: Ό,τι θέλετε.
6: Μια φορά απαντήστε κι εσείς.
1: Είμαι έτοιμος.
6: Μπορεί να έχει πολιτικό λόγο μια πολιτική δύναμη η οποία χρωστά αυτό που σας είπε η κυρία Μισοδής, ναι, και όχι μόνο η συγκεκριμένη και, και η δεύτερη αυτή την ώρα πολιτική δύναμη στη χώρα,
1: ναι,
6: χρωστούν από Μισοδής, μπορούν να έχουν λόγο.
1: Να απαντήσω.
6: Ναι.
1: Ωραία. Να σας δώσω μια απάντηση όπως την καταλαβαίνω εγώ. Μπορούν να έχουν στη σημερινή εποχή όπως τα έχουμε φτιάξει, μπορούν να έχουν λόγο και μάλιστα υπάρχει μια νοοτροπία η οποία λέει ο καλός επιχειρηματίας είναι αυτός που χρωστάει. Σήμερα, σήμερα. Αυτό, είναι, αυτό δεν μου αρέσει εμένα, αλλά σου λέω τι ισχύει σήμερα. Αυτός που χρωστάει, χθες άκουσα τον Γεωργιάδη να λέει ότι τα δάνειά τους εξυπηρετούνται. Το ακούσατε εσείς? Εγώ δεν το ξέρω,
6: το
1: βέβαια.
6: Άκουσα.
1: Το ακούσατε.
6: Το άκουσα.
1: Άρα λοιπόν, ένας ο οποίος είναι ο μεγάλος επιχειρηματίας, κονομάει ας πούμε φράγκα και λέει ότι η Αμερική, ας πούμε, μια πλούσια χώρα. Ξέρετε πόσα λεφτά χρωστάει? Η Αμερική, τώρα σας λέω, σαν πρόσωπο το βάζω. Η Νέα Δημοκρατία, λέτε εσείς, χρωστάει 500 εκατομμύρια. Σωστό, ακούγεται κάπως. Λες, καλά, ρε φίλε, 500.
6: Και το Πασόκ, ναι.
1: Και το Πασόκ, αλλά τόσα εκατομμύρια χρωστάνε. Χρωστάνε πολύ. Αλλά λέει ο άλλος, ναι, εντάξει, χρωστάμε, γιατί είμαστε μια εταιρεία η οποία τζιράρει πολύ. Είμαστε μεγάλο κόμμα, είμαστε πολύ, έχει πολύ χρήμα. Χρωστάμε 500 εκατομμύρια. Και τι είναι τα 500 εκατομμύρια, δεν είναι και πολλά λεφτά για κάποιους. Και εξυπηρετούνται, λέει, τα δάνειά τους. Αν
6: καλά,
1: αυτό.
6: Δεν εξυπηρετούνται, έχουν ζητήσει για χίλια χρόνια.
1: Ναι, αυτό λέμε, αυτό λέμε. Αυτό. Ναι, τώρα, ναι, παράδοξο, ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ μαζί σας είμαι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό και τι να κάνουμε τώρα. Αν μπορούν, ας πούμε, για παράδειγμα, να συνεχίσουν. Λέω ότι μπορούν. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας και βγάζω 1 εκατομμύριο την ημέρα, λέω τώρα. Βγάζω καθαρό στην τσέπη μου 1 εκατομμύριο. Στα λογαριασμό μου πάει 1 εκατομμύριο την ημέρα. Αν χρωστάω εγώ 200 εκατομμύρια, είναι πολλά? Όχι. Βγάζω 1 εκατομμύριο τη μέρα.
6: Και εάν κάποια στιγμή όμως αυτή η πολιτική δύναμη, αυτές, ναι, οι πολιτικές δυνάμεις συνθλιβούν, δηλαδή αντιλαμβάνεστε, δεν, ναι, βγουν κάποια στιγμή, ποιος θα πληρώσει?
1: Κανένας. Θα γίνει κούρεμα. Θα γίνει κούρεμα όπως δεν πληρώσανε τόσοι και τόσοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα τους πάρουν. Εγώ δεν τα ξέρω και πολύ καλά τώρα αυτά. Με βάζετε να απαντήσω. Πάντως ξέρω ότι το ένα δεν συνάδει με το άλλο. Θα μου πεις ένας λογιστικός έλεγχος για το που πήγαν τα πολλά λεφτά αυτά. Νομίζω ότι είναι πια ομφανές που πήγαν τα λεφτά αυτά και από το ένα χώμα και από το άλλο κόμμα. Που δόθηκαν και τα λοιπά. Γίνανε γραφεία, γίνανε πράγματα, γίνανε λαδώματα, γίνανε πλαστικές σημεούλες, γίνανε εκδηλώσεις, γίνανε ηχητικά, γίνανε 1000 πράγματα, ας πούμε.
6: Και το πρόβλημα βέβαια μεγαλώνει στο γεγονός ότι.
1: Εσείς όμως έχω την εντύπωση ότι ακόμα κι αν αύριο με έναν μαγικό τρόπο ερχόταν κάποιος, ας πούμε, έλεγε ο Μητσοτάκης, εγώ κληρονόμησα μια μεγάλη περιουσία και πληρώνω όλα τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, πάλι δεν θα συμφωνούσατε με τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστά. Σωστά. Σωστά.
6: Πολιτικά εννοώ.
1: Πολιτικά εννοώ. Αλήθειες λέμε τώρα.
6: Νομίζω ότι να έχει αξία, κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί.
1: Ναι, όχι, εννοώ ότι εμείς μιλάμε τώρα οι δυο μας προσωπικά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και συμφωνώ. Χρωστάνε και πρέπει να τα αποπληρώσουν γιατί δεν είναι σωστό, είναι ρεμπετσιέδες έτσι.
6: Εγώ το είπα γιατί για 1000 ευρώ μπορεί να συλληφθεί κάποιος.
1: Ναι, ναι, μα αυτό
6: έτσι,
1: τώρα.
6: Αυτό
1: αυτά τα ξέρουμε από τότε που ανακαλύφθηκαν οι λάσπες. Έτσι ήταν η ζωή πάντα του. Το ξέρω αυτό. Να είστε καλά, κύριε. Τώρα μην τα λέτε για καινούργια αυτά τα πράγματα. Του μικρού του πατάνε. Δεν το έχεις ακούσει του Σταυρίδη εκείνο το ωραίο. Άμα τσακώσεις 500 και άμα τσακώσεις εκατομμύρια, μετά γίνεσαι, παίρνεις και προνόμια. Άστο αυτό, αυτό είναι παλιό. Παρακαλώ, στην επόμενη, ελάτε.
7: Καλημέρα κύριε Παραβακιάν και καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή και σε εσέ.
7: Εγώ θα ήθελα να πω για την κουβέντα που μιλάτε τώρα, γιατί σας άκουσα το πρωί να μιλάτε για την υποχρεωτικότητα της ψήφου.
1: Εγώ το έθεσα αυτό σαν ενδεχόμενο για να γίνει μια αλλαγή στο σκηνικό, μια ανανέωση.
7: Όπως ήταν παλιότερα και να ψηφίζουν όλοι.
1: Δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα.
7: Ναι, ήταν παλιότερα και υπήρχαν και πρόστιμα. Και κάποιες δυσκέρειες στις συναλλαγές με το κράτος, λόγω του ότι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Τώρα, βέβαια, αυτά καταργήθηκαν. Κακώς καταργήθηκαν. Γιατί όλοι πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά και να μην παραπονιόμαστε μετά γιατί δεν μας αρέσει αυτή η κυβέρνηση ή η άλλη κυβέρνηση. Και οι άλλοι που κυβερνάνε ή κυβερνήσανε μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα, την ρημάξανε οικονομικά. Μας καταδύσανε ζητιάνους. Αυτό δεν φταίνε μόνο οι τυχοδιώκτες πολιτικοί, αλλά και οι πολίτες που δεν ψηφίζουν, που δεν ασχολούνται. Όταν δεν ασχολείσαι με το σπίτι σου, λέει μια παροιμία, το σπίτι αυτό δεν σου ανήκει, ανήκει σε κάποιον άλλον.
1: Αχα.
7: Όσον αφορά για αυτά που λέτε για τα δάνεια των κομμάτων, πράγματι ένα δις δεν είναι λίγα λεφτά. Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ή να προσφέρουμε στο λαό, στον κόσμο, σε παροχές, σε νοσοκομεία, σε υπηρεσίες, σε διάφορα όλα αυτά τα εκατομμύρια που χρειάζονται.
1: Εντάξει, γιατί λίγα δίνει η κυβέρνηση. Έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά από εδώ, σε βάουτσες, σε πράγματα, σε ράματα, αυτό, επιδοτήσεις. Τώρα σκέφτεται και 10.
7: Είναι δικά τους λεφτά. Προσέξτε λίγο τη διαφορά, κύριε Μπαρβαγιάννη.
1: Ναι.
7: Αυτά τα που λέτε είναι τα λεφτά του λαού τα οποία διακυρίζονται.
1: Ναι, γιατί τα άλλα τα λεφτά που χρωστάνε. Τα λεφτά που χρωστάνε, από πού δηλαδή τα πήρανε και τα χρωστάνε?
7: Είναι βάση νομοθεσίας, τα πήραν από το κράτος, αλλά είναι υποχρέωση κομματική, όχι δημόσια.
1: Ναι, ακούστε λίγο. Δημόσιο. Αυτά τα λεφτά που πήρανε και χρωστάνε τα κόμματα, σας ρωτώ και πάλι, από πού τα πήρανε? Τα πήρανε από έναν επιχειρηματία, τα πήρανε από ένα τοκογλύφο, τα πήρανε από πού, από τις τράπεζες, τα πήρανε από
7: Αυτά τα παίρνουν στα κρυφά, αλλά αυτά που χρωστάνε είναι κρατικό χρήμα επιχορηγήσεων και δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες.
1: Ωραία. Ας τρέξουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες όμως.
7: Δανεικά και αγύριστα. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα εδώ. Και εγώ κλείνω για να μην σας κουράζω και εσάς.
1: Μην μας κουράζετε, ναι.
7: Γιατί καμιά φορά τα λέω πολλά και.
1: Δεν πειράζει. Σε αγαπάμε εμείς παρόλα αυτά.
7: Κλείνω με αυτό. Θα μπορούσαν να κάνουν κρατήσεις από το ετήσιο, από την ετήσια επιχορήγηση που παίρνει κάθε κράτος. Κάθε χρόνο βάσει του κανονισμού. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να παίρνει 10 με 15 ή 20 εκατομμύρια. Το πρώτο και το δεύτερο κόμμα.
1: Αυτά από πού τα παίρνει, αυτά τα λεφτά τα παίρνει από το κράτος, που είναι αυτή το κράτος. Το κράτος δίνει στο κράτος, ναι, ωραία.
7: Το κράτος επιχορηγεί οικονομικά με πολλά εκατομμύρια όλα τα κόμματα της Βουλής. Το πρώτο κόμμα παίρνει ένα αλφα ποσό.
1: Τα ξέρουμε αυτά, εντάξει.
7: Από εκεί πρέπει να κάνουν κρατήσεις για να εξυγειάνουν τα οικονομικά των κομμάτων τους. Αν δεν τα εξυγειάνουν.
1: Ναι.
7: Καλύτερα να το κλείσουν το μαγαζί, διότι δυστυχώς ο Έλληνας, κύριε Μπαρβαγιάννη, τρώει τόσο πολύ προπαγάνδα που στο τέλος ξεχνά και το όνομά του. Δηλαδή οι εκλογές όλες αυτές είναι κατευθυνόμενες και όλες είναι μέσα από σύγχρονα συστήματα πλήσης εγκεφάλου για να παραπλανούν.
1: Καλά τώρα, εσένα δεν μπορούν να σε κάνουν πλήση εγκεφάλου. Εσένα τώρα σαν άτομο δεν μπορούν να σε κάνουν πλήση εγκεφάλου. Μην τα λέτε για τους άλλους, για τους εαυτούς μας να μιλάμε, ρε παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Εδώ θέλω να μιλήσουμε για εμάς, τι νιώθουμε. Εγώ σας είπα κάτι, τι πιστεύω εγώ, όχι τι πιστεύω για τους άλλους ανθρώπους. Εσείς πιστεύετε ότι εσείς, σαν άνθρωπος, έτσι πως μιλάμε οι δυο μας τώρα, στα απλά, μπορούν να σας κάνουν κάποιοι πλήση εγκεφάλου, για εσύ την καταλαβαίνει την αλεπουδιά?
7: Προσωπικά όχι.
1: Όχι εσύ προσωπικά. Οι άλλοι είναι, μάλιστα.
7: Οι εκλογές κερδίζουν από αυτό που έχει τα περισσότερα χρήματα και έχει τα περισσότερα που είναι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, φτάνει, Πέτρο μου, φτάνει. Εγώ είμαι. Εσύ δεν είναι, είσαι αλόβητος. Εντάξει, ας και εγώμαστε εμείς οι άλλοι που δεν μπορούμε να δει και μα θέλει να μας σώσει, το καταλαβαίνω. Σαν ένας καινούργιος ρομπών των χαζών, των δασών.
8: Το βαρκάκι που με φέρνει.
1: Ασλάν, μην παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα, γόρι μου. Τώρα δεν ακούγεται το τηλέφωνο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ένας, παιδιά. Στη φίλη μου τη Ζινοβή, καλημέρα.

0: Ώρα Ελλάδος 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είσαι σίγουρος ότι μόνο σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: λες.
1: Έλα παραμυθάκι μου τώρα, δεν θέλω να μπαλαντώνεις, δεν θέλω να στεναχωρεύεσαι το Σαββατοκύριακο, αφού σου είπα, Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε καλά παιδάκια. Γεια σου Τέρι μου. Άλλα είναι τα προβλήματα, Παύλο. Άλλα είναι τα προβλήματα, αγόρι μου. Άλλα είναι τα προβλήματα. Τα προσωπικά μας προβλήματα είναι το θέμα. Το τι θα κάνει τώρα το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το αν ο Τσίπρας θα κάνει και θα μπει στη Βουλή και αν θα είναι στη Βουλή πολλά κόμματα. Άστο τώρα αυτά τα πράγματα, δεν έχει νόημα αυτό. Άλλο είναι το πρόβλημα. Παναγιωτάκη, άλλο, αλλού, αλλού χτυπάει η καμπάνα, αγόρι μου. Σου πω τώρα, σου φύγει το τσερβέλο. Πάμε γραμμές γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, παρακαλώ.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα και σένα, σύντροφε.
2: Άκουσα σήμερα,
1: ναι,
2: στις συζητήσεις από τη Γερμανία.
1: Ναι, τι.
2: Ένας συμπατριώτης μου εδώ, Θεσσαλονικιός.
1: Α.
2: Ξεκίνησε με τα πόδια,
1: ναι,
2: για να έρθει η Ελλάδα.
1: Με τα πόδια.
2: Το έχεις υπόψη σου.
1: Όχι, χαρά στο κουράγιο του.
2: Ναι. Λοιπόν, εσύ που έκανε στη Γερμανία,
1: ναι,
2: πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα είναι.
1: 2.000, άμα το πάρει ευθεία, μπορεί να κάνει μια
2: δυόχη.
1: Τώρα δεν είναι, εγώ πήγαινα από τους δρόμους, αλλά έκανα 2.300 χιλιόμετρα, έκανα σίγουρα 2.300.
2: Και αυτός με τα πόδια από τους δρόμους δεν θα πάει.
1: Ναι, από τους δρόμους, αλλά μπορεί να κόψει και από ένα χωράφι, ας πούμε, να πάει
2: πέναντι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται, εχθές βρισκόταν το βράδυ, στη Σερβία.
1: Στη Σερβία. Χαρά στο κουράγιο να τον γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Από Γερμανία, Θεσσαλονίκη.
1: Πώς θα γίνει να βρούμε, τον ξέρεις εσύ, τον γνωρίζεις, κανένα συγγενή.
2: Δεν το ξέρω, απλώς στις ειδήσεις
1: άκουσα. Α, στις ειδήσεις το
2: είπα. Τον έδειξαν και το πρόσωπό του και όταν μιλούσε, έβαζε και στο βίντεο λέξεις που έλεγε, που βρίσκεται και το ένα άλλο.
1: Ενδιαφέρον έχει αυτό που λέτε. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Το βίντεο που τελείωνε τα τελευταία που έδειχναν στις ειδήσεις, είπε ότι σήμερα το βράδυ διανυκτερεύω Σερβία.
1: Σερβία.
2: Τώρα, από Σερβία, Ελλάδα. Βάλε κάνα δύο μέρες.
1: Ω, παραπάνω. Παραπάρδε. Σιγά τώρα. Με τα πόδια, πλάκα κάνει. Πόσο να διανύσεις με τα πόδια, να κάνεις, ας πούμε, 20 τώρα, χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα σε μια μέρα.
2: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι έρχεται ο άνθρωπος χαρά στο κουράγιο.
1: Χαρά στο κουράγιο.
2: Από Γερμανία, Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα, μια που σε βρήκα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, μια που σε βρήκα.
2: Ρώτησε.
1: Ναι. Θέλω να μάθω αν ξέρεις τη λέξη κερατίνη. Τι είναι κερατίνη, ξέρεις.
2: Φαρμακευτικό.
1: Φαρμακευτικό, αλλά κερατίνη τώρα. Το κάνουν οι γυναίκες. Δεν ακούγεται, ακούγεται κάπως. Δηλαδή, άμα πεις έναν άντρα που είναι η γυναίκα σου, πήγε έχεις, να κάνει κερατίνη.
2: Εσύ έχεις το μυαλό σου στο ότι κερατώνεται άντρα και γυναίκα.
1: Μα κερατίνη τώρα είναι όνομα του συστατικού,
2: να πούμε. Κερατίνη. Ναι, είναι φαρμακευτική.
1: Φαρμακευτική, ομασία, αλλά σαν άντρα νιώθεις μια ανατριχύλα, ας πούμε.
2: Γιατί η γυναίκα δεν νιώθει.
1: Δεν ξέρω, σε ρωτάει ο φίλος σου που είναι η γυναίκα σου και του λες πήγε να κάνει κερατίνη και του λες σοβαρολογείς, του άφησες τη γυναίκα σου να κάνει κερατίνη.
2: Ναι. Το ίδιο νιώθει φίλε Κώστα και γυναίκα. Όταν λες, την κερατώνει ο άντρας.
1: Αγόρι μου καλό, να σε καλά, καλημέρα. Κατάλαβες Παναγιώτη, κερατίνη λέει. Τι κερατίνη κυρά μου, κερατίνη. Πες το κάπως διαφορετικά, πες το πιο ήρεμα, πες το πιο σωστά, κερατίνη. Ρε κορίτσια, κερατίνη τώρα σοβαρολογείτε. Πώς θα βγούμε στην κοινωνία εμείς αύριο έξω να πούμε. Να πούμε, η γυναίκα μας πήγε να κάνει κερατίνη. Να σοβαρευτούμε σε αυτή την κοινωνία. Θέλετε και εκλογές. Η κερατίνη λέει πρέπει να έχει σχέση με το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια, αγόρι μου. Ποιο μάτι, αγόρι μου, πόσο άσχετος είσαι.

0: Τα κορίτσια ξέρουν αλλά δεν μιλάνε. Ξέρουν, έχετε τη φωλιά σας λερωμένες. Λερωμένη τη φωλιά την έχετε, αλλά είπαμε τώρα, τι να συζητάμε τώρα. Καμιά φορά οι λέξεις οριοθετούν και κάποια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, Βαγγελάκη, αλλού είναι τα προβλήματα τώρα. Τι θα πει ο Δένδιας και θα πει ο Φλωρίδης. Ποσός μας νοιάζει μερικές φορές. Στην καθημερινότητά μας εννοώ. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Καλά ρε Κώστα, δεν ξέρεις τι είναι η κερατίνη.
0: Πού να ξέρω ρε φίλε, πού να ξέρω. Είναι λέξη αυτή τώρα.
1: Και εσύ θα έπρεπε να κάνεις, επειδή ξέρω έχεις μακριά μαλλιά.
0: Καλά, πάλα κάνω εγώ κερατίνη στα μαλλιά μου τώρα, πλάκα κάνεις το. Τι είναι αυτό το πράγμα η κερατίνη.
1: Ρε φίλε.
0: Εσύ ξέρεις δηλαδή τι πάει η γυναίκα σου κάνει κερατίνη και δεν ασχολείσαι καθόλου.
1: Όταν το πληρώνεις γνωρίζεις τι είναι.
0: 150 ευρώ λέει. 150.
1: Άντε να μην
0: πούμε. Μη
1: χειρότερα.
0: Και μη χειρότερα, αγόρι μου, μη χειρότερα. 150 ευρώ κερατίνη. Και 150 ευρώ, δηλαδή και κερατάς και δαρμένος. Δηλαδή έλεος.

0: Τώρα, τώρα θα το ετοιμάσω, με αυτό θα κλείσουμε, Γιώργο. Με αυτό θα, με τα δυο ψέματα θα κλείσουμε σήμερα, αφού το ζητάει από τον περασμένο Μάρτη, αγαπημένη.
1: Στην αγάπη μου για σένα τέλος δεν μπορείς να βρεις.
0: Το ανώτερο στρώμα λέει για δέρμα, για μαλλιά και νύχια είναι η κερατίνη. Εμένα μου λες, τέρι μου. Σε ποιο να το πεις και ποιος να σε πιστέψει ότι είναι επιστημονικός όρος. Κερατίνη πρέπει να το βγάλουμε. Μπορείς να το βγάλουμε, ξέρω εγώ, μελαλίνη ή ξέρω εγώ μαλουλίνη. Κάπως έτσι. Σε παρακαλώ τώρα. Άντε πάμε να κλείσουμε λίγο πανηγυρικά. Δεν έχω πολύ χρόνο, θα κλείσουμε το δυο ψέματα σήμερα. Ερωτικό τραγούδι. Γιατί έρχεται ο κύριος Αυδελάς, είναι ήδη έτοιμος να αναλάβει σκυταλί.

0: παρδείς.
1: Αχ, Δανάη μου, για την ουσία θέλω να μιλήσω κι εγώ, αλλά τι να κάνω που οι λέξεις με βασανίζουν. Μη παίζεις, λέει, με τις λέξεις, η Δανάη, η ουσία μετράει. Η ουσία μετράει, το ξέρω, αλλά... από τον Ιούνιο και μετά αλλάζει το σκηνικό, γιατί έχουμε επιστροφές και θα αλλάξουμε, Λεωνίδα μου, θα είμαστε σαν...

0: Κερατίνη είναι θεραπεία καλοπισμού μαλλιών. Να σε καλά, Δανάη μου, το εκτιμώ.
1: Δεν θα χρειάζεσαι.

0: Να αφήσουμε λίγο χρόνο και λίγο χώρο στους επόμενους για να ετοιμαστούν, γιατί θα έχουν μια πανέμορφη κυριακάτικη συνέχεια και θα έχουμε όλοι μαζί μια συνέχεια. Εγώ θα κλείσω με το αγαπημένο αυτό του Αντώνη Ρέμου που το ζήτησε η κυρία από τον περασμένο Μάρτη, η αγαπημένη μου. Ερώτικ. Μαζί θα ανταμώσουμε πάλι αύριο το πρωί στις 6, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Βροχούλες έρχονται το νου σας λιγάκι. Προσέξτε λιγάκι τις βροχές οι οποίες έρχονται. Για εσάς που προσπαθείτε να κουρέψετε κανένα δέντρο, να καλαδέψετε κανένα δάμνο, είναι λίγο ανθύρωπη κατάσταση.
1: Αν είδαν μάτια κάστανα σαν τα δικά σου.
0: Και το σημερινό συμπέρασμα της εκπομπής: κάντε τις εκλογές αν θέλετε να έχετε αποτέλεσμα και να ξέρει ο λαός τι ακριβώς γίνεται. Κάντε τις εκλογές υποχρεωτικές, καθαρά υποχρεωτικές, όπως μπορείτε να τα κάνετε για άλλα πράγματα. Η υποχρεωτικότητα μπορεί να ακούγεται μια κακή λέξη, αλλά ουσιαστικά σε κάποια πράγματα λειτουργεί καταλυτικά. Κάντε τις εκλογές υποχρεωτικές για να ξέρουμε που κάθονται η μπίλια και να ξέρει ο καθένας πόση μεγάλη γλώσσα μπορεί να έχει για να μιλάει.

Έτσι. Την αγάπη μου σε όλους, καλή συνέχεια με τον Αποστόλη τον Αβδελά. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 να είσαστε όλοι μα όλοι καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στα δίχτυα ενός νεαρού απατεώνα έπεσε 56χρονος στη Θεσσαλονίκη με την υπόθεση να εξιχνιάζεται από την ελληνική αστυνομία. 21χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 56χρονο για δίθεν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστήριου για το σπίτι και τα κοσμήματα που διέθετε, τον έπεισε να βάλει σε σακούλα 6 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι. Ο 21χρονος πήγε στο σπίτι του 56χρονου, βούτυξε τα κοσμήματα, μπήκε σε όχημα και τράπηκε σε φυγή. Τα χρώματα του νέου κόμματος του αποκάλυψε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θυσίο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν στο μέλλον εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διορθώνει μια στρέβλωση χρόνων στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ για κάθε παράληψη δήλωσης. Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι αμελούν να υποβάλουν δήλωση ή εισπέβδουν εκ των υστέρων με καθυστέρηση να μην υποβάλουν εκπρόθεσμα, εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, το ποσό είναι πολύ μικρό. Σε ισχύ από το πρωί, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη σε δέσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 4 το απόγευμα και θα εφαρμοστούν σταδιακά από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τεθούν σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι. Οι εκλογές διεξάγονται σε 1217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, με ενδιάμεσο διάλειμμα μίας ώρας το μεσημέρι από τις 12 μέχρι τη 1. Επίσης, λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό, στην Αθήνα 5, στη Θεσσαλονίκη 3, στο Λονδίνο 4 και 1 στις Βρυξέλλες. Στην αθλητική σας επικαιρότητα τώρα, τον Αστέρα Τρίπολης αντιμετωπίζει σήμερα στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου γυναικών. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 5.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από το RTL2 Sport. Πρόκειται να είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί με τη χρήση VAR.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Γλυκί στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γυρεύει ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντρεψε να με σκοτώσει ρε, ειδοποίησε.

Μπαρσελόνα ο Αλέξης Μπλαουγκράνα, πώς το λέει αυτό, και ναι, ναι, πώς το λένε, μπλε με πορτοκαλοκόκκινο. Άκου να δεις, τελικά το χρώμα θα το λέει αυτή, πώς λένε, με τα χαλιά που λέει μπουρδογλωσκατο, πώς λέει, κουρατό το τέτοιο. Να, αυτό, ναι, αυτή. Μπράβο. Μπάρτσα. Στο μεταξύ, έψαξα να δω ποιος φοράει το 26 από την Μπαρσελόνα. Δεν το φοράει κανένας. Αλέξη, τι έγινε? Σου δώσανε νούμερο?

τους έκανε σαν ο Κάρλος Αγάια. Το ΣΥΡΙΖΑ εντάξει τον διέλυσε. Κλωτσοσκούφι έχει γίνει εκεί πέρα. Μέχρι και η Δούρου βγήκε εκεί πέρα δυνατή. Είχε μια αρχηγική εμφάνιση στο Άξιον. Δώσε, δώσε. Μπαρτσελόνα Αλέξης, μπλε κόκκινο. Μπλε, όχι, μπλε πορτοκαλοκόκκινο. Άρα, δώσε, δώσε. Το παίζει καλά πάντως στα social. Όχι το όνομα, όχι το χρώμα. Άντε με το καλό, άντε. Αυτή 26 να τελειώνουμε και με σένα. Το σίγουρο είναι ότι ξέρουμε το όνομα, άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το σίγουρο είναι ότι ξέρουμε το όνομα του Σαμαρά. Το κόμμα το ξέρουμε. Λέω ότι αυτό το ξέρουμε το όνομα, ναι. Ποιο είναι? Πολιτική άνοιξη νούμερο 2. Άκου, άκου, άκου, λέω τι, άκου, άκου. Δηλαδή, πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, πρόσεξε. Ο Σαμαράς κάνει κόμμα, είναι στα αυτά, στα θεμέλια, να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Τώρα, άμα ο Γιώργος Παπανδρέου βρει και καμιά γκόμενα αεροσυνοδό, είμαστε και καλά στο γεννή 1992.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος επεισόδιο 211, όπου να είναι κλείνει για αυτός. 8 μερούλες πριν πάμε, όχι 8, όχι 8, 7, 7, 7, 7.
1: Της Κυριακής το ξύπνημα έχει δικιά.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη θερινή περίοδο, το πρόγραμμα είναι 6 Ιουνίου που αλλάζει εδώ, να το ξέρετε, να... Πριν ξεκινήσουν τα μπάνια του λαού. Ποια μπάνια του λαού, έχουμε γίνει παπάκια μόνο και μόνο από τη βροχή. Ναι. Το πρωί λιακάδα και το απόγευμα μας ρίχνει μία στις 5, μία στις 7. Έτσι να μην μας λείψει. Όχι το καλό. Αλλά εκεί κι εγώ βράχος δεν το πλένω το αμάξι με τίποτε. Θα το πλένεις εσύ βρε. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει ποτέ, και το λένε Απόστολα Βδελά. Απέναντί μου σήμερα και σήμερα και σήμερα, στήριγμά μου και σήμερα και σήμερα, το κουρασμένο μου Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς, της Δημητρούλας Τούλος και του Νικολάου, μαδεφή της Σωτηρούλα, που του βγάζει την ψυχή, ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας της Παοχτσούς. Ωρε μεγάλε, τι ξεκινήματα είναι αυτά που με κάνεις, με τρελαίνεις τώρα. Μου έρχεται να τραγουδήσω, Βενιέρη, φύγε από τον μπαλκόνι με το φραγμό.

μαύρο, το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό νεοχώρη συνδική, ο Γαβρίλ Χατζιπάντιος, Χατζινάσιος, Χατζινόπουλος. Έλα, βοηθήστε με, εντάξει. Δέσποινες και του Παύλου με την Ολγίτσα, την αδερφή την Ποχτσού. Άντε σήμερα να πάρουμε το double στις γυναίκες, γιατί οι άντρες δεν σηκώσαν τίποτα φέτος. Ούτε τα πουλιά τους σηκώσαν. Άντε από εκεί πέρα, καλά να είναι γυναίκες. Και στο handball πάμε γερά την Τρίτη να κάνουμε το 3-1, να πάρουμε και εκεί το double. Και

8.25 μέσα στο Καματερό. Άρα χάσε εκείνη, μητσάρα μου. Άντε την Τρίτη να βοηθήσουμε 6 ώρα τα κορίτσια να το σηκώσουμε. Τελικά μόνο τα κορίτσια το σηκώνουν. Εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε. Ναι, τα κορίτσια είναι για να το σηκώνουμε. Εδώ που τα λέμε, εδώ που τα λέμε. Να πούμε και καμιά αλήθεια. Εντάξει τώρα, άντε, δεν το σηκώσαν οι άντρες, τα λέμε έτσι. Αλλά δουλειά, δουλειά των κοριτσιών είναι να το σηκώνουν. Άντε, άντε. Παγκόσμια ημέρα ηχθειομετανάστευσης. Φεύγουν τα ψαράκια μας από σήμερα. Να βγούμε όλοι μαζί στη γωνία στο Κελοχώρι να τα χαιρετήσουμε. Bye. Διεθνής ημέρα Μαρκόρ. Αχ, έλεγα να δω τι είναι αυτό, ξέχασα. Και Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Πάλι για τις γυναίκες. Τι θα γίνει ρε, μέρα γυναικών, ημέρα της γυναίκας, ημέρα των κοριτσιών, ημέρα, πάλι ημέρα, Διεθνή ημέρα γυναικών. Και Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Είτε όσο υπάρχει για κάδα να πάτε μια βολτίτσα με τα παιδάκια σας, με τα καροτσάκια σας, με τα παιδάκια σας, τα πάρετε κάνα μπαλόνι, της γριάς στο μαλλί, κάκλι μιτζούρι, άντε άμε, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει μέχρι το απόγευμα. Ήλια 1956, σαν σήμερα είχαμε την πρώτη Eurovision στο Λουκάνο, Ελβετίας, νικητής η Λίσα, Άσια. Ναι, δεν την ξέρει, με τραγούδι το ρεφρέν. Το 56, δεν θυμόστε. Το 56, καλά, δεν είχε τηλεοράσει, είχε ραδιόφωνο. Δεν βάλατε ραδιόφωνο να ακούσετε Eurovision, πλάκα μου κάνει τώρα. Δεν ψηφίσατε τότε. Ψηφίσανε, άρα και βγάζανε μόνοι τους από αυτή. Πω, τραγουδάρε. 1990, η Μίλαν το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών, κέρδισε την Μπενφίκα 1-0. Άντε ρε, πότε θα αρχίσει να παίρνει από αυτά και ο ΠΑΟΚ. Απ' τα άλλα μόνο παίρνουμε. Πάμε πάρουμε και κανένα τέτοιο. Τι θα γίνει. 1998 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κανών απονέμεται στον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Καλά τώρα, ναι, για την ταινία «Μία αιωνιότητα, μία μέρα». Σκηνοθέτης. Η μεγαλύτερη διάκριση που έχουμε μέχρι τότε στον ελληνικό κινηματογράφο. Το 1998 Παναθηναϊκός μετά από 14 χρόνια κερδίζει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, νίκησε να πάρει ευχή 65-58 το ΠΑΟΚ στο 5ο τελικό. Το 2000 η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίζει τη Βαλένθια, ωραίος τελικός αυτός, 3-0, και παίρνει τον 8ο ευρωπαϊκό η Ρεάλ. Γεννήθηκαν σας σήμερα 1941, Bob Dylan. Δεν ήτανε αυτό, ήταν παρατσούκλι. Θα το θυμηθώ. 1966, Ερικ Καντονά. 1973, γεννημένη Ρουσλάνα, Ρουσλάνα, λέω τι μου, Ρουσλάνα, η Ρουσλάνα, η Ουκρανή, η Αϊδός, η Ουκρανή, η Ρουσλάνα. Ήταν και Ρουσλάνα, δηλαδή το λες και γεμίζει το Ρουσλάνα, Ρουσλάνα. Και για τα μάτια, Ρουσλάνα, Ρουσλάνα, δώσε. Κουνιόταν ολόκληρο το κτίριο, άρα δώσε.

βλέποντας τηλεόραση τη Ρουσλάνα Αστέρια μέχρι που και εσύ το χορεύεις αυτό. Και ο Γιάννης από το γόνιμο μαζί με τον Ελτατζή. Σου ανεβαίνει ρε παιδί μου, πρέπει να χορέψεις, σου ανεβαίνει. Hey! 1975, Γιάννης Κούμας, ο ποδοσφαιριστής. Έχω 1979, εξαιρετικός, εξαιρετικός. Δευτέρης Ελευθερίου. Την ίδια ημερομηνία, άκουνα και χρονιά, ο Πάνος ο Μουζουράκης είναι γεννημένος. Και ο Μουζουράκης και ο Ελευθερίου. 1986, ο Γιάννης ο Κοντοές, ο ποδοσφαιριστής. Καλά, ναι, πήξε μεγάλη ομάδα. Αθηναϊκό, Αστέρα, Ατρόμητο.

0: Άντε να του τραγουδήσω κι εγώ αυτό, γιατί το είχα μάθει τότε απ' έξω. Hey! Έλα. Μην με κορσέει.
1: Πού να έχει τη φυτεία. Η φυσική υπακοή των Ελλήνων ικανών απανταχού. Φυτεία. Μετά το ποτάμι έχει τη φυτεία. Και παρουσιάζουμε εδώ, στη Μυτιλίνη, τον αρχηγό του κόμματος Φυτεία, που είναι ένας από εσάς, είναι ένας άνθρωπος διπλανής πόρτας, της διπλανής γλάστρας.
0: Ρε χαρά η Μυτιλίνη για γλάστρα. Βασιλικός ήτανε. Έλα, βγες ρε Ελευθερίου, άντε. Τόσο χειροκρότημα ότι η Κάρη, ρε παιδί μου. Γεια σας, Λανίδη.
2: Θέλω να τα κρατήσω, συγγνώμη, λαέ της Ελλάδας, λαέ της Μυτιλίνης.
0: Και της Λέσβου, θα έλεγε ο Αλέξης.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Λαζόπουλο που μου δίνει βήμα να μιλήσω και εγώ για το κόμμα μας. Έχετε κουραστεί τόσα χρόνια, στρίβε από εδώ,
0: στρίβε
2: από εκεί, σας έχει στρίψει. Με εμάς λοιπόν χαιρετίζω
0: όλους και χωρίς φλάς
2: τους στρίφτηδες, όλες τις στρίφτρες, όλα τα αγαπημένα μου στριμμένα και όλα τα δυστυχία στριφτά. Εμάς το κόμμα μας, άμα μας ψηφίσετε και βγούμε, να ξέρετε, δεν μας νοιάζει άμα το στρίβετε αριστερά, άμα το στρίβετε δεξιά, αργεί να το στρίβετε.
0: Και άμα το στρίβετε, μετά πάει το φούμα ρούφα, που λέει το τραγούδι. Δώσε! Ξυπνήστε, γιατί χανάμε.

0: Εδώ Μακεδόνα μου, άγγελο, σας βλέπουμε και αγελάκια χωρίς να το στρίβουμε και χωρίς φουμαφούμα. Άστα, έχουμε γίνει, μη συζητάς. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις να βγεις μετά, χάνεις το διάδρομο. Ενώ έχεις πάει μια ζωή πηγαίνεις, ναι. Ο Γετόπουλος δεν θα μπορεί να πηγαίνει, λέει δεν θα απομακρύνεται από το σπίτι. Λοιπόν, μπες στο σούπερ μάρκετ, μετά θα βρεις στο ταμείο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, ναι. Χάνεσαι μέσα στους διαδρόμους, από τη ζαλάδα σου, από τις τιμές, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, δώσε.
1: Στα μάτια μου ένα μαχαίρι γυάλιζε, γιατί και το κρασί πια δεν με ζάλιζε.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή, ποίημα για την καλημέρα σας, για τα πινελίκια σας, ό,τι αγαπάτε, Δημήτρη Καραγιάννη από την Ασπρόμαυρη Χαλκίδα, 23 10 513 000, 23 11 821 050, Παπαδόπουλε στην Ασπρόμαυρη Μενεμένη, Παϊπεράκι 6 908 357 800, Νούλα Ανθούλα 6 908 357 800. Για δεν τα τρία, έχω άλλα δύο. Γιώργο Γίδαρη, ναι, από το Ασπρόμαυρο Καρτερέ, το χιλιοτραγουδισμένο Καρατζάκιον. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, ναι, ναι, στα όμορφα μάτια. Και στο βιβλίο, φατσοβιβλίο, με την Ταμάν, ναι. Και στο φατσοβιβλίο, όπως είμαι, Απόστολος Αρδελάς, με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια, αν, λέω, δεν είμαστε φυλάκια, κάνεις μία αίτηση καρτοσημασμένη, εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις. Και από εκεί και πέρα τα λέμε, εντάξει, με μηνυματάκια στο βατσοβιβλίο. Όπως η φίλη της Λάουρα Κοβέση. Της καταγγελίας στο κάγκελο γίνεται εκεί.

Εγώ πάντως, Τέρι, πήγα στο... Ναι, πήγα, έκανα κερατίνι στον φίλο μου εκεί πέρα, τον Δημήτρη Αλεξόπουλου, στην Διαγόρα και είμαστε εντάξει. Τα άστρα θέλουν κερατίνι για να γυαλίζουν, να το ξέρετε. Τα μαλλιά, ε. Δώσε.

0: χόρεψε χθες ο Ζιζί, με το κυπελάκι στο κεφάλι. Αν και ναι, φαλακρίδων είναι, αλλά δεν γλιστράει. Ναι, σε μια στροφή έπεσε, τον σήκωσε η Μπέμπα. Μη στεναχωριέσαι, κυρία Μαρίνα. Η Μπέμπα είναι της νοσηλευτικής, δεν έχει σπουδάσει. Αυτό, ναι, αυτό.
1: Το περνάγε ρασκή βροχή.
0: Αυτό Βασίλης ο Βόβουρας, ναι, μιλάμε. Κομανέτσι.
1: Δώσε αγκαλιά και γλυκά παντοχή.
0: Μαζί με τον κουμπάρο του, τον Λεωνίδα Δημητρακόπουλο. Μιλάμε, Νουρέγεφ και οι δύο.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
8: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λέω ότι νομίζω σε έχω ξαναρωτήσει την Καρακλέτη, την είπαμε χρόνια πολλά στη γιορτή της. Όχι. Χρόνια πολλά, Ελενίτσα, χρόνια πολλά, γερή δυνατή να είσαι. Λίγο καθυστερημένα, αλλά δεν πειράζει. Καθυστερημένα να σου αφιλάσει αυτό. Αλλά μην τα χωριέσαι, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Στείλει καμιά φωτογραφία, ξεκίνησε να βρέξει το 3-2, όχι ακόμα.

0: γαϊό.
1: Την καλημέρα μου στον Λεωνίδα τον Αμπελοφιλόσοφο στην Ασπρόμα Βρέμη. Το πήρε χθες. Μιλήσει μια εγώ, ναι. Το πήρε χθες η Bayern, ναι, ναι, από τη Στουγκαρδίν. Το Bayern, να το πούμε γερμανικά. Τη Στουγκαρδίν, πώς θα την πούμε γερμανικά. Καλή, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Το δεύτερο ημίχρονο μόνο. Αλλά να σταθώ λίγο στο προηγούμενο τελικό που είδαμε την Παρασκευή, το γαλλικό, ανάμεσα στην Ισ και την Λανς. Αυτό είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Πήγε και ο Μακρόν, αυτή η κοντομιλιά. Η γιαγιά του δεν ήταν μαζί. Ναι, μόνος του πήγε. Τον αφήνει κάπου και πάει και μόνος του. Ναι, πήγε μπροστά στο center back της Νις, πήγε μπροστά, τον έβλεπε, λες, στον ουρανό σηκώθηκε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να πω μια πραγματική γιορτή, στολισμένο όμορφα το γήπεδο, χωρίς κενά, χωρίς τίποτα. Εδώ πέρα δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο τελικό. Θα μου πεις τώρα, εδώ έχουμε γήπεδο και το έχουμε για συναυλίες. Δεν το έχουμε για τελικούς γήπεδο. Λες και το ΆΚΑ έγινε για συναυλίες. Λες και ο τύπος που έβγαινε στα ραδιόφωνα, ο διευθυντής του ΆΚΑ, ένας εκεί πέρα με ύφος χίλιων καρδιναλίων, αφού έχουμε ετοιμαστεί και αφού έχουμε κάνει, αφού ήξερες πότε θα γίνει ο τελικός, Λεβέντη, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Αλλά τώρα ποιος θα τους ελέγξει αυτούς. Λοιπόν. Θα μου πεις τώρα, πούμε τον Τασούλα να πάει στο Βόλο να απονείμει κύπελο. Ω, Παναγιά μου, ο Τασούλας δεν θα βρει το Βόλο τώρα. Καλώς τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο για την βόλτα που κάνουμε αυτή την ώρα κάθε Κυριακή στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Εκτός από βροχή, έχουμε κάτι άλλο?
2: Ναι, εκτός από την...
1: Περιμένουμε βροχή, χωρίς πλάκα.
2: Μετά το μεσημέρι, ναι.
1: Πάλι!
2: Στη Θεσσαλονίκη γενικά, βέβαια. Ρε, κατά τόπους.
1: Θα γίνουν τα καπνά μου και η Παρίσια.
2: Για τα καπνά, έχεις καπνά. Τι λες τώρα,
1: ναι,
2: τι λες.
1: Και καπνό έχω και καπνά έχω.
2: Πασμάδες, τι είναι αυτή, τι ποικιλία.
1: Ξέρεις και τέτοια εσύ.
2: Από τέτοια οικογένεια προέρχομαι. Είχαμε καπνά πριν πολλά χρόνια.
1: Ναι, καλά το είπες. Ναι. Να ρωτήσω τον πεθερό μου που είχε. Εγώ δεν
2: ωραία.
1: Πώς τον είπες τον καπνό?
2: Είναι διάφορες ποικιλίες. Ήταν οι Πασμάδες, ήταν οι Κατερίνης, κάπως τα λέγανε διάφορα. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μπα, εγώ από Πασμάδες.
2: Τίποτα.
1: Μόνο Σαρμάδες, άμα θέλεις.
2: Ωραία, ωραία. Νόστιμες. Λοιπόν, πριν κάνουμε την περατζάνδα μας, να πούμε για μία είδηση.
1: Να φέρουμε και το χαμόγελο στο Μουντρούχα απέναντι σήμερα.
2: Το χαμόγελο στα χείλη πάνε φαντάρι μας μπροστά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: φαντάρε μου, φαντάρε μου.
2: Λοιπόν,
1: μπα,
2: να
1: τίποτα
2: πούμε.
1: Δεν κουνιέται το χειλάκι.
2: Τίποτα δεν κουνιέται. Πα. Να πούμε για μία είδηση που μάθαμε πριν από λίγο. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε μία φωτιά, απόστολε Λεοντή, κυρίες και κύριοι, πριν τη βόλτα στα πολιτιστικά.
1: Παιδιά, δεν μπήκε ακόμα.
2: Ξέσπασε μία φωτιά σε παλιό περίπτερο στην μεταμόρφωση της Χαλκιδικής. Βέβαια, επεκτάθηκε και σε υπαίθριο χώρο ταβέρνας που ήταν δίπλα από το παλιό περίπτερο. Να πούμε ότι η εθελοντική ομάδα του χωριού έσπευσε και έσβησε τις φλόγες. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και έτσι βοήθησαν και αυτοί περαιτέρω. Βέβαια, να πούμε ότι η φωτιά είχε περιοριστεί
1: από τα παιδιά πρώτα.
2: Έτσι ακριβώς, από τους εθελοντές, αλλά έφτασαν και οι πυροσβέστες εκεί.
1: Τι δουλειά κάνουν οι εθελοντές.
2: Ακριβώς.
1: Έσβησε από τα σπρώμαυρο πορτοκάλι.
2: Έσβησε η φωτιά, δεν υπήρξε τραυματισμός ευτυχώς. Όλα είναι εντάξει.
1: Αυτό λειτουργούσε, ήταν.
2: Όχι, παλιό ήταν. Έτσι. Ναι, παλιό περίπτερο.
1: Να θυμηθώ ποιο ήταν και λοιπόν.
2: Ναι.
1: Γιατί ήταν. Όχι, πηγαίναμε μεταμόρφωση.
2: Πηγαίνατε σε μεταμόρφωση.
1: Και τα παιδιά μου ήταν στο καλύβα του σκορεμένου
2: της
1: κατασκηνώσης.
2: Ωραία, ωραία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Βεβαίως.
2: Σήμερα επέλεξα.
1: Με το κόκκινο λεωφορείο, έτσι.
2: Με το κόκκινο λεωφορείο. Με το κόκκινο.
1: Δεν θέλω μέσα.
2: Εκεί,
1: πάνω,
2: στα Κάμπριο θα πάμε. Επέλεξα σήμερα να φύγουμε λίγο από παραστάσεις, από εκθέσεις και να έρθουμε σε δραστηριότητες, σε δράσεις που είναι στην πόλη μας.
1: Ωραία.
2: Και νομίζω οι περισσότερες, αν όχι όλες, είναι και με δωρεάν είσοδο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Έτσι φρόντισα να είναι λίγο διαφορετική η σημερινή μας βόλτα. Και να έχει έτσι και ένα αποτύπωμα λίγο πιο κοινωνικό. Γι' αυτό θα ξεκινήσω από μια εθελοντική ομοδοσία που έχουμε σε εξέλιξη. Mm-hmm. Από εκεί θα σας πάω, που διοργανώνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο εδώ της πόλης μας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.
1: Δώσε ματσακίρι.
2: Οπότε, όσοι είμαστε υγιείς και έχουμε διευθετήσει τα θέματα υγείας μας και δεν έχει περάσει πολύ καιρό που έχουμε δώσει αίμα, καλό είναι να κάνουμε μια βόλτα από εκεί.
1: Βενιέρη, στείλε μας φωτογραφία. Να ανεβάσουμε.
2: Ναι, να κάνουμε μια βόλτα και να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι πολίτες, θα πω εγώ. Τώρα, πού να σας πάω, για πείτε λίγο. Θέλετε να διαλέξετε σε κάτι σε αγώνα δρόμου? Όχι, θα αφήσουμε λίγο αυτό.
1: Κουραστικό.
2: Θα έρθουμε λίγο στα πιο.
1: Δεν ξυπνήσαμε.
2: Θα πάμε λίγο τώρα.
1: Καφέ είναι τελειωμένο τραγούδι.
2: Έχουμε σε εξέλιξη
1: τη. Η ζωή αρχίζει μετά τον καφέ, κατάλαβα.
2: Μετά τον καφέ αρχίζει. Αλλά αξίζει να πούμε ότι σήμερα είναι οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα είναι οι εκδηλώσεις. 10:30 δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση, σε εξέλιξη δηλαδή, από ό,τι έτσι υπολογίζω και τον χρόνο. Ναι, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας. Και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η τελετή, θα γίνει η κατάθεση στεφάνων εκεί στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στην πλατεία Αγία Σοφίας. Εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια, θα είναι διάφοροι εκεί και σωματεία θα καταθέσουν στεφάνια. Ωραία, στο μνημείο. Ωραία. Θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε στην.
1: Μια παρένθεση. Για πες. Είδατε του Ιβάν το βιτεάκι του Σαββίδη για τη γενοκτονία? Στα Ποντιακά όλο, εξαιρετικός. Άλλο πάω, καλό και είναι, εξαιρετικός.
2: Ναι, μπράβο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Θα πάω τώρα σε ένα γλέντι που έχει στηθεί.
1: Για εδώ είμαστε.
2: Πρωινό γλέντι κιόλας. Πρωινό γλέντι, γιατί είτε εδώ πρωινά γλέντι.
1: Μας γλεντάει πρωί.
2: Λοιπόν, θα σας πάω στην τέταρτη δημοτική κοινότητα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Λοιπόν, εκεί η τέταρτη δημοτική κοινότητα σε συνεργασία με το Σύλλογο Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης κάνουν ανοιχτό κάλεσμα για να τιμήσουν τον πολιούχο των Γρεβενών, τον Άγιο Αχίλιο. Ακριβώς. Οπότε εκεί, λίγο μετά τις 10, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, γλέντι με ζωντανή μουσική, τραγούδι και διάφορα εδέσματα. Άρα 11 παρά, οπότε σε εξέλιξη.
1: Ξαναπες το που είναι αυτό, Γκρεμενιώτσο.
2: Είπαμε, πλατεία.
1: Πολύ ωραία,
2: μερακλείδες είναι. Βέβαια. Πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.
1: Πού είναι αυτή?
2: Στη Τούμπα δεν είναι αυτή?
1: Στη Τούμπα είναι. Σίγουρα. Την άλλη φορά κάνανε στην Αγία Βαρβάρα, κάνανε γι' αυτό μέσα. Α, πάμε παρακάτω.
2: Εκεί,
1: το βράδυ,
2: εκεί, άμα εκεί, εκεί
1: πάω και πάω. Αν πάω και πάω από τα Γρεβενά, το βράδυ.
2: Ένα κοκομπλόκο παθαίνω λίγο.
1: Με τη μυρωδιά, με τη μυρωδιά.
2: Ναι. Οπότε θα έχουμε και ζωντανή μουσική, θα έχουν εκεί διοργανωτές, τραγούδι, διάφορα εδέσματα. Είναι καλή ευκαιρία μόλις τελειώσουμε από εδώ.
1: Βόβουρα, ξύμνα.
2: Δεν θα βρούμε τίποτα βέβαια μόλις τελειώσουμε.
1: Έχει, μέχρι τις 2 έχει σίγουρα. Μετά τις 2 η αλήθεια είναι λίγο.
2: Τρεις κολλάμε, μια χαρά. Δεν θα βρούμε τίποτα.
1: Μέχρι τις 2 μετά πάνε για ύπνο αυτοί. Είναι συνηθισμένοι από τα Γρεβενά, κοιμούνται το μεσημέρι.
2: Τι λέτε. Ωραία.
1: Ξέρεις τι κάνουν στα χωριά 6 ώρα?
2: Το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Τρομάζω λίγο με αυτές τις ερωτήσεις. Για πες τι κάνουν από στον.
1: Καλά κάνεις και τρομάζεις, δεν μπορώ να το πω από τώρα.
2: Α, δεν μπορείς, μπράβο. Ορθώς τρόμαξα.
1: Ναι.
2: 6 ώρα μωρέ το απόγευμα το γίνεται.
1: Ναι, και μετά πάνε και
2: στα ειδόνια των Γρεβενών.
1: Ναι, μετά πάνε στα καφενεία και λένε και τα κατορθώματά τους. Άντρες, πεταμένα λεπτά.
2: Καλό βράδυ πιάνουν δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Θα φύγουμε τώρα από τη Τούμπα και θα πάμε σε μια πολύ ωραία διοργάνωση. Στον 10ο αγώνα δρόμου μνημείων που διοργανώνεται σήμερα 7 το απόγευμα από την 3η Δημοτική Κοινότητα, αυτή τη φορά τον Δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιαμός, μια πολύ ωραία εκδήλωση στις 7 το απόγευμα, η αφετερία της διαδρομής στην πλατεία Ναούμ στο Επταπύργιο και ο τερματισμός είναι πάλι στο ίδιο σημείο. Μία διαδρομή.
1: Και που ξεκινάμε, θα πάρουμε την κατηφόρα ή την ανηφόρα? Γιατί
2: αυτό δεν το διευκρινίζει.
1: Η ανηφόρα είναι.
2: Αλλά είναι αγώνας δρόμου. Οπότε και λίγο ανηφόρα θα πάρουμε και λίγη κατηφόρα, δεν πειράζει.
1: Θα το τερματίσουμε στο Λευκό Πύργο.
2: Είναι για, για καλό σκοπό.
1: Από εκεί πάρουμε, μας πρόγνεις και τερματίζουμε Λευκό Πύργο.
2: Μια χαρά, μια χαρά. 10ο αγώνας δρόμου μνημείων σήμερα στις 7 το απόγευμα. Θα φορέσουμε σορτσάκια, αθλητικά παπούτσια, λεοντή μαχαιρά.
1: Και ακόμα δεν μαύρισα.
2: Και να φέρεις και την παρέα σου. Φυσικά.
1: Τη Μελινά.
2: Εγώ δεν το. Εσύ είπας.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Συνεχίζω.
1: Φυσικά.
2: Γιατί σας βλέπω πολύ ανεβασμένους σήμερα.
1: Πάντα.

0: Τι έχουμε για επίλογο?
1: Έχουμε δύο πολύ ωραία για επίλογο. Μπράβο, επιτέλους με χειροκροτάτε και μία φορά στη ζωή σας.
0: Εγώ ακούω στο σήμα να με φάτε, δεν θα χορτάσετε.
1: Και αυτό είναι αλήθεια, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Εγώ το είπα. Ναι. Ειλικρινής.
1: Θα επιλέξω, λοιπόν, θα σας πάω τώρα στα Ινοποιία.
0: Οπα.
1: Σήμερα τι έχουμε?
2: Καλά, να πιούμε, άντε.
1: Βέβαια. Έχουμε τις ανοιχτές πόρτες 2026 και σήμερα. Ήταν και χθες και σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο διήμερο γεμάτο αγαπημένους ίνους, ινικές ανακαλύψεις και αυθεντική φιλοξενία σε πολύ γνωστά ινοποιεία στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ελεύθερη είσοδος σήμερα και χθες ήταν, αλλά και σήμερα λοιπόν.
0: Ήταν όλη η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ανοιχτές οι πόρτες για το κοινό. Φυσικά οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, Λεοντίτα, ξέρεις καλά γιατί πηγαίνεις στα ινοποιεία συχνά πυκνά, ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές. Και ο Απόστολος πηγαίνει.
0: Εγώ έκθεσε εφιάλωσα, θα σε πω. Ορίστε. Τελείωσε.
1: Διάφορες έτσι ποικίλες δράσεις, εκδηλώσεις, μουσικές σκηνές. Απόστολε, αυτό για σένα, master classes.
0: Είναι
1: πεζοπορίες. Δημιουργική απασχόληση παιδιών. Όχι. Και διαγωνισμό φωτογραφίας και φυσικά θα έχουν κληρώσεις, κρασιά, δώρα και πάρα πολλά άλλα. Να πούμε ότι στη δράση αυτή, στις ανοιχτές πόρτες 2026, συμμετέχουν 29 ηνοποιεία στη Βόρεια Ελλάδα και έχω συγκεντρώσει.
2: Είναι Γερο Βασιλείου μέσα.
1: Είσαι ένα κλικ μπροστά και μ' αρέσει.
0: Τι έχουμε με Ελίνα τι έχουμε την Γεροβασιλείου, γιατί.
1: Εκεί θα είναι το ραντεβού.
0: Καλωστημένη.
1: Εκεί θα είναι το ραντεβού. Λοιπόν, σε διάφορες πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα, σε διάφορες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη τώρα εδώ έχουμε τρία ηνοποιεία. Είναι το ηνοποιείο και χρή στο Καλοχώρι. Καλησπέρα.
0: Καλή.
1: Έτσι.
0: Εγώ τον έκανα για
1: λοιπόν. Τρία ηνοποιεί, Απόστολε, λένε. Ναι, το διευκρίνησα. Έχουμε το ηνοποιείο και Χρυς στο Καλοχώρι.
0: Ρετσίνα.
1: Ναι. Το κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο. Και το κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή, Λεοντή, επειδή είχε την απορία. Από τις 11 μέχρι και τις 6 λοιπόν το απόγευμα.
0: Πήρα μια χαρά, ναι.
1: 7 ολόκληρες ώρες για όλες αυτές τις δράσεις. Είπαμε δωρεάν είσοδος, ελεύθερη είσοδος, ξαναγήσεις κτλ. Και για το τέλος σας έχω.
0: Δηλαδή
1: δεν θα σας άφηνα νηστικούς φυσικά. Πέρα από νησταγμένους που λίγο σας βλέπω σήμερα.
0: Ρίξε.
1: Και κάποιους πρισμένους από τον ύπνο.
0: Ήταν 12:00 το πρωί η βάρδια.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη Street Food Festival 2026.
0: Έλα, πού είναι αυτό, πού είναι αυτό, πού είναι αυτό.
1: Ladies and gentlemen. Λοιπόν, είναι στους χώρους της ΔΕΘ.
0: Α, απλά.
1: Ελεύθερη είσοδο και εκεί.
0: Ναι, αυτό έλειπε. Να το πληρώσουμε.
1: Ο χώρο τη ΔΕΤ φυσικά για άλλη μια φορά μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο Απόστολε αφιερωμένο στο street food. Και σα έχω και λεπτομέρειε. Ολοκληρωμένη
0: θέλω.
1: Εμπειρία για food and music lovers.
0: Ναι.
1: Περισσότερα από 20 street food booths.
0: Πάει ο δρόμο των μνημείων.
1: 5 rest areas. Δύο μουσικά stages. Live acts. DJ sets. Και γεύσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, Λεοντή.
0: Του κόσμου, κάνα πατσαδάκι,
1: Και αυτό του κόσμου είναι φυσικά.
0: Οπότε, δικό μας είναι των Τουρκών, τον Τσαρουχά εδώ.
1: Ίσα που προλαβαίνουμε, γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα.
0: Εντάξει, μόλις φύγουμε από εδώ. Μέχρι τις 6 δεν είπες εδώ.
1: Μέχρι και, μέχρι και αργά το απόγευμα.
0: Παίρνουμε το 5, κατεβαίνουμε και τελείωσε.
1: Και μια χαρά και πολύ ωραία. Τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά,
0: σε ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Το δικό μας το ηνοποιείο, Ζιζί Βασίλη Λεωνίδα, εχθές εφιάλωσε. Εχθές εφιάλωσε. Πήγα, ήταν είσοδος ελεύθερη και επειδή τραγούδησα πολύ ωραία, με δώσαν και κρασάκια και λοιπά.
1: Καλά, γιατί δεν μας καλείτε μια φορά?
0: Είχε και ψητά και αυτά.
1: Το θέμα είναι ότι τραγούδησες, αυτό εκεί θα επικεντρώσουμε.
0: Έψαχνα μέσα στο κοινό την καρά, πώς τη λένε, Πατάκη, που με εξηγούν.
1: Την Ιουλία.

0: Βέβαια, 6-7 άτομα ήμασταν. Αλλά είχαμε και το μπουζουκάκι μας, είχαμε και την κιθαρίτσα μας με τον Τσιπουρά και το Σούλι.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι λέτε, κύριε.
0: Άιντε, ήμουνα μοναχοπέδι, ήμουνα μοναχογιάς, δώσε. Αυτό δεν το είπα. Είπα άλλο του στράτου. Πέταξε τα σκεπάσματα, τρελάθηκε ο Χριστάρας. Ο Χριστάρας ήταν από τη Ρωσία, δώσε. Γεια σου, Τζόρτζ Ασλανίδης.

σε. Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε. Φάτε, πιείτε και τα αρπάξω από πώς μας. Δώσε. Τον Αβδελάμι το κλαις, πάμε. Όπως και τη Ρωμιοσύνη, δώσε.

0: Βρε, εδώ έχω παράπονα! Έχω παράπονα! Απ' τη Χριστίνα! Δεν ξέρω αν μπορώ να πω και το επίθετο. Στις 3 η ώρα σήμερα στο γήπεδο της ΜΕΝ έχει... πώς θα το πω αυτό? Έχει γυναίκες με τα ωραία μπράτσα. Καλυστία. Έλα εδώ ρε! Πώς τον είπαμε τον από το... που είναι από τη Συνδική, πώς τον είπαμε? Χατζινόπουλε! Έλα εδώ ρε Χατζινόπουλε! Έχουμε κι άλλο πολιτιστικό δρόμενο εδώ σε αυτή την πόλη. Στις 3 η ώρα λέει στο γήπεδο της ΜΕΝ η Χριστίνα έχει αυτό. Αυτές δεν τις λένε. Πώς λένε αυτό? Γυναίκες με το ωραίο σώμα από το γυμνασμένο. Άντε να πάμε να δούμε. Δώσε. Όλοι στη ΜΕΝ. Και σας έχω για την άλλη Κυριακή, γιατί, όχι, το άλλο Σάββατο, 6 Ιουνίου στις 7, τόσα δρόμενα έχει, αλλά αυτό είναι το άλλο Σάββατο. Επειδή θα το πούμε, να πούμε την Κυριακή το αποτέλεσμα, έχουμε τελικό κυπέλλου στο Ασβεστοχώρι, 7 η ώρα, Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει, όλοι έχουν κάνει ομάδα, κάνουν και εδώ, λοιπόν. Θα δείτε το Σαπάνη, το Μίλτο, τον Άκη, το Στολτίδη, το Σωτήρη, το Κωνσταντινίδη, το Δημήτρη, το Κουλιανόπουλο, τον Κώστας Κωνσταντινίδης, πες βρε, ναι, έχει πολλούς. Ο Κατσανίκας, έχει πολλοί, άμα θέλετε να θυμηθείτε τα παλιά λίγο, να είσαι καλά.
1: Πέρασαν τα χρόνια στη ζωή του κόφενο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες στιγμές, να σας έχει πάντα καλά ο Θεός και χαμογελαστό και να σας ακούμε διαρκώς. Να σε καλά ρε Ζαφ, χρόνια πολλά. Γράψε ρε Ευαγγέλη Πανέ, ποιο τραγούδι.

0: Τρία γυναίκες για γυμνασμένες γυναίκες. Πώς είναι στους άλλους bodybuilding κλπ. Τέτοιο. Τρεις η ώρα στη μέν. Ωραία, τι έχουμε να δούμε. Αξίζει, παιδιά, γιατί πέρα από την πλάκα κάνουν θυσίες για να φτάσουν εκεί, εντάξει.
1: Πέρα δωθέ τα βραδάκια για πένιες τη τσίτσι.
0: Όπως και ο Ρονάλντο, πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής για τέταρτη χρονιά, αλλά το παλικάρι κάνει πολλές θυσίες. Πολλές θυσίες. Ολόκληρος είναι ένα εργοστάσιο.
1: Και τα μου πες,
0: κάνει πολλές θυσίες.
1: Και παραγεί.
0: Μην νομίζετε ότι περνάνε και καλά. Θέλει θυσίες. Σκεφτείτε τι τρώει, σκεφτείτε τι πληρώνει, σκεφτείτε τι ζωή κάνει, τα Σαββατοκύριακα ξενοδοχεία και τέτοια. Και τώρα είναι στα 40-41, πόσο είναι? Όχι, και 59 είναι, οπότε πρέπει να πάω. Και 59, πρέπει να πάω με διαλυματάκι, με δελτιάκι και πανέρχομαι. Μην κουνηθεί κανείς, μην κουνηθεί κανείς. Όπως ο φυλάκης μπροστά στην Ανατασούλα. Ενωμένες τέρνες, ενωμένα τα χέρια στο σώμα και οι γροθιές προς τα κάτω να βλέπουν. Έτσι, άντε.
1: Ο πλάνο, το παπούρι και το τραμ.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα ζωντανός υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Χαλκιδική μετά από φωτιά που προκλήθηκε σε παλιό περίπτερο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε υπαίθριο χώρο ταβέρνας. Στο σημείο επιχείρησε άμεσα η εθελοντική ομάδα της περιοχής, ενώ επιτόπου έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 πυροσβέστες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως έγραψε, ενισχύεται το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ και παραδόθηκαν 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 κέντρα υγείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως εγκρίθηκε επένδυση 340 εκατομμύριων ευρώ για παραγωγή γαλλίου κρίσιμης πρώτης ύλης για τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρώθηκε η αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης με συνολικές επενδύσεις άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ψηφιοποιήθηκε η έκδοση του ποινικού μητρώου, ενώ παραδόθηκε στους επισκέπτες το παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά. Τα χρώματα του νέου κόμματος του αποκάλυψε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησίο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε ίσχυ από το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 4 το απόγευμα και εφαρμόζονται σταδιακά από τον ανισόπεδο κόμβο γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τίθεται σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί οποιαδήποτε μέτρα που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα, παρά τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ για μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον Αστέρα Τρίπολης αντιμετωπίζει σήμερα στο Αγρίνιο ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου γυναικών. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 5.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 Sport. Πρόκειται να είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί με τη χρήση VAR.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Κλικί στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στη Βέρεια και στις Έρης στους 27 και στα Γιαννιτζά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
4: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. 11 και 12. Όχι 11 και 12 νούμερο, 11 και 12 είναι η ώρα. Εντάξει, το νούμερο είναι 1, 26 και 5. Ναι, ποιος φοράει το 26 στην Μπαρτσελόνα δεν βρήκαμε. Τώρα που το βρήκε ο Αλέξης, αυτός ξέρει. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, ποίημα «Έλα Χριστέ και Απόστολε». Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, βέβαια το πρωί ήλιο, το βράδυ βροχούλα έχουμε γίνει όσοι εκεί πάνω. Πάλι έπιασε μια συννεφούλα, έρχεται που να είναι, έρχεται. Επειδή σας αγαπάω και πολύ, επειδή Δωδεκανήσου και Σαλαμίνος 5 έχει διαγράμμιση, εσείς που είστε παρκαρισμένοι έχετε το νου σας, εντάξει, γιατί άμα περάσουνε, έτσι για πλάκα ένα τριαντάρι τα αφήνουνε. Θα πεις δεν είμαι παράνομος, πάρε ένα τριαντάρι τώρα να βοηθήσεις το κράτος άμα... Καλά ρε, περίμενε το τηλέφωνο, προσπαθούμε να ξεμπερδέψουμε το καμινέτο εδώ πέρα του Βενιέρη. Το κάναμε πανεκκίνηση. Είναι από τα ακριβά, το είχε πάρει με προσφορά 5 ευρώ. Μη γελάς ρε, νομίζω ότι κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Καλημέρα στο τηλέφωνο βρε, πριν πω τα ονόματά μας. Απε. Καλώς το να.
1: Γίνεται καλά, είστε.
0: Δόξα τω Θεώ, επανεκκίνηση κάνουμε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς το... όχι, ή μάλλον εμείς δεν είχαμε ποτέ πάψη, να το πω έτσι.
0: Δεν είχαμε?
1: Δεν είχα ποτέ πάψη. Πάψη.
0: Α, πάψη.
1: Ναι, δεν είχα ποτέ πάψη. Η Βελόνα από το 107,7 δεν αλλάζει ποτέ.
0: Κλείδωσέ το!
1: Εννοείται. Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
0: Απε.
1: Καταρχήν. Περιμένω αυτή τη στιγμή ένα καλό φίλο του Πεφερούσου, τον Άγγελο τον Παμπούκη.
0: Ω, τους χαιρετισμούς μου, τους χαιρετισμούς μου, την αγάπη μου, να τον κάνεις μια αγκαλιά. Τι να τον κάνεις αγκαλιά, τόσο που είναι αυτός που θέλει τρεις αγκαλιές μαζί.
1: Τι ήθελα να πω, κάτι έλεγες πιο μπροστά για θα πάρω το νούμερο 5 να πάω εκεί, τι γίνεται εκεί στην Κρίνη.
0: Δεν γίνεται στην Κρίνη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει τζάμπα φαγητό, για να στα λέω λαϊκά.
1: Όχι μόνο, το φαγητό, δεν με ενδιαφέρει το φαγητό.
0: Δεν είναι τζάμπα, πληρώνουμε. Τζάμπα είναι δωρεάν είσοδος, πληρώνεις το φαγητό.
1: Δεν με ενδιαφέρει το φαγητό.
0: Το φαγητό το πληρώνουμε. Ω, δεν μπορώ, σίγουρα, δεν μπορώ να φάω σπίτι.
1: Δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω να κάνω με καλά παιδιά όπως είσαι εσύ, όπως ο Άγγελος ο Παμπούκης.
0: Ψήν πουλί μου για βρήμου.
1: Έγινε, άντε, ευχαριστώ πολύ.
0: Είπες όπως ο Χρήστος ο Τερζανίδης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είπες καλό παιδί και το Χρήστο τον Τερζανίδη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν τον γνώρισες καλά.
1: Ο Χαλκέντερος.
0: Έτσι, ο Χαλκέντερος. Α, τώρα με εμένα, να, τέτοια με κάνεις. Δώσε. Ω, ω. 11 και 15. Απόστολος Αυτεράς. Τι έπαθε αυτό, ρε. Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Α, τι έπαθε αυτό. Τσεκ. Και Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, τσεκ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310 με τα χωρίς 13.000. 2311-821-050. Παϊπεράκι Νικόλα από τον Ακροπόταμο 6908-357-800. Γεια σου δόμενα Λιθαρή. Για δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2. 6-9-45-15-55-38. Το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Να στα όμορφα μάτια και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν λέω, αν δεν είμαστε, αν λέω, υπάρχει μια περίπτωση, δεν είμαστε φιλαράκια. Κάνεις μια αίτηση φιλίας χατοσημασμένη και εγώ την εγκρίνω για την τιμή που κάνεις και μετά τα λέμε συνεχώς στα μηνύματα, εντάξει.

τώρα η Λίνα πάει ένα βήμα πίσω, ένα βήμα δεξιά, ένα βήμα αριστερά, περπατάει στα κιόσια. Κολόνια! Δώσε! Άντε και ανησυχούσα, λέω, δεν μου στείλανε κανένα μηνυματάκι, έτοιμος ήταν, ήμουν να τα παρατήσω, να φύγω, αλλά ευτυχώς. Τζορτζ Καράμπαλης! Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή από Βέρεια, γεια σου ρε Τζοντζάρα! Τζορτζ Ασβανίδης με τις καρδούλες του, γεια σου ρε Ψάλτη, αριστερός ή δεξιός. Ο Γιώργος ο Σικιώτης, καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή. Όταν ακούω Ζαμπέτα πρωί πρωί δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά η μέρα. Δώσε Ζαμπέτα. Η Καρακλέη, είπαμε Καρακλέη, την είπαμε χρόνια πολλά. Όχι, τώρα ξεχάσαμε την Καρακλέη. Χρόνια πολλά Καρακλέη, χρόνια πολλά για την ονομαστική σου γιορτή, πολύχρονη. Ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλός ο Ιστουγκάρη στα γερμανικά προφέρεται Stuttgart. Α, και στα χωριάτικα που μιλάνε εκεί κάτω προφέρεται Stuttgart. Η Στουτγκάρντ είναι Στουτγκάρντ και η Στουακάτ. Α, Στουακάτ είναι Λαρισέικα, ε! Ή Καριτσιώτικα. Ή Επανομήτικα. Επανομήτικα για να τα καταλάβεις. Δώσε, δώσε, δώσε. Άιδε, δώσε.

0: Κουνήστε με μεδάκια, κουνήστε ποδάκια, να φύγουνε τα γκράβερα από τη μέση, δώσε! Ωιοιοι, μη μη που δώσε!
1: Γιατί θα στα βγάλω ξημερώματα.
0: Τι θα βγάλεις, έχω σκάσει, θα στα βγάλω ξημερώματα, τι θα βγάλεις, έχω πρόβλημα. Πρέπει να με πεις.

0: Ο Στράτος ο Φουρλακιώτης, καλησπέρα και καλή Κυριακή στην εκπομπή Όνειρο. Απόστολε με τόσες εκδηλώσεις και τόσο κούτρα κρασί, η μισή πόλη θα κυκλοφορεί τύλας. Αυτό είπα και εγώ. Μεγάλη, αυτό είπα και εγώ Στράτο. Παρακαλώ την κυρία Παρασκευή να βγάλει τα σαΐνια της στον δρόμο και να γράφουν για αυτό. Αλκοτέστα, βέρτα. Κονόματα κάνει σήμερα, κονόματα κάνει. Δώσε. Θα τα γεμίσει τα ταμεία, δώσε. Ο Χρήστος ο γκιόλ μας. Εσύ σιδερώνεις βρε. Μου έβαλε φωτογραφία που σιδερώνει. Ρε είσαι άντρας, τελείωσε. Τελείωσε. Εγώ μόλις τώρα μου λέει, καθώς ήμουν στο λεωφορείο, μου λέει να ξέρεις άπλωσα το πλυντήριο άμα γυρίσεις με το καλό εξίδερο. Νάτος, αυτός είναι, δα. Ναι ρε Χριστάρα. Ναι, ναι, θα σε βάλω στη μπλούζα μου εδώ μπροστά και θα γράψω ο άντρας Χρήστος γκιόλ μας. Μαγείρεψε ή κατευθείαν σίδερο και δεν φάμε τίποτα το μεσημέρι. Για κανόνισε. Η Λένα, Λένα, το Λενάκι μου, καλησπέρα. Πώς το λέει σε αποθέωση, την αγάπη μου Λένα. Ψιμ πουλί μου για βρήμ. Πού είναι το ψιμ πουλί μου για βρήμ από την Νάπολη. Κοιμάται, Κυριακή σήμερα κοιμάται, ναι. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται, καλά είστε.
0: Δόξα τω Θεώ, πώς μας ακούς.
1: Μπράβο, πάντα καλά. Τίποτα, έτσι μια καλημέρα πήρα από το λέω να πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλα καλά. Μπορείς να πεις λίγο πάλι τι έχει μες στην έκθεση.
0: Έχει φαγητό από διάφορες χώρες, φαγητό.
1: Έτσι απλά, στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι. Φαγητό. Αλλά έχει και αυτό. Έχει στο που είπαμε καλοχώρι, επανομή και το άλλο που είναι. Έχει τζάμπα ποτό. Κρασί.
1: Ποτό δεν είμαστε. Ξενέρωτοι είμαστε από ποτό. Που φάει τα πάμε καλά με το ποτό. Είμαστε μαλωμένοι.
0: Πάνε μπορεί να πει. Σε βρήκα μια κούκλο έτσι πως θα είναι. Που θα έχει πει σε βρει κούκλο. Πες πάνω σου.
1: Αυτά τα πράγματα μας κοιτάνε δυο μάτια.
0: Μάλλον
1: τέσσερα και πίσω από το κεφάλι.
0: Είναι και πεθερά στα μάξι.
1: Κάθε τεράρε. Μπαζώνε ένα οικόπεδο ρε. Με το φορτηγό είναι ρε.
0: Και πάλι έχει βάλει κάμερα. Αχ, η...
1: GPS, ναι. Πού είναι το φορτηγό.
0: Όχι, όχι, η Μπέμπα μου είπε τον Στέριο το Μαμέα. Τον έχει βάλει family, πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται αυτή η εφαρμογή. Και ξέρει
1: ναι,
0: που πάει.
1: Είναι το, ναι, στο κινητό, αλλά έχει ναι. Το GPS το φορτηγό.
0: Το μπροστά από το family δεν ξέρω. Το family το θυμάμαι, λέει, τον έχω family, ναι. Λέει εγώ. Ναι, δηλαδή ναι. Και κατούριμα να πάει, λέει, βλέπω πως τυράκι και σηκώνει το καπάκι.
1: Το family δεν έχουμε, αλλά στο φορτηγό GPS έχουμε.
0: Άστο, εντάξει, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Θα κυκλοφορώ με το φορτηγό.
0: Έτσι.
1: Άμα δεις κανένα τετραξενικό στην επανομή και σε αυτά, εγώ θα είμαι.
0: Μην τις δείξεις τον ταχογράφο και αρχίσει και ελέγχει τα χιλιόμετρα.
1: Αυτά δεν μπορεί να τα είναι ηλεκτρονικός και δεν ξέρει ακόμα.
0: Ακόμα. Άρα στα σεμινάρια είναι. Να είσαι καλά. Καλή μέρα. Να περνάς καλά. Τον έχει Μπέμπα μια εφαρμογή μου είπε family. Ναι, βλέπει άμα σηκώνει το καπάκι του αλέτα ή δεν το σηκώνει, τέτοια πράγματα. Ναι, βέβαια. Το βλέπω με. Και εμείς δηλαδή που το σηκώνουμε, τι καταλάβαμε, βρήκε τις δακτυλιές απέναντι. Στα πλακάκια. Τη είδε από τον καθρέφτη πίσω της ότι έχει δακτυλιές. Πού θα κουμπάω, ρε παιδί μου, για να πάει καλά μέσα. Άμα πέσει αμέσω, με βάλεις με το σφουγγαράκι να τα κάνω. Για να μην έχω τέτοια ταλαιπωρία, κουμπάω απέναντι. Τη πήραξε τις δακτυλιές. Σε στείλω στη μάνα σου, πω εσένα και τη μάνα σου τώρα, άντε. Τα πήρα. Και κλέψε με, άκοψε το βραδακί. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου. Τι μας κάνεις ρε και εσύ τώρα. Κάνει αυτό. Αυτό είναι, πώς το λένε αυτό που έχει μέσα λουκάνικα και διάφορα μέσα. Σπεντζοφάει κάνει. Ναι, και μας αλείς. Έβαλε τη γυναίκα του κάνει την Δίνα. Γεια σου Δινάρα, χρόνια πολλά. Κάνει σπεντζοφάει. Φέρ' το από εδώ να το δοκιμάσουμε. Τρώσε. Φέρ' από εδώ να το δοκιμάσουμε. Μετά πάμε και καλοχώρι και πού αλλού είπε καλοχώρι και. Την επανομή τη θυμάμαι και καλοχώρι επανομή. Χατζιπάντζιο, πού είπες. Καλοχώρι. Το μεσαίο δεν θυμάμαι, το μακρύ. Μην γελάτε ρε, είναι σοβαρή κομπή. Να πάρουμε αυτό, κρασί να πάρουμε και τα. Ωρε τι ρίχνει από πάνω. Τι είναι αυτό, τραχανά. Γεια σου βουλάρα μου, καλημέρα αγαπημένα με Αποστολέ μου. Με μία αυτή η καρδούση. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Καλά που πήρες, βρε κορίτσι μου, να σε πούμε ένα χρόνια πολλά, ξεκάσαμε δηλαδή.
2: Ναι. Η φωτογραφία, δεν είδες που την έστειλα.
0: Μισό λεπτό.
2: Όταν μίλησες για τον καιρό.
0: Ωραία μου, πουλάκια και λαϊδίτε. Α, καλά, μια χαρά είναι ο καιρός.
2: Ναι, τώρα, ναι, όταν συνέστελε ήταν καλά τώρα.
0: Α, σοβαρά, τόσο γρήγορα.
2: Φορτώνει.
0: Α, φορτώνει, ναι, εδώ φορτώνουμε όλοι εμείς, όλοι οι Έλληνες, δεν φορτώσει
2: αυτός. Πολύ βροχή, ρε παιδιά, πολύ πράγμα.
0: Έλατε, χθες τι έριξε, χθες.
2: Πρέπει να δώσει παράδειγμα για τα χόρτα, πότε θα πάνε να κόψουμε.
0: Α, σωστά, έχεις ένα δίκαιο, όχι.
2: Όχι, δεν κάνω πλάκα, πότε να πάει ο κόσμος. Μόνο Σαββατοκύριακο.
0: Βεβαίως,
2: να πάει.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο. Και όχι
2: για
0: μόνο αυτό.
2: Το εκεί στους και
0: αυτοί,
2: βουλευτές.
0: Και αυτοί που τα κόψανε πριν, όταν για να είναι τυπικοί, τώρα πρέπει να πάνε να τα ξανακόψουν.
2: Ακριβώς. Μα πρέπει συνέχεια να το κάνεις, λέει αυτό.
0: Όχι, δίνουν μέχρι 10 Οκτωβρίου, πόσο είναι.
2: Ναι, πρέπει συνέχεια, δηλαδή να το ανανεώνεις. Τέλος πάντων. Τι κάνετε.
0: Εμείς εκπομπή, κάτι άλλοι έξω βλέπουν τσόντες. Περνάει
2: η ώρα. Πρωί.
0: Είναι πρωινή.
2: Πάντως συγχαρητήρια στον
0: Αντινόπουλο
2: για τις ωραίες τα ρεπορτάζ που κάνει.
0: Ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος.
2: Ναι.
0: Γαβρίλο, έχεις τα συγχαρητήρια από την κυρία Καραχλέ.
2: Εντάξει.
0: Την αγάπη μου.
2: Άντε φιλιά.
0: Και χρόνια πολλά. Να πάλι ξέχασα την πω χρόνια πολλά. Ρε. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια, Ελένη μου. 23-10-513-2023-18-21-050 και βαϊπεράκι γράφεις ό,τι αγαπάς 6-908-357-800. Γεια σου Στέλλα μου στο άγριστον Άγιο Πρόδρομο, την αγάπη μου. Τη Δασίτσα, την αγάπη μου, τη Δέσποινα. Γεια σου αρμόδια στο Ασπρόμα Βράκτο. Α, και ο Τικισίδης, αλλά έχει στείλει ο Τικισίδης, καμιά καλημέρα θα είναι. Δεν το άκουσα, Τικισίδη, γιατί εδώ πέρα πρέπει μη λες τίποτα μέσα. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος ο Γίδαρης κερνάει καφέ στον Εύωσμο. Η Μπεμπάρα που έχει Family Link. Α, τον έχει στο Family Link, ναι. Φιλιά πολλά στο μπαμπάκα μου τον Αχιλέα. Γεια σου, Αχιλέα μπαμπάκα. Δώσε. Δώσε, λέει, οδηγώ και χορεύω, δώσε. Τον έχει Family Link και τον ελέγχει. Πάει. Ρε αυτά τα κινητά, τα ρημάδια. Εγώ δεν πρόκειται να την πω τη γυναίκα μου ότι υπάρχει τέτοια αυτή. Άσε να μην σηκώ το κεφάλι μας. Αλλά θα το βάλω στο κινητό της πεθεράς μου. Θα σε πω εγώ Τερζανί που θα ξαναπάς κρυφά να παίξεις μπουρλότα. Το δημό τη μαμά μου, έλα σε βάλω μια εφαρμογή, βλέπεις τι πάει να πας εδώ. Ωραία, φωτιά σου που έχω να ανάψω, δώσε. Οι αιέι, μπιμπιμ, δώσε. Γεια σου Θεία Βάσο.
3: Να ξέρεις μου το λέγανε.
0: Η Αθηνά η Μπαλτζία από το σας πρόμα ο Μελοκύμους. Καλημέρα, πώς με τα ωραία σου τραγούδια. Αυτά είναι επιλογές του Λεωτή, δεν θέλω να κλέβω, δεν θέλω να κλέβω. Χρόνια πολλά την αγάπη μου στην Ανατολή Κωνσταντινίδου. Όλοι τη γνωρίζετε έτσι, εκεί στο Δήμο Πειλέας. Να είσαι καλά, κάθε καλό και σε σένα την αγάπη μου. Όπα, δώσε το λογαριασμό. Να είσαι καλά ρε Κώστα την αγάπη μου. Την Γεωργία τη Στεφανίδου στην ασπρόμαυρη σουρωτή. Την Ειρήνη, να είσαι καλά Ειρήνη. Α, μου έχεις την ένα ωραίο για να δω. Αν στον κόσμο σήμερα υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούσε τη δική του ευτυχία, Απόστολε, περισσότερο από ό,τι επιθυμούσε τη δυστυχία των άλλων, σε μερικά χρόνια θα είχαμε παράδεισο. Αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, Ειρηνούλα μου, είμαστε όλοι νεκροί. Γεια σου Δημήτρη Κουλιανόπουλε, θα έρθω να σε θαυμάσω. Να μου αφιερώσει τον κόλ να με κάνει έτσι καρδούλα, έτσι. Να με κάνει καρδούλα, πώς το πω, έτσι, καρδούλα. Έτσι, κάνω μια καρδούλα, σένα, μια καρδούλα Χατζινόπουλο, έτσι. Να... Ένα καλό περνούσε προηγουμένως, δεν ήξερα να κάνω καρδούλα από απέναντι. Τώρα που δεν έχει φάμε η γυναίκα μου, φτιά. Να βάλω τον πεθερό μου. Καλώς τη Δέσποινα Τζάκαρο. Σήμερα τα νησιά έχουν τη δημητική σου. Γεια σου ρε Κύρκο από την Ασπρόμαυρη Σαμοθράκη, την αγάπη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlasm.gr.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Φιλοσοφία Βαγγέλη Μπανέ. Μεγάλα, θα διαλέξεις, λέει, μεγάλα καρπούζια, μικρές γυναίκες. Στο πρώτο χτύπημα, έλα, Λένα μου, και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Στο τρίτο χτύπημα, ο Αστέριος ο Πατσιάς, καλημέρα στην παρέα. Φωνάζεται, Απόστολε, ακόμα δεν ξυπνήσαμε. Άμα ξυπνήσεις, πες μου.

0: Καλημέρα. Το βάλουμε για την Εύη. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλό στο βιλάρι του. Τι μου κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ. Είναι εντυπωσιακό, όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Έχει τόσο πολύ νερό που κυριολεκτικά θα έχει πάρα πολλά ξερά χόρτα.
0: Ναι.
1: Βάσει, οπουδήποτε μπορεί να πιάσει φωτιά. Και θέλω να πω το εξής.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. Ναι. Να πω το εξής λοιπόν, ότι στη μεταμόρφωση άκουσα.
0: Ναι, ναι, ένα παλιό περίπτερο.
1: Ναι, κινήθηκε μια τοπική εθελοντική ομάδα άμεσα.
0: Ναι.
1: Αυτό αξίζει συγχαρητήρια.
0: Το είπα και εγώ, γιατί ξέρω και πώς λειτουργούν και στη Χαλκιδική. Υπάρχουν πάρα πολλές παντού.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι...
0: Και, συγγνώμη, μία ανωτελεία, και οι περισσότεροι που μετέχουν, να ξέρεις, είναι καταστηματάρχες εκεί, σε αυτές τις εθελοντικές ομάδες.
1: Μπράβο. Αυτό το έχω σαν εικόνα σε σχέση με τα λεγόμενα χριστουγεννιάτικα δέντρα, με τα έλατα,
0: mm-hmm.
1: τον ταξιάρχη εκεί στο Πολωμόντα. Δεν έχει πιάσει ποτέ φωτιά και δεν πρόκειται να πιάσει, γιατί
0: είναι οι εθελοντικές ομάδες.
1: Υπάρχει απόλυτος έλεγχος από τους κατοίκους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν που μπορεί να κάνει καθένας που είναι στις περιοχές με δάση είναι να υπάρχουν ενεργές ομάδες, ώστε να μην τολμήσει κανένας να κάνει αυτό που έχει κάνει τόσα χρόνια, τόσα καλοκαίρια.
0: Στα.
1: Αν γίνει αυτό, πιστεύω όλα θα αλλάξουν.
0: πρέπει και εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και εμείς.
1: Έτσι.
0: Τώρα, άμα έχεις κάτι, ένα οικόπεδο που έχει χόρτα κλπ. Έχει τον νοσοπρεαγόρι μου, τι πρέπει, το κράτος.
1: Αλλά αυτό ναι, αυτό εντάξει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει και εδώ, στο δάσος το δικό μας, μετά την πυρκαγιά τη μεγάλη, από εκεί και πέρα.
0: Όταν λες δικό σας, ποιο?
1: Πώς?
0: Όταν λες δικό σας δάσος, ποιο?
1: Το Σέξου.
0: Είχαμε τέτοιο εκεί πέρα. Πόσο το προστατεύουμε?
1: Τώρα, ναι. Τώρα είναι, δηλαδή τόσα χρόνια ναι. προσπάθησαν κιόλας να πάρει φωτιά, δεν πήρε όμως, γιατί ουσιαστικά ελέγχεται.
0: Βέβαια, γιατί εκείνο άμα φύγουν τα δέντρα από εκεί, θα πάρει τις πολυκατοικίες στο θερμαϊκό, θα τις ρίξει, άμα πιάσει καμιά καλή,
1: ναι.
0: χτύπα ξύλο.
1: Ο εθελοντισμός ναι. είναι αυτό που μπορεί να δώσει το αποτέλεσμα άμεσα. Καλά είναι οι υπηρεσίες οι κρατικές,
0: αλλά
1: ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν κουνήσουμε εμείς το δαχτυλάκι μας, δεν γίνεται τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, και πρέπει να αποκτήσουμε και αυτήν την κουλτούρα, όχι κουλτούρα μεταφέρετρα που είπε ο άμυνας.
1: Θέλω λοιπόν ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευκολία στο να μεταφερθεί κάτι που θέλει κανείς, από σκοπιμότητα κάποιες φορές, να το κάνει, γιατί ήδη, άμα θα δεις στο Σέξου, έχει άχυρα, δηλαδή έχει πάρα πολλά ξερά χόρτα, τα οποία είναι πανεύκολο να λειτουργήσουν σαν καυσιμή.
0: Για να περάσω κατεβαίνοντας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά.
0: Την αγάπη μου. Στο πρώτο χτύπημα, Λένα μου, την Εύη δεν την ξεχνάμε, μη στεναχωριέσαι. Για την Εύη όμως, να ζακετούλα εκεί στο φράγμα της Θέρμης. Άμα δεν έχει ήλιο, άστα να πάνε. Μισή λέει δασίτες και μισή πόντι στα μάξι. Να περάσετε καλά.

Την καλημέρα μου στο Δημήτρη τον Πισίδη από τον ασπρόμαυρο Εύωσμο. Α, μια που είπα Εύωσμο. Γιώργο Γιδαρή, τώρα στον Εύωσμο με τη Μαούνα μου, πού να παρκάρω εκεί και πού να έρθω. Αν φέρει ο δρόμος καμιά Κυριακή εδώ

Έτσι κι αλλιώς, άμα χτυπήσει πρωί-πρωί, δεν το σηκώνω. Ή δικηγόρος θα είναι, ή τράπεζα θα είναι, ή κάποιοι που θα θέλουν να με πουλήσουν ευθυνότερο ρεύμα, ή ο Άγιος Πέτρος. Άστο, δεν το σηκώ καθόλου. Γεια σου, Οργίτσα, στην ασπρόβλημα.

Τα ζήτησες, δεν βλέπουμε να κουνιέσαι. Έλα βρε νουρέγε. Γελάει, Γαβρίλ, γελάει. Γελάει, έλα να το δεις, Γαβρίλ, τσεκαρδίστηκε. Μόνα την αγκαλιάσω. Ορίστε, τα βάζουμε τους Τουρκαλάδες, αλλά οι Τουρκαλάδες είπαν στους, εκεί πέρα στους βρωμιάριδες τους Άγγλους, λέει, α, φιρμάνι δεν έχετε, τα γλυπτά, λέει, τα έχετε κλεμμένα. Α, ποιος την είπε, νουρέγευσε στο στούντιο. Αρρωστημένο μου μυαλό, ποτέ δεν θα ησυχάσω. Και εσύ τι τραγούδι ήρθε, αρρωστημένο μου μυαλό.

0: Α, ο Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, έλα γόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά
0: είσαι.
1: Ναι, πάμε σε λίγο την εκπομπή.
0: Ακούς την εκπομπή. Α, να είσαι καλά γόρι μου, σε ευχαριστώ. Δεν ήξερα να σου στείλω, να σου στείλω χαιρετισμούς. Την αγάπη μου. Είσαι καλά.
1: Καλά είμαι, ναι.
0: Μπράντα, καλά να είσαι. Γεια σου αγόρι μου. Bye. Αλέξανδρος Γούλης από την Ασπρόμενα. Τι, εστιβαλικό είναι αυτό.

πως τα δένουμε έτσι ε. Και έντοιμα κάνουμε. Αυτή πότε έρχεται και πού έρχεται η παγκαράγκα? Να τη βάλουμε στην παράγκα και σπρώξτε όλοι μαζί. Τι έγινε? Σας είπα στο, εδώ και ώρα ότι ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος στα ο πιο ακριβό πληρωμένος για τέταρτη συνεχή χρονιά. Μόνο 276 εκατομμύρια το παλικαράκι. 276 εκατομμύρια, ναι. Το έχει το τάλαντο. Το έχει το τάλαντο. Λοιπόν, δεύτερος είναι ο Σαούλ Αλβαρέζ, Μεξικανός πυγμάχος, 156 εκατομμύρια. Ο Μέση πήγε στο 3, ναι, ναι, 129 εκατομμύρια. Ο Λαμπρόν Τζέιμς, ο μπασκετμπολίτης, 127 εκατομμύρια. Ο Σαχέτ, ο Τανί, αυτός είναι στο μπέιζμπολ, Ιάπωνας, πανύψηλος. Ναι. 117 εκατομμύρια ο Σαχέτ, ο Τανί. Ο Στεφάν Καρί, ο μπασκετμπολίτης, 115 εκατομμύρια. Ο Τζον Ραμ, αυτός γκολφ Ισπανίας, 98 εκατομμύρια. Τζον Ραμ. Αλλά δώσε, κούνησέ το γιατί γανόμαστε. Χόρευε Βαγγελάρα, χόρευε. Όχι μόνο χθες μαζί με την Πέμπα, δώσε. Ο Μπενζεμά 96 εκατομμύρια. Ο Κέβιν Ντουράντ, μπασκετμπολίστας και αυτός Ηνωμένος Πολιτείς, 95 εκατομμύρια. Και ο Χάμιλτον, Φόρμουλα 1, Ηνωμένο Βασίλειο, 92 εκατομμύρια. Σε καλή μεριά, παιδιά. 276. Ο δεύτερος έχει 156. Μπράβο, ρε.

Τη Βουλγάρα, γιατί την βγάλανε, αυτή καλύτερη ήταν. Εσύ είσαι με τη Βουλγάρα ή με την Κύπρο? Με τη Βουλγάρα είσαι. Εντάξει, παιδιά, να, είδες υπάρχουν διαφωνίες. Είπαμε θα πει μπαγκαράγκα. Είναι τρόπο ζωής. Όχι, το είχα γραμμένο εγώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άμα χάσετε το κινητό σας εδώ, συμβουλές. Ναι, ναι, άμα χάσετε το κινητό σας, εγώ το έχω ξαναπεί. Άμα χάσετε το κινητό μου, θα φωνάζω Λεοντί, Λεοντί. Μόνο αυτό θα ξέρει τι να κάνει. Λένε, άμα χάσεις το κινητό σου, τρέχεις και να το εντοπίσεις από ένα άλλο κινητό ή τάμπλετ. Καταλάβατε? Ναι, ναι. Με την υπηρεσία εντοπισμού. Έχουν όλα τα υπηρεσία εντοπισμού. Α, πολύ. Εγώ έχω υπηρεσία εντοπισμού. Μπράβο. Κλειδώνεις την συσκευή από απόσταση. Εγώ αυτό μπορώ να το κάνω. Α, ωραία. Αλλάξτε αμέσως τους κρίσιμους κωδικούς. Καλέστε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Ενημερώστε αμέσως τράπεζες και κρίσιμες υπηρεσίες. Στάσου εδώ, υπάρχει πρόβλημα. Άμα ο άνθρωπος που μου το έκλεψε θέλει να πληρώσει, γιατί να ενημερώσω την τράπεζα? Μπορεί να τα πληρώσει. Δανειάκι, άντε.

0: Για τα... Καλημέρα στα ταλάφωνα, βρε. Λενίτσα, σταματήω ότι το βάλαμε το τραγουδάκι, εντάξει. Απέ.
1: Καλημέρα, από την Κιτρινό, μαύρη Καλλιγράδια. Έτσι, κύριε Φερατή,
0: μεγάλε, πω. Κιτρινό, μαύρη Καλλιγράδια,
1: Όλοι βέβαια. Εδώ σε γύρι είναι.
0: Εδώ σε διεύθυνση να σε πω. Απέ.
1: Λέω, ρε, φίλε.
0: Πολύ είστε. Έλα.
1: Εσύ ακόμα φέρνεις το κέρασμα, τέλος πάντων.
0: Πού να το φέρω, Πολύ ευχαριστώ, πες μου.
1: Είπαμε, Ερμού 20. Το φοντάν, δε. Το ξέχασα, αλλά έτσι όλο λόγια είσαι.
0: Θα.
1: Από παλιά σε ξέρω, έτσι.
0: Το είπε και ο Λομπέρτος, ο Ανδρέας τελευταία αυτό το θα.
1: Τι είπε ο Λομπέρτος?
0: Είπε, θα, έβγαλε βιντεάκι. Ναι,
1: λοιπόν, η νέα για... Άμα χάσεις το κινητό υπάρχει και άλλος τρόπος.
0: Απέ.
1: Φωνάζεις το χάσα, το χάσα και πας παίρνεις ένα καινούριο.
0: Α, έτσι, εγώ το λέω, τι θα φωνάξω.
1: Ναι, καλά.
0: Είσαι και τώρα Ερμού 20, όχι, Καλλικράτεια είσαι.
1: Όχι τώρα, αύριο. Από αύριο και το Σάββατο.
0: Έγινε, αγόρι μου, ευχαριστώ.
1: Άντε,

Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Έτσι επιλέγουν συνειδητά να πάρουν, να αφήσουν φιλοδόρημα, θέλοντας να απορρίψουν αυτή την δυναμική και να υπερασπιστούν μια πιο ισότιμη σχέση μεταξύ πελάτη και εργαζόμενου. Εγώ πολλές φορές το έχω πει, ο χαρακτήρας του ανθρώπου φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει στο σερβιτόρο. Δεν το συζητάμε. Ο Ξυλόλιος και ο Χιτάς, να δείτε πώς μιλάνε στους σερβιτόρους. Λέει και είναι πάλι. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι ότι είναι μια προαιρετική ανταμοιβή για καλή εξυπηρέτηση, όπως και η απουσία ως ένδειξη, όταν δεν είναι, ως ένδειξη δυσαρέσκειας και διαφορίας. Μάλιστα. Μετά από τα μνημόνια, αρκετοί καταστηματάρχες, έχω πολλά παραδείγματα, το φιλοδόρημα, ό,τι μαζευτεί μέσα στο βαζάκι, το βάζουν στο ημερομόσθιο των σερβιτόρων. Αυτό κάνανε. Δηλαδή, παίρνουν ημερομόσθιο 15, ναι, βάζουν 10, παίρνουν και τα 5 μέσα από το βαζάκι. Και η απάντηση ποια είναι, αν δεν είχα το κατάστημα, δεν θα είχες φιλοδόρημα. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας και έχουν και τα καλύτερα μαγαζιά.

Έρχεται και το πόσο κάνει. Ναι, ναι, έρχεται και το πόσο κάνει. Διαλέξτε. Τι το πόσο κάνει. Α, πλατφόρμα. Από πλατφόρμες πάμε καλά. Ο υπουργός, ο Κνίτης, ο πώς το λένε, ο Τάκαρος. Ναι, κάνει site το πόσο κάνει. Θα αναγράφει τις τιμές των προϊόντων, 10.000 προϊόντων, τις τιμές τους, τι τιμές είχαν, τι τιμές θα έχουν. Τώρα αν θα έχει και τιμές πόσο αγοράσαν και πόσο πουλούσαν δεν το ξέρω, των προϊόντων. Έτσι να, θα τις συγκρίνεις εσύ, θα τις συγκρίνει και ο ελεκτικός μηχανισμός για τα πρόστιμα, για να μην υπάρχει σχροκέρδια, καταλάβατε. Ναι, θα περιμένει... Θα γράφεις και τα παράπονά σου άμα θέλεις. Ωραία ακούγεται, αλλά από πλατφόρμες πάμε καλά. Ωραία ακούγεται, ωραία ακούγεται. Εκείνη την επιτροπή που έκανε, πώς λέγανε, Γαβριλή, και την επιτροπή, μια επιτροπή που έκανε με εκείνη την παλαβούλα που έβγαινε στις τηλεοράσεις ότι και καλά ελέγχει και δεν ελέγχει τίποτε, αλλά τα λεφτά τα παίρνει. Τι έγινε και η επιτροπή, τη διαλύσουμε. Δεν ήταν επιτροπή κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων. Τώρα με άγχωσε γιατί έβαλε το τραγούδι που λέει άντε τον πούλο Σαρδελά και έχω αγχωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. 5 Ντάν εσείς, 5 και κάτι ψηλά, τσουπ εγώ στο στούντιο, Κατερίνα από την Ασπρόμαυρη Δορκάδα. Ντάν εσείς, τσουπ εγώ, εντάξει ελπίδα μου. Να σε καλά Λενάκι μου. Καλά ντε, περιμένετε. Περίμενε, θα το πω, περίμενε. Να πω ότι έχεις εσύ μετά και μετά το... Θα έρθει αυτός. Ναι. Μετά από μένα ακολουθεί το αγόρι από το, μεταξύ... Ναι, ναι, ναι. Κερασιάς και Μηχανιώνας, Λεοντής, Ραφαήλ Μαχαιράς. Ναι, ναι. Ακούω χειροκροτάει και Δημητρούλα. Ακούγεται. Η Σωτηρία έχει βγει στην ταράτσα και φωνάζει. Λεοντής, Λεοντής. Ναι.

Παρακαλείται ο κύριος Γαβρίλης Γατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβρίλης Γατζινόπουλος. Αυτό που χειροκροτούσε ο ίδιος. Για το δεύτερο. Ο Γαβρίλης Γατζινόπουλος. Αυτός που χειροκροτούσε που χειροκροτούσε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ένα 40χρονο συνελήφθη χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας φέρεται να παρίστανε τον στρατιωτικό ενώ κυκλοφορούσε με μεταλλική ταυτότητα της αστυνομίας και όχημα πλήρως εξοπλισμένο όπως τα οχήματα της Ελλάς. Επιπλέον διέθετε ασύρματο VHF Heroes, ρυθμισμένο στη συχνότητα που επικοινωνεί το κέντρο έκτακτων περιστατικών της αστυνομίας, χειροβομβίδα καπνού, χειροπέδες και αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ο 40χρονο συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού. Σε τραγωδία μετατράπηκε αθλητική γιορτή στην Καρδίτσα όταν 45χρονος δρομέας κατέρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα και δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συναθλητές του και μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών επενέβησαν άμεσα ενώ το ασθενοφόρο που κλήθηκε τον μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο δρομέας δεν τα κατάφερε. Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Χαλκιδική μετά από φωτιά που προκλήθηκε σε παλιό περίπτερο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε υπαίθριο χώρο ταβέρνας. Στο σημείο επιχείρησε άμεσα η εθελοντική ομάδα της περιοχής, ενώ επί τόπου έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 πυροσβέστες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς σπόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως έγραψε, ενισχύεται το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ και παραδόθηκαν 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 κέντρα υγείας. Σε ισχύ από νωρίς το πρωί, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 4 το απόγευμα και εφαρμόζονται σταδιακά από τον ανισόπεδο κόμβο γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων, διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ τίθενται σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκληρή επίθεση κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορώντας το Ιράν ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Νέο Δελχή της Ινδίας, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επενδύει στη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων αντί στην ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Κλική στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 27 και στα Γιαντζά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γραβενά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it, love it. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
1: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άντε και καλό μας καλοκαίρι, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Έξω βράζει ο τόπος. Πες τώρα την αλήθεια σου, αυτό δεν ήθελες και εσύ? Να είναι καλοκαίρι, να έχεις όλα τα παράθυρα ανοιχτά από το αυτοκίνητο και από το σπίτι φυσικά, από όπου και αν μας ακούς. Να σκέφτεσαι, να έχει φτάσει η περίοδος, να σκέφτεσαι τώρα να ανοίξω air condition, να μην ανοίξω. Να είσαι έτοιμος να πατήσεις το κουμπί.
1: Να του πετάμε φίλια.
0: Και ξαφνικά τσουπ, να σου έρθει μια καταιγίδα. Όπως έγινε και χθες το απόγευμα.
1: Αγκαλιά.
0: Ποτάμια οι δρόμοι. Βάρκα χρειαζόσουν.

0: Είναι 24 Μαΐου.
1: Ιούνιος μήνας και παντού ομορφιές, καλοκαίρι στην πόλη. Μα εδώ
0: και σιγά σιγά θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Α, θα δουλεύουμε. Β, θα πάμε διακοπές.
1: Σε ποιο δίνεις κλειδιά.
0: Τρίτη επιλογή, για να μην πω γάμα γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Μπορούμε άνετα να ξεκινήσουμε το καλοκαιρινό πρόγραμμα μέσα μας. Τώρα θα μου πεις τι είναι αυτά που λες. Περιμένω να βγω σε άδεια.

Από την άλλη βέβαια, να μου πεις πού θα πας διακοπές. Η εξαιρετική και πιο οικονομική λύση και φέτος είναι ένα εξαιρετικό νησί, το οποίο έχουμε όλοι μας παντού. Οι περισσότεροι μάλλον. Ποιο είναι αυτό? Το Μπαλκονίσι. Έχει καλύτερο μέρος από τον Μπαλκονίσι? Να είσαι με το καρπούζι σου, να είσαι με το πεπόνι σου, να είσαι με τα κεράσια σου, τα κεράσια είναι ακριβά πλέον. Εν πάση περιπτώσει, να είσαι με τα φρούτα σου, με το κρύο σου το τσάι. Αλλά μη μου αρχίσεις τώρα αυτά τα περίεργα τα... που κάνετε ορισμένοι από εσάς εκεί έξω, που πραγματικά δηλαδή δεν σας καταλαβαίνει το μάτι του αλουνού. Δηλαδή έξω, αν περάσουμε ο ένας με τον άλλον δίπλα, από δίπλα και στη Τσιμισκή, ο άλλος που κάθεται, που περνάει δίπλα σου, που ανασένει δίπλα σου, που τα πάντα, θα τον ρωτήσεις: τρως καρπούζι με τυρί? Και θα σου πει: τι είναι αυτό, πώς μπορεί? Το θέμα είναι πώς μπορείς εσύ και το λες αυτό το πράγμα. Καρπούζι με τυρί, ρε φίλε. Ό,τι καλύτερο έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος. Αυτό είναι καλοκαίρι. Καρπούζι με τυρί και γεμιστά με τυρί και κρύα μπύρα. Βρες μου εσύ κάτι καλύτερο. Και στο λέει άνθρωπος που είχε φτάσει 220 κιλά. Αυτό το καλοκαίρι που δεν θα είμαστε μαζί. Είναι βέβαια και οι άλλοι, που έξω μπορεί να έχει 35-40 βαθμούς, γιατί θα φτάσουμε και σε αυτές τις θερμοκρασίες σε 15-20 μέρες. 30 βαθμούς βέβαια θα έχει την Πέμπτη που μας έρχεται, οπότε κανονίστε. Που πίνουνε ζεστό καφέ καλοκαιριάτικα. Έξω 7 η ώρα το πρωί μπορεί να έχει 30 βαθμούς από τις 7 το πρωί και πίνουνε ζεστό καφέ.

0: πίσω. Κι έχω πες Σαντορίνη με εκείνη που ραβάνω σωτέ.
1: Και επιτέλους ξεκίνησε και η περίοδος που αντί να βλέπουμε τι συμβαίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα τα Σαββατοκύριακα πιο πολύ. Γιατί τώρα θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην Μουδανιών. Για όλους εσάς που φεύγετε στη Χαλκιδική και να βλέπουμε και τα Μάλγαρα για όλους εσάς που φεύγετε προς την Πιερία. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να βλέπουμε και την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής για εσάς που φεύγετε στην Περαία. Για τα μπάνια σας. Τα μπάνια του λαού. Ωραία εποχή ρε φίλε. Και αφού σε έβαλα σε καλοκαιρινό mood, να σε ενημερώσω ότι είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς. Θα είμαι κοντά σου μέχρι και τις 2 όπως κάθε Κυριακή μεσημέρι. Μέχρι και την άλλη Κυριακή. Μετά αλλάζουμε. Πηγαίνουμε σε άλλη ζώνη. Γιατί αλλάζει και όλο το πρόγραμμα του Status 107 και 7. Μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood που λένε και στο χωριό μου. Καλοκαίρι σημαίνει εκπομπή επιστροφή στον Status 107 και 7 κάθε Κυριακή 5 το απόγευμα με 11 το βράδυ και καρπούζι με τυρί, τέλος. Όλοι σας και μόνος μου, που έλεγε και ένας παλιός σύντροφος.

Και βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας στο Viber και πάρα πολύ καλά κάνετε και στέλνετε, γιατί θέλουμε έτσι να έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Στο 6908-357-800 στα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν. Και πέφτω πάνω στο μήνυμα της Άννης, η οποία λέει: καθηγητής πανεπιστημίου, δεν ήξερε ότι το καρπούζι είχε κουκούτσια, γιατί το καθαρίζει ο πατέρας του. Έχω χάσει τα λόγια μου. Είναι αληθινή ιστορία, λέει, απίστευτο και όμως αληθινό. Δικός μας εδώ καθηγητής πανεπιστημίου ή από το εξωτερικό? Η Μένη μου έστειλε ένα καρπούζι. Το άλλο λογικά ή είναι πεπόνι ή είναι τυρί, ένα από τα δύο, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει γιατί είναι έτσι λίγο η φάτσα. Καλημέρα Λεοντή, καλή Κυριακή, να είσαι καλά. Ο Ανέστης εδώ μου έστειλε κατευθείαν με το που είπε τη λέξη μπύρα, άνοιξα μία και πίνω στην υγειά σου. Να είσαι καλά. Και η ζωή μου γράφει εδώ, εύχομαι να μην είναι η ζωή γνωστή που μαλώνει. Α, άλλη ζωή είναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ Παναγία μου, αυτό έλειπε. Η ζωή γράφει εδώ πέρα, μάντεψες πού θα πάω φέτος διακοπές, μπαλκονίσι. Έχει καλύτερο μέρος, θα ανοίγεις και το λάστιχο να βρέχεις τα πόδια σου. Δικός μας ήταν ο καθηγητής, πανάθεμά του να τι καθηγητής ήταν.

0: Ο Αλέξανδρος με τη Γεωργία μου γράφουν εδώ πέρα σήμερα, λέει, έχουμε εκδρομή στον Άγιο Βασίλειο. Βάλε στα βέντο. Στα βέντο. Στα βέντο. Θα βάλω. Κάτσε, τι Άγιο Βασίλειο, τι είναι αυτά, εγώ δεν σας λέω να ανέβετε πάνω, εγώ σας λέω να κατεβείτε κάτω στη θάλασσα.
1: Η καρδιά δεν μένει με να σ' αγαπώ, στα θαύματα να πάει. Συμβαίνει τώρα εδώ και ναι, ερωτευμένοι ως...
0: Πάμε για φαγητό, εντάξει, πάτε φαγητό, εντάξει, το δέχομαι, πάνε για φαγητό οι άνθρωποι.

0: Οπότε με το καλό λέει άδεια, αν δεν κάνω λάθος, φεύγω 1 Ιουνίου και γυρίζω τέλος Σεπτέμβρη. Ωραίο ακούστηκε. Ωραίο, ωραίο, κάτσε. Φεύγω 1 Ιουνίου και γυρίζω τέλος Σεπτέμβρη. Πω, πω, πω. Ωραίο, ωραίο, ωραίο ακούγεται, ωραίο. Ωραίο. Προφανώς και όχι. Τι είναι αυτά που με ρωτάς?
1: Τα καλοκαίρινα τα σαγαπώ.
0: Ξεκίνησαν και τα δρομολόγια με τα καραβάκια από Λευκό Πύργο λιμάνι που κάνει εδώ τέρμα. Απόψε και φεύγουν στην Περαία. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Θα το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Είναι σαν να κάνεις μία μίνι κρουαζιέρα, ρε παιδί μου. Τι σχέση έχει τώρα που το τέρμα σου θα είναι ο Λευκός Πύργος και η έναρξή σου θα είναι η Περαία? Υπάρχει κάτι καλύτερο? Υπάρχει κάτι καλύτερο? Ποιος είστε εδώ?
2: Γεια σου.
0: Γεια σας.
2: Σταβέντο, ξέρεις τι είναι? Ακριβώς. Επειδή είμαι σκύβερ, γι' αυτό σου το λέω.
0: Α, για πείτε μου.
2: Όταν πηγαίνει με το πανί προς τον αέρα,
0: ναι,
2: είναι όρτσα. Όταν φεύγεις από τον αέρα είναι στα βέντο.
0: Ναι.
2: Είμαι 87 χρονών και ακόμα αρμενίζω.
0: Και αρμενίζαμε στα πέλαγα.
2: Σε αυτό το φανταστικό μέρος Αιγαίο.
0: Πού είστε τώρα?
2: Τώρα που είμαι?
0: Ναι.
2: Είμαι στο φράγμα της Θέρμης.
0: Ωραίο το Αιγαίο της Θέρμης. Ας ακούσουμε ένα σταβέντο τώρα.
2: Ναι.
0: Τι λέτε? Ναι, ωραία.
2: Δεν άκουσα.
0: Ναι, ας ακούσουμε σταβέντο τώρα.
2: Χάρηκα ναι, που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ, αγαπητέ, κι εγώ.
2: Ναι. Τους ξέρεις τι είναι, η αγάπη και η ανάγκη της καθημερινής ζωής.
0: Πείτε τίποτα και για μένα, αφού τα λέτε ωραία.
2: Για να σου πάρω τηλέφωνο, σημαίνει ότι τα λες ωραία.
0: Σας ευχαριστώ, αγαπητέ.
2: Καλημέρα.
0: Να περάσετε και από το λογιστήριο κάποια στιγμή.

Αν κάνεις διακοπές σε δενδρόσπιτο, πες μου ποιο είναι αυτό να έρθω κι εγώ. Βέβαια δεν θα μας αντέξει και τους δυο, γιατί έχω και κάποια κυβικά παραπάνω, αλλά το δέχομαι. Στη Δέσποινα καλησπέρα, όμορφη Κυριακή και σε εσένα. Μόλις επιστρέψω από τις διαφημίσεις, επειδή σε έχω βάλει τώρα σε ένα καλοκαιρινό mood που λένε και στο χωριό μου, θα σου πω πού μπορείς να βρεις εδώ στη Θεσσαλονίκη τις πιο περίεργες γεύσεις παγωτού. Χθεσινό το άρθρο. Σπαρταράει. Από ουίσκι μέχρι και τζατζίκι. Σπαθιά να καταπιώ πια.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
5: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

δεν αλλάζει λίγο η διάθεση όταν έρχεται καλοκαίρι? Δεν είναι πιο ωραία από αυτή τη μουντίλα με το κρύο και με τις βροχές και με τα χιόνια? Ωραία είναι και τα χιόνια, ωραίες είναι και οι βροχές, τις χρειαζόμαστε. Και παρακαλάμε όταν έχει και φωτιές, έξω από εδώ και μακριά. Αλλά το καλοκαίρι είναι αλλιώς, ρε φίλε. Νυχτώνει και πιο αργά. Βγαίνει 9 η ώρα έξω εδώ από τις εγκαταστάσεις του στάτους και είναι μέρα ακόμα. Καλό σας μεσημέρι, η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 12 και είστε συντονισμένοι στον στάτους 107 και 7. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Οπότε με τη βοήθεια της επικαιρότητας θα πάμε έτσι ήρεμα και χαλάρα. Καλοκαιρινά.

0: Στα μηνυματάκια σας και εμείς λέει μετράμε τις ημέρες για τις διακοπές. Μάντεψε πού θα πάω. Αγαπημένη πατρίδα μου, καλησπέρα, καλή Κυριακή. Και μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Ξάνθη. Μπράβο ρε εσύ Μαρία. Όπου και αν πας το καλοκαίρι είναι ωραία. Καλά δεν το συζητάμε εδώ για Χαλκιδική. Εντάξει, αντι Χαλκιδική δεν έχει. Θα πας να κάνεις τα πλάτσα πλούτσα σου, τα ωραία σου, τα ξέρεις.
1: Αγκαλιασμένους μη μας δουν. Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
0: Και ξαφνικά λέει με πιάνει μελαγχολία.
1: Να

Σου έχω παγωτό με τζατζίκι, με ούζο, παγωτό φραπέ, παγωτό φέτα, παγωτό μέλι με σουσάμι, εκμεκ κατά ύφη, καζάντιπι. Αυτό το καλοκαίρι. Μέχρι και παγωτό ουίσκι μπορείς να βρεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παγωτό μοχίτο και μπουγάτσα. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το ζήσω, θέλω να ερωτεύσω. Ξέρεις όμως ποια είδη παγωτού φεύγουν περισσότερο? Εδώ στη Θεσσαλονίκη η top on the top γεύση είναι η παγωτό μπουγάτσα. Θα μου πεις, είναι να πεις κάτι κακό για το σπίτι σου, να πες να σε πλακώσει? Όχι. Η δεύτερη πιο συχνή γεύση παγωτού που προτιμάω μέσος Θεσσαλονικιός είναι παγωτό φραπέ. Προφανώς και δεν συγκαταλέγομαι στο μέσο Θεσσαλονικιό, γιατί δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ούτε παγωτό μπουγάτσα ούτε παγωτό φραπέ. Ενώ στις ψηλά προτιμήσεις των καταναλωτών βρίσκονται οι εναλλακτικές γεύσεις, όπως είναι η σοκολάτα με στέβια. Εντάξει, αν κάποιος έχει ζάχαρο, εννοείται ότι θα φάει με στέβια. Τώρα θα μου πεις πόσο κάνει. Το κιλό, σου έχω την απάντηση, κάνει 20 ευρώ. Δεν κάνω παγάκια, καλύτερα να φάω. 20 ευρώ το κιλό. Ποιος το φέρνει, ο Ζελένσκι?

ωραίο το καλοκαίρι. Σας άρεσε? Σας άρεσε και το 20 ευρώ το κιλό παγωτό τζατζίκι και ουίσκι και μοχίτο? Πάρτε τώρα μια τρυπανά με το συμπάθειο που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Με το συμπάθειο, τόσο. Αλήθεια, τόσο. Μια μεγάλη τρύπα, λέει, άνοιξε στο οδόστρωμα επί της οδού Κασάνδρου, στη συμβολή της με την οδό Καμενιάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό με την καθίζηση τμήματος του δρόμου έγινε χθες το Σάββατο. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τόσο από τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από τον ΟΑΣΤ, ο οποίος άλλαξε αναγκαστικά τα δρομολόγια. Απίστευτο, φίλε μου, σύντροφε, συντρόφισσα, και όμως ελληνικό. Σε καταπιεί η τρύπα, μετά δεν θα έχεις και το άγχος που θα πας διακοπές. Βρεθείς κατευθείαν κάτω στο μετρό.

πρώτη φορά βλέπουν τα μπυρμπυλωτά μου τα μάτια τόσες πολλές περιοχές που έχουν διακοπή ρεύματος από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Είχα συνηθίσει τουλάχιστον εγώ να τα βλέπω πρωινές ώρες, από τις 7 το πρωί, από τις 8 το πρωί, από τις 9 το πρωί. Όσοι μένετε στη θέρμη, όπως λέει και ο σύντροφος ο Διογέννης ο δασκάλου, τακ, από τις 3 το μεσημέρι. Για μαζευτείτε οι θερμιώτες. Θα απαγγείλω.

και ξενυχτώ. Η διακοπή ρεύματος στη Θέρμη αφορά το δεξί τμήμα της Οδού Ελευθερίας από την Οδό Ακαδημίας έως και την Εθνική Οδό Θέρμης Πανοράματος. Κάπου φοράω πάνω στο τζιν που αγαπώ. Και όσοι μένετε επί της οδού Εκάβης έως την Καπετάν Χάψα. Επίσης δεν θα έχετε ρεύμα όσοι είστε στις οδούς Βενιζέλου, Παπαναστασίου, Καραολί και Δημητρίου και Ειρήνης. Θέλω να στο τραγουδώ. Από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 4. Τώρα θα μου πεις μεσημεριάτικο. Μεσημεριάτικο, τι να σε κάνω. Μαζευτείτε τώρα, η Ανατολική φύγεται, ελάτε η Δυτική. Πάω Καλοχώρη.

από τη μία το μεσημέρι. Σε 12-11 για την ακρίβεια λεπτά, από τώρα μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Καραβαγγέλη, 28 Οκτωβρίου, Καραϊσκάκη, Δημοκρατίας, Καπετάν Άγρα, Ανδριανουπόλεως, Ρίγα Φεραίου και Φιλίππου, στο Καλοχώρι δεν θα έχετε ρεύμα. Καλό, μπορώ να συνεχίσω. Και στην Διαβάκη και στην Βασιλέως Γεωργίου και στην Παύλου Μελά στη Σύνδο. Κάπου εδώ τελείωσα. 15 περιοχές είπαμε, τι άλλο να σου πω πια.

Καλό μεσημέρι, Τζόνι. Καλό μεσημέρι και στον Κωνσταντίνο που μου γράφει εδώ πέρα. Εμείς σήμερα πάμε, λέει, για Τσίπουρο στην Περαία. Πιες και για εμάς να χαρείς. Ό,τι αγαπάς. Σε παρακαλώ. Πιες 2-3 για μένα, άλλα 2-3 για το Χατζινόπουλο έξω που ψάχνει που θα πάει η εκδρομή για 2 ώρες που έχει κενό. Και για όσους είμαστε εδώ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν θα οδηγήσεις εσύ στο γύρνα, θα είσαι τύφλα. 2 για μένα, 2 για το Χατζινόπουλο, 2 για τους υπόλοιπους εδώ στο στάτους. Τούρνα θα φύγεις.

ψάχνω να βρω. Τώρα εμείς που δεν είμαστε Ολυμπιακοί και παίζει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου για την ακρίβεια, τι θέλουμε να κερδίσει, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ ή η χώρα μας? Να μου διαλύσει το μυαλό και να με στείλει μια για... Βέβαια, σε αυτό το σημείο έπρεπε να βάλουμε το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε και να το αφιερώσουμε στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν έχω τα λεφτά του Γιαννακόπουλου για το πρόστιμο. Δεν θα μέναμε μόνο εκεί.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μετά από εβδομάδες σκληρής διπλωματίας και ενώ τις τελευταίες ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήγιζαν στρατιωτικές επιλογές για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Γίνεται λόγος μάλιστα για παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, τα στενατορμούς θα ανοίξουν με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιπλέον, το Ιράν φέρεται να δεσμεύεται για πάγωμα του πυρηνικού του προγράμματος και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα το ξεπάγωμα κεφαλαίων και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, η Τεχεράνη κρατά διαφορετική στάση και εμφανίζεται επιφυλακτική. Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθη 40χρονος χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο άντρας φέρεται να παρίστανε τον στρατιωτικό, ενώ κυκλοφορούσε με μεταλλική ταυτότητα της αστυνομίας και όχημα πλήρως εξοπλισμένο όπως τα οχήματα της Ελλάς. Επιπλέον διέθετε ασύρματο VHF χειρός, ρυθμισμένο στη συχνότητα που επικοινωνεί το κέντρο έκτακτων περιστατικών, χειροβομβίδα καπνού, χειροπέδες και αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ο 40χρονος συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού. Σε τραγωδία μετατράπηκε κυρίες και κύριοι αθλητική γιορτή στην Καρδίτσα όταν 45χρονος δρομέας κατέρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα και δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συναθλητές του και μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών επενέβησαν άμεσα ενώ το ασθενοφόρο που κλήθηκε τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο δρομέας δεν τα κατάφερε. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ μέσω δήλωσης του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά ασκεί έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε μετά την πίεση της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΠΑΣΟΚ να αποδεχθεί την πρόταση για παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Σε ισχύ από το πρωί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν έως τις 4 το απόγευμα και εφαρμόζονται σταδιακά από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Νάγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τίθενται σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας τόσο για βαρέα όσο και για ελαφρά οχήματα.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στο Κλική στους 25, στην Κατερίνη στους 26, στη Βέρεια και στις Αίρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Καλό μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θείε, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Με τον χάρτη της Νατάσας Θεοδωρίδου ξεκινήσαμε την δεύτερη και τελευταία μας ώρα εδώ στον Στάτους 107 και 7 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο μεσημέρι Κυριακής 10 λεπτά μετά τη μία. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ένα υπέροχο πραγματικά μεσημέρι. Απολαύστε το, χαρείτε το.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποιο.
0: Και ό,τι άλλο θέλετε εσείς.

Το Θεσσαλονίκη Street Food Festival 2026 ολοκληρώνεται σήμερα στην πόλη μας. Ρίχνει αυλαία με δωρεάν είσοδο. Στον προάβλιο χώρο της Δέθχελ Expo μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο γευστικό πάρκο αφιερωμένο στο street food, τη μουσική αλλά και την εμπειρία της πόλης. Με περισσότερα από 20 street food booth, 2 μουσικά stage, live acts, DJ sets και γεύσεις από διάφορες γωνιές του κόσμου.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει στην πόλη μας γεύσεις από Μεξικό, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, φυσικά Ελλάδα, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Μεσόγειο.

Ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Ζικ-ζακ γυρίσαμε πίσω στα τους Let's Go Back, θα μπορούσες να το πεις κιόλας. Και θα παραμείνουμε λίγο έτσι στα ωραία τα παλιά, γιατί έρχεται ο Νίκος Γιώγαλας για να μας πει για τους Star του σινεμά. Εδώ στον Status 107 και 7, στα 16 λεπτά μετά τη μία. Απολαμβάνεις και μουσική, ρε φίλε.

Λεωνίδα, τώρα διάβασα το μήνυμά σου. Λέει, απαιτώ το Street Food Festival να μετανομαστεί τα βρώμικα του πλανήτη. Αυτό θα ήταν ωραίος τίτλος για καντίνα. Και όταν είχε γίνει η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία για όλα αυτά τα έργα που έχουμε τώρα στον flyover, είχα προτείνει να βγάλουμε μια καντίνα, να την ονομάσουμε Status, να είμαστε εκεί να δίνουμε κρύο σαντουιτσάκι, νεράκια, το ένα το άλλο. Ξέρεις τι ωραία μπίζνα είναι αυτή. Φεύγω από τον flyover όμως και έρχομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Φτωχομάνα. Γιατί έχω μπροστά μου μια εξαιρετική έρευνα της To The Point για τη Vorya.gr. Και σχετικά με τις απόψεις των πολιτών γύρω από τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Όπου δείχνει μια ικανοποίηση στον Δήμο και μία αγωνία από το δυτικό τμήμα της πόλης. Όσον αφορά το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, η εικόνα των δημοτών του είναι θετική για τα έργα και τις ημέρες του. Η ικανοποίηση φτάνει το 52%.

στην υγειά μου. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η διακομματική ικανοποίηση, με εξαίρεση τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η ικανοποίηση είναι της τάξης του 20%.

0: και με πιάσαν τα κλάματα.
1: Ως μεγαλύτερο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, το σύνολο των ερωτηθέντων και από τους 6 δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος αναφέρουν τη στάθμευση σε ποσοστό 56,6%. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά ενισχυμένο στις ηλικίες 25 έως και 55 ετών. Ακολουθεί το στεγαστικό, υψηλά ενίκεια με 38%. Όπου οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στην Καλαμαριά με 59%, ακολουθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 48%, ενώ στους δυτικούς δήμους εμφανίζεται μειωμένο.
0: Τώρα που να πάω.
1: Θα σε πάω στους ερωτηθέντες των δυτικών δήμων, όπου θεωρούν ως σημαντικό έργο την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά κατά 82%. Το flyover κατά 44%, τον προαστιακό σιδηρόδρομο κατά 35% και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά κατά 25%.

0: και με πιάσαν τα κλάματα.
1: Η κατάταξη σημαντικότητας των έργων στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι επέκταση μετρό προς τα δυτικά 58%, επέκταση μετρό προς Καλαμαριά 53%, flyover 43% και ακολουθεί ανάπλαση της ΔΕΘ κατά 32% στο περίπου.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
6: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
7: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
6: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
7: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
6: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
7: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
6: Προπόληση more.com.
7: Και στο ταμείο. Πουφ!
8: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: το βιογραφικό σου.
1: Και με τον Νίκο Οικονομόπουλο επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρό μας εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στον Στάτους 107 και 7 και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους. Έτσι λίγο για να ανέβουμε και περισσότερο με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα που λένε «Χόρεψε». Να σου πω κι εγώ μια καλή είδηση, γιατί έχουμε και από αυτές.
0: Σπάς τον κόσμο αυτό, σπάς τον να σε δω. Πάνω στα κομμάτια φτιάξε ένα χορό.
1: Και είναι εδώ από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη.

25.000 κιλά υλικών συγκεντρώθηκαν με το σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης. Το είχαμε πει και την Παρασκευή στο update. Ακούστε τι γίνεται. Τα αποτελέσματα της δράσης περιλαμβάνουν 19.672 κιλά χαρτιού, 1.909 κιλά πλαστικού, 83 κιλά αλουμινίου και 3.125 κιλά μπαταριών. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά και φυσικά μεταξύ άλλων υποστηρικτής της βράβευσης και της δράσης ήταν ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Λευτέρη, πραγματικά σε υπερευχαριστώ. Την αποθηκεύω και θα την ανεβάσω τη φωτογραφία. Θυμάστε που σας έλεγα νωρίτερα ότι είχα εγώ την ιδέα όταν ξεκίνησαν τα έργα του flyover να πάμε πάνω, ρε παιδί μου, στο περιφερειακό με μια καντίνα και να αρχίζουμε να μοιράζουμε καφέδες, σάντουιτς, μπιφτέκια, σουβλάκια, λουκάνικα, πανσέτες, πατάτες, τα πάντα. Ωραίο φαγητό, ρε παιδί μου, καλή παρέα και στάτους 107 και 7. Και ο Λευτέρης εδώ το έκανε στην AI. Καντίνα Λεωτής από το 1998. Γιατί, εγώ, κύριε Χατζηνόπουλε?
1: Κοίταξε, Λευτέρη, εγώ έφαγα σε αυτή την καντίνα και τώρα μιας και το ανοίγεται αυτό το θέμα, πολύ λίγες πατάτες βάζει η καντίνα Λεωτής μέσα.
0: Στο, και λέει και σε ένα μπανεράκι.
1: Πάρα πολύ λίγες. Ο καφές είναι στάση και καφέ κάνετε. Το είδαμε.
0: Καντίνα Λεωτής, ο καφές είναι στάση.
1: Καφέ μην πάρετε.
0: Δεν καλός.
1: Φρέντο, όχι, όχι. Φραπέ, ωραίοι. Δυνατή, τούμπανο. Αλλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Φρέντο, μην πάρετε. Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Θα αλλάξουμε εταιρεία.

Με τούτα και με εκείνα το διωράκι πέρασε και σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους. Απλά όσοι κινείστε τώρα εδώ στο κέντρο και κατεβαίνετε την Σαλαμίνος, μην παρκάρετε γιατί γράφουνε κάτω, να το ξέρετε. Παίρνουν και πινακίδες. Ωραίο μεσημέρι Κυριακής για κάποιους. Με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο θα συνεχίσετε και το κεντρικό μαγκαζίνο των παραπολιτικών 90,1. Στις 3 θα είναι κοντά σας η Ιωάννα Τσολερίδου και ο Ηλίας Μποέμ. Στις 5 ο αγαπημένος Παναγιώτης Δάνου. Στις 7 Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 10 η Βίκη Χατζάκη. Στις 12 τα μεσάνυχτα Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 7 το απόγευμα με το Status Update. Καλό υπόλοιπο να έχετε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό.

0: Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας. Βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City. Ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr. 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
12: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Ερυθρόλευκο ραντεβού με την ιστορία απόψε στο ΑΚΑ. Στις 9 ο Ολυμπιακός συγκρούεται με τη Ρεάλ στο τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των μεγάλων μονομάχων. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Αισιοδοξία για συμφωνία σε μνημόνιο κατανόησης από τον Μαρκ Ρούμπιο. Προσγειώνει τις προσδοκίες η ιρανική πλευρά. Παράθυρο ευκαιρίας για να λάβουν σύνταξη όσοι σήμερα δεν μπορούν λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ. Ποιοι και με βάση ποιο ύψος οφειλών μπορούν σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή να μπουν σε καθεστώς ρύθμισης με δόσεις. Ποιο σχέδιο προωθεί η κυβέρνηση. Παράταση στο σπίτι μου, δύο δίνει η κυβέρνηση. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που εστίασε και σε τι έδωσε έμφαση στην καθημερινή καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 24 Μαΐου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Και παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες. Ανοίγει η ρύθμιση ως 72 δόσεις για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης απογευματίνης. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ, βασική προϋπόθεση υπόχρεοι να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Αντώνης Βασιλόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχη είναι έκτακτη ουσιαστικά ρύθμιση για τις 72 δόσεις που θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα και αφορά φιλέτες που έχουν καταστήσει ληξιπρόθεσμες φιλές μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, καλύπτοντας έτσι, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών χρεών του ΕΦΚΑ που ανέρχονται στα 52 δισεκατομμύρια δραχμές. Από αυτά τα 47 δισεκατομμύρια μπορούν δυνητικά να ενταχθούν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων, προσφέροντας αφενός μεν σημαντική ανάσα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος στις περιπτώσεις εκείνες με χρέη έως 20 ή και 30 ακόμα χιλιάδες, με τη ρύθμιση να μπορούν κυρίως επαγγελματίες και μη μισθωτοί και αγρότες να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή και εφόσον έχουν περάσει το 65ο της ηλικίας τους να δικαιούνται συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν 250.000 άτομα. Βασική βέβαια προϋπόθεση για την ένταξη, όπως είπαμε, στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν δημιουργήσει λήψη πρόθεσμα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 ή εφόσον έχουν, θα πρέπει να τα έχουν εντάξει σε πάγια ρύθμιση με έως και 24 δόσεις. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ δίνει 12 έως 24 ανάλογα με τα ποσά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των εφηλωτών που έχουν χρέη τόσο πριν όσο και μετά το 2023 θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανάγκη καταβολής διπλής δόσης από τη μία πλευρά. Θα εξυπηρετηθούν την ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλιά χρέη και από την άλλη βέβαια τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Σημαντικό εδώ είναι να πούμε, τηλέμαχε, ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης για όσους μπορούν να συνταξιοδοτηθούν καλύπτει βέβαια και τις δόσεις, θα παρακρατείται μάλλον η δόση και το υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στους συνταξιούχους. Βέβαια είναι αρρύθμιση διατηρεί τους ίδιους βασικούς όρους με την πάγια ρύθμιση, απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη πληρωμής δύο δόσεων, ενώ το επιτόκιο είναι στο 5,5%. Παράλληλα προβλέπεται ότι για αιτήσεις που θα γίνουν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2027 το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα για τους οφειλέτες. Τηλέμαχη.
0: 5,5% είναι, 5,5% κάπου εκεί.
1: 5,5% είναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Αντώνη Βασιλόπουλο για όσα μας είπε. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην Κυριακάτικη απογευματινή. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2. Ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε και για άλλα, αλλά φυσικά και για την απόψινη μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κλέβα, και καλό μεσημέρι και σε κοντά στον παραπολιτικό. Νομίζω ότι αρκετές ειδήσεις βγάζει η σημερινή καθιερωμένη Κυριακάτικη Ανασκόπηση του Πρωθυπουργού στο Facebook.
0: Δεν είχε κάνει την προηγούμενη Κυριακή, Κώστα.
2: Όχι, ήταν το συνέδριο γι' αυτό. Επειδή και τις τρεις ομιλίες του Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, καλύφθηκε με αυτό. Δεν είχε το επίπεδο, δεν θα κάνει ανασκόπηση. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι το σπίτι μου 2 παραμένει η Δευτέρα Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, γιατί συνδέονται και αλλιώς αυτά τα λεφτά με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είπε ο Πρωθυπουργός το εξής, ότι ακούσαμε λέει τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβάσεις κινδύνων. Παρά τι κάνει, σε αυτούς τους ανθρώπους δίνει τη δυνατότητα να ακολουθούν ως τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, προσοχή, έτσι, όχι καινούργιες αιτήσεις, αυτές που έχουν ήδη εγκριθεί, με τη χρηματοδότηση πλέον τελειώνει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να προέρχεται από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ξαναλέω όμως, είναι για όσους έχουν ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις και υπάρχουν καθυστερήσεις που έχουν διαδικασίες για τα συμβόλαια, τους ελέγχους κλπ. Αυτή λοιπόν πάει μέχρι τον Αύγουστο για να μην χάσουν τα λεφτά αυτά. Μετά, η άλλη είδηση που δίνει ο Πρωθυπουργός είναι ότι κλείδωσαν, δηλαδή ξέρουν πλέον τα 8 πρώτα ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία θα δοθούν σε ιδιώτες ώστε να αξιοποιηθούν συνέχεια μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, είναι Παιανία, Λάρισας, Πύργος και Καλαμάτα, οι τέσσερις περιοχές που θα είναι αυτά τα ακίνητα, από τα οποία θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, και από τα 400 αυτά τα 130 θα δοθούν μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής σε ευάλωτους πολίτες. Τώρα, η άλλη είδηση που δίνει, τρίτη είδηση, αφορά τον προσωπικό βοηθό, θυμίζω ένα πράγμα πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, ενισχύεται με συνολικούς πόρους 55 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ πιστείως και πλέον 5 εκατομμύρια ευρώ για τα υποστηρικτικά έργα. Τελειώνει η πιλωτική φάση, δηλαδή περνάει σε μια κανονική φάση πλέον ο προσωπικός βοηθός, και ο Πρωθυπουργός λέει ότι αυτό το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνία. Αναφέρει συνέχεια διάφορα έργα τα οποία έχουν γίνει σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για την ΔΥΠΑ και τους τραυματιοφορείς, 500 τραυματιοφορείς συνολικά, που προσλήφθηκαν στο ΕΣΥ και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Μιλάει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ανανεώνονται και προχωρούν και σε άλλους κλάδους. Θυμίζουμε για την πρόσφατη νομοθεσία ως προς αυτό. Μιλάει για, για την σημαντική επένδυση με πλέον με 340 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι σημαντική επένδυση, γιατί όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι δυνατό στη χώρα μας να παράγει γάλλιο. Είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως η μυαγωγή, αμυντικά συστήματα και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Μπορεί να ακούγεται λίγο σε κάποιους ακροτές μας ψηλά γράμματα, πιστεύω να δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Αυτές οι πρώτες ύλες είναι για τις οποίες τώρα αυτή τη στιγμή η Πακίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις πραγματικά ερίζουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός γύρω από αυτό. Και κλείνει ο Πρωθυπουργός με τον σημερινό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, λέγοντας την μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και εύχεται καλή επιτυχία στους Ερυθρόλευκους.
0: Κώστας Παπαγλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Κώστα, μου ευχαριστούμε πολύ. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησίο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Δεν ενδιαφέρουν το νέο φορέα οι πολιτικές συνεργασίες, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται θα είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
4: Την Τρίτη περιμένουμε χιλιάδες συμπολίτες μας, περιμένουμε να μπουν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη από την επόμενη μέρα που ανοίγει η πλατφόρμα. Να πούμε επίσης ότι έτσι, αυτή η διαδικασία έχει πάρει στοιχεία, έχει πάρει χαρακτηριστικά ευρεία συμπαράταξης. Υπάρχουν πολίτες που δουλεύουν εθελοντικά σε όλη την επικράτεια. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι ευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας. Στο πραγματικό σας ερώτημα, η απάντηση είναι ότι η συζήτηση αυτή για τις συνεργασίες δεν μας αφορά καθόλου. Και δεν θέλουμε στο στάδιο αυτό, το οποίο θεωρώ κρίσιμο, να υποβιβάσουμε αυτή την κουβέντα σε μια συζήτηση τύπου μετεγγραφικής περίοδου. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε πάση φυσία.
5: Γιατί?
4: Αυτό που μας αφορά. Γιατί αυτό που μας αφορά είναι να καταστούν απολύτως διάφανες και σαφείς στον κόσμο οι προγραμματικές θέσεις μας, να σταθεί εφικτό να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει κυβερνός αριστερά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες, να οργανωθούμε αποτελεσματικά και να διαβουλευτούμε με τους πολίτες.
5: Αριστερά.
4: Με ρωτάτε αν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και με σαφήνεια σας απαντώ όχι.
6: Όχι οργανωμένα.
4: Όχι. Μάλιστα. Τώρα. Όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη. Αν δεν είναι άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης.
0: Τα νέα κόμματα, κυοφορούμενα και προς ανακοίνωση, απασχόλησαν τη συζήτηση στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, αλλά και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα.
7: Εμένα δεν μ' αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση
8: στον αέρα. Γιατί το κάνει, απογυνάται ο Σαμαράς αυτό?
7: Και απογυνάται. Από ένα συνδυασμό πραγμάτων. Οπωσδήποτε υπάρχει και ένα προσωπικό εδώ, το οποίο δεν το ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά, αλλά το διαισθάνομαι. Από εκεί και πέρα, προφανώς έχει πάρει τις αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και προετοιμάζει κάτι.
9: Είναι άλλο πράγμα το πώς αντιδράει η Νέα Δημοκρατία και τι θέλει, και άλλο πράγμα αυτό καθεαυτό το rebranding και η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, δική μας, έχει κρυφτεί και αξιολογηθεί και σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης.
8: Είναι καμένο χαρτί δηλαδή.
9: Θεωρώ με ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο την πιο μεγάλη ήττα αντιπολίτευσης στην πρόσφατη ιστορία. Είδα και τον κύριο Κοτζιά χθες με μια ανακοίνωση που ασκήκατε εκεί για αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκτεθεί και θα αξιολογηθεί. Η άποψη δικιά μας είναι η εξής. Διαχρονικά βλέπουμε κόμματα πρόσωπο παγή. Οι κόμματα τα οποία γίνονται επειδή υπάρχει μια προσωπική επιλογή. Θα δούμε στην διαχρονία ότι τα κόμματα αυτά συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Η εκτίμησή μας είναι αυτή. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καρισιανού.
0: Αν περάσει στις εκλογές και βγει δεύτερο κόμμα ο
9: δεν
0: Τσίπρας.
9: Δεν έχουμε καμία αίσθηση
0: ότι θα μας περάσει. Υπάρχει ζήτημα για τον
9: Πασόκ. Βλέπουμε και ακούμε και εμείς εδώ και λίγες μέρες ότι προαναγγέλλονται δημοσκοπήσεις πριν διενεργηθούν.
10: Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα εν συνόλο και για την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι, μια και αναφερθήκατε στον κ. Σαμαρά, βρίσκεται σε μια διαδικασία ρευστοποίησης. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν ζητήματα, εμείς πολλά περισσότερα, όσο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, κατά την άποψή μας, έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα να δώσει για τη χώρα. Αποφασίζει να κάνει ένα κόμμα. Όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα. Την Τρίτη, Κυριακή, κοντή γιορτή, μια και έχουμε Κυριακή σήμερα. Την Τρίτη θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματός του.
8: Θα πάτε εσείς.
10: Κύριε Καντώνα, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανένα αν θα πάω εγώ ή όχι.
8: Αυτό αφήστε να το κρίνει ο κόσμος. Εσείς είστε βουλευτής.
10: Δεν νομίζω. Εννοώ να το ανακοινώσω
8: ΣΥΡΙΖΑ
10: ή όχι. Ναι. Είμαι, προφανώς και είμαι. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί τόσο καλά που οι 10 πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 είναι ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ενώ σας ενδιαφέρει πολιτικά να τον ακούσετε. Δεν μας ενδιαφέρει το να θα πάτε
10: Εμένα με ενδιαφέρει, κυρία Καντώνα, να λειτουργήσει ένα πολιτικό σχέδιο που λέει ότι θα υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα της κέντρου αριστεράς που θα αντιταχθεί στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι αυτή τη μάχη...
11: FM, σταθμός, στους 107.7.
10: Κατά μόνας, έχουμε πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν σε νίκη με μία ψήφο, αλλά οδηγούν σε πολύ μικρά ποσοστά.
0: Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίους, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Παράλληλα, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε δημοσιογράφου στο Νέο Δελχή. Αισιόδοξες δηλώσεις. Πάντως, οι Ιρανοί αναφέρουν ότι το στενό του Ορμούς θα συνεχίζει να υπόκειται στην Ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμα και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Προσγειώνουν πάντως τις προσδοκίες για συμφωνία οι Ιρανοί, ενώ όσον αφορά τον νεαρό, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία και έπεσε νεκρός από σφαίρες των πρακτόρων της Secret Service, φαίνεται ότι είχε ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα και ιστορικό βίας. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο του πολέμου. Βλέπουμε κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις από την Αμερικανική πλευρά, ειδικότερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για 60 ημερή εκεχηρία και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι πιθανή μία ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με ένα σύμφωνο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, ο Ρούμπιο δήλωσε στο Νέο Δελχή ότι πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Από την άλλη πλευρά, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο δημοσιογραφικό πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει πει τον ένα παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στο προκαταρκτικό σύμφωνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει κοινή δήλωση για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, δήλωσε συγκεκριμένα η Ιρανική πηγή. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, ανέφερε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο. Όπως αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο, η πηγή αυτή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του συμφώνου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν ανέφεραν ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν την κατάπαυση και να τελειώσει ο πόλεμος, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από νωρίς τώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν εμπορικά πλοία από τη θαλάσσια αρτηρή αυτή, ζωτική όπως γνωρίζουμε για τη διεθνή οικονομία, και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το ακαθόδη ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν μένει επιληθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS News, που επικαλέστηκε πηγές ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ακόμη 30 ημέρες. Την ίδια προθεσμία αναφέρθηκε επίσης η Wall Street Journal. Η υποεξέταστη κοινή δήλωση δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα του ουρανίου που έχει αυξηθεί κατά υψηλό βαθμό που έχει. Μένει εξεταστεί σε επόμενο κύκλο συνομιλιών τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, ανέφερε η New York Times, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο εκπρόσωπος τώρα του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης αυτού του πρωτοκόλλου με τις ΗΠΑ. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι εμείς και οι ΗΠΑ θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα, δήλωσε συγκεκριμένα ο Μπαγαΐ, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού ελληνικού προγράμματος δεν έχει συμπεριληφθεί ως αυτό το στάδιο στο προσχέδιο του συμφώνου υποσυζήτηση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα υπάρξει η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και λύση στο ζήτημα του στενού του Ορμούς, που έχει αποκλειστεί de facto από τον Ιρανικό στρατό αφού του άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και για να πούμε και δύο λόγια για τα θολά σημεία αυτού του συμφώνου, που είναι το ουράνιο και μέσα και δίκτυα της Αμερικής, επισημαίνω ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου, τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Το πιο δύσκολο πρόβλημα, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, είναι η υπηρεξιακή απειλή του Ισραήλ στο πεδίο, σημείωσε στις εκτιμήσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
6: Ο χρόνος μετράται διαφορετικά από μια δημοκρατική κυβέρνηση και διαφορετικά από ένα τέτοιου τύπου θεοκρατικό καθεστώς όπως είναι στο Ιράν. Δηλαδή παίζει με το χρόνο και παίζει με το στενό του Ορμούζ. Yeah. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί στη συνθήκη που οι ίδιες δημιούργησαν. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η συνθήκη των διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχουμε ακόμη το πρόβλημα από το στενό του Ορμού που επηρεάζει εφοδιαστικές αλυσίδες στην αγορά ενέργειας, την όλη ναυτιλιακή κανονικότητα mm-hmm. στην περιοχή αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, στα ευρωπαϊκά κράτη, στις δυτικές οικονομίες. Άρα, πρέπει να δούμε πώς αυτό το πλαίσιο θα μπορέσει να κλείσει. Ωστόσο, από εδώ αρχίζουν τα περισσότερα δύσκολα, θα έλεγα. Ακόμη και αν έχουμε την υπογραφή αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, υπάρχει τρίτη πλευρά η οποία έχει απόσταση από όλο αυτό που είναι το Ισραήλ, και είναι η πλευρά η οποία έχει και ένα διαφοροποιημένο στόχο από τις ΗΠΑ και το έχει την πρώτη στιγμή που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος, γιατί δέχεται και την υπαρξιακή απειλή στο πεδίο. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ, όπως και πολλές χώρες, έχουν δεχτεί και επιθέσεις από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν, οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ είναι εκεί. Δεν θα αλλάξει η γεωγραφία και επομένως η υπαρξιακή απειλή είναι μεγαλύτερη.
0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, να δούμε πώς ο ίδιος αξιολογεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορνέ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
0: Τώρα, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να υπάρχει μια αισιοδοξία από την αμερικανική πλευρά. Δεν φαίνεται να αντισημερίζονται οι Ιρανοί. Κατά βάση, πάντως, οι Ιρανοί έχουν πάντα μια συγκρατημένη, θα έλεγα, και πιο σκληρή στάση. Εσείς τι βλέπετε με όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες? Είστε αισιόδοξος ή βλέπετε το πράγμα να συνεχίζεται αυτό το bras de fer?
12: Καταρχήν, δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Ναι. Μιλάμε για ένα πρωτόκολλο συνεννόησης mm-hmm. που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις 30 με 60 ημερών. Όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά, ξεκινώντας από το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου το Ιράν επιμένει και σωστά ότι έχει το δικαίωμα για ειρηνικούς σκοπούς να απεμπλουτίζει ουράνιο. Ξεκινάει με τις κυρώσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να έρονται, με το ξεπάγωμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, επίσης δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν απαντούνται στην ουσία οι ανησυχίες των Αμερικανών, απλά βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία ίσως θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες εμπιστοσύνης. Αυτό είναι που λείπει, γιατί στις προηγούμενες δύο διαπραγματεύσεις το Ιράν βομβαρδίστηκε. Θα φτάσουμε μετά από 60 μέρες σε μια συμφωνία, φυσικά και αναμένω και την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων των χωρών του κόλπου, αλλά και της Κίνας τουλάχιστον. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Θα είναι δηλαδή ένα 60ήμερο που εκεί ουσιαστικά θα κριθεί αν θα έχουμε μια οριστική επίλυση του θέματος ή αν θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο.
12: Ακριβώς. Αλλά μέχρι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον συμφωνία, τουλάχιστον από τις διαρροές να προχωρήσουν σε άνοιγμα των στενών του Ορμούς και στην αποναρκοθέτησή τους. Τα υπόλοιπα θέματα θα αναφερθούν στη διάρκεια 60 ημερών που θα διεξαρχούν διαπραγματεύσεις. Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα, δηλαδή αυτό που καίει το Ισραήλ ουσιαστικά είναι το πυρηνικό και το γεγονός ότι Πάντα το Ιράν είναι μια ενδυνάμια απειλή, εφόσον μάλιστα δεν κλείνει και το θέμα των πυρηνικών, μια ενδυνάμια απειλή για τη χώρα, μια πραγματική απειλή.
12: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή με δεδομένες συνθήκες φαίνεται ότι ο Νετανιάχου θα πειθαρχήσει επιτέλους τον Τραμπ. Και όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στο Λίβανο, έτσι όπου συνεχίζονται
0: επιχειρήσεις.
12: Παρά την εγχειρία, οι επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί και τα θύματα σαν άμαχο πληθυσμό και σε εμπόλεμους φυσικά. Διαμορφώνεται μια νέα εικόνα στη Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ότι σε αυτή την εικόνα κυρίαρχο ρόλο θα έχουν όχι οι ΗΠΑ και οι Ηνωμένες Αραβικές Πολιτείες που ανέβασε ο πρόεδρος Τραμπ με τη σημαία της Αμερικής στο Ιράν, αλλά θα έχει η Κίνα, η οποία με τη σταθερότητά της αλλά και τις φιλινικές προτάσεις φαίνεται να μπορεί να διασφαλίσει ειρήνη και ασφαλεία στην περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Το θέμα των πυρηνικών και των στενών του Ορμούζ είναι το διαπραγματευτικό ατού του Ιράν, αλλά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβάλλουν τέλη διέλευση οι Ιρανοί, εκτίμησε στο Action 24 ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, ο Ιωάννης Βαμβάκος.
13: Δεν θα το παραδώσουν τόσο εύκολα, διότι είναι το στοιχείο το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ στην αμυντική, στην επιθετική αλλά και στην εξωτερική πολιτική τους. Μαζί με το στενό του Ορμούζ, το οποίο.
14: Το στενό είναι τα πυρηνικά τους.
13: Το στενό λέμε ότι είναι τα πυρηνικά τους, διότι έχουν επιβάλει τον αθηκό αποκλεισμό, όπως πάρα πολύ ορθά το είπε ο κ. Ποδόπουλος τώρα. Τι γίνεται, όντως έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Ποιο είναι το καλό της υπόθεσης, ότι δεν έχουμε εδώ και ένα μήνα και λίγο παραπάνω σοβαρές επιθετικές ενέργειες και να κινδυνεύουν πληθυσμοί όπως
14: δεν έχουμε, αλλά και πετρέλαιο δεν έχουμε.
13: Το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει κάποια στιγμή. Όπως ήδη υπόθηκε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπουν τα τέλη, διότι καμία χώρα δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό. 11 Απριλίου είχε γίνει τελευταία προσπάθεια διαπραγματεύσεων, να θυμάστε. Τότε που είχε πάει ο Βανς, υψηλόβαθμη αντιπροσωπή από τους Ιρανούς. Από τότε δεν είχαμε κάποια άλλη συνάντηση για προσπάθεια διερεύνηση και λύση του θέματος. Ο μόνος που θα κλαίει αύριο και θα λέει ότι δεν έγινε η δουλειά μου είναι ο Νετανιάχου. Διότι παραπάνω περίμενε.
15: Α, ναι, δεν έχει τα δίκο σε αυτό.
13: Ναι, είναι ο μόνος ο οποίος είχε σταθερούς στόχους, ήξερε τι θέλει και προσπάθησε να το πετύχει.
0: Στα τέλη του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω με επιδότηση που θα φτάνει τα 36.000 ευρώ και στόχο να ανοίξουν 30.000 κλειστά σπίτια. Να διατεθούν δηλαδή στην αγορά. Βαγγέλης Μανδραβέλης, οικονομικός αναλυτής.
16: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
16: Ανοίγει τέλος του μήνα, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Παπαθανάρης, είναι ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δουν τις επιλεξιμότητες. Δηλαδή θα πει ο τηλέμαχος Αντωνιναίος μέσα και να δει εάν δικαιούται, έχει ένα κλειστό διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα ή κάπου αλλού, εάν δικαιούται να το ανακαινήσει με πόρους του, όχι του Ταμείου Ανάκαμψης πλέον, με άλλων προγραμμάτων. Δεν προσδιορίζεται πια αν η προέλευση των κλειδών. Μπορεί να είναι το ΕΣΠΑ, μπορεί να είναι το. Το κοινωνικό ταμείο κλιματικής.
0: Τα λεφτά να υπάρχουν, Βαγγέλη, και όλα τα υπόλοιπα.
16: Και είναι πολλά, είναι 500 εκατομμύρια. Βέβαια, 500 εκατομμύρια σε 30.000 σπίτια βγαίνουν πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Είναι 30.000 σε κάθε σπίτι. Ένα παλιό σπίτι, μιλάμε τώρα, τη λέμε για σπίτια πρώτου 1990, ένα τέτοιο σπίτι. Σίγουρα δεν φτάνουν 30.000, θέλει πολλά περισσότερα.
0: Ανάλογα και τα τετραγωνικά, έτσι.
16: Ναι, γιατί φτάνει ω τα 120 τετραγωνικά. Στα 120 τετραγωνικά
0: είναι πολύ λίγα.
16: Ένα τέτοιο σπίτι, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, δεν ξέρω εγώ, ίσω και δάπεδα και δεκομένα και κουφώματα. 100.000 δεν θα σου φτάσουν. Αλλά από το Λότελα καλή και Παναγιώτενα, που λέει ο θυμόσφαιρο ελληνικό λαό. Είναι 300 ευρώ κάθε τετραγωνικό. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι για να ανακαινήσει ένα τέτοιο σπίτι θέλει 1.000 με 1.500 τετραγωνικά.
0: 1.500 ευρώ το τετραγωνικό, ε.
16: Ναι, το τετραγωνικό. Ναι, βεβαίως. Για τόσα μιλάμε. Δηλαδή 120 τετραγωνικά, ας πούμε, που είναι το μέγιστο, ας πούμε, θέλει 120 χιλιάρικα.
0: Σωστά.
16: Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση, άρα μπορείς να ανακαινήσεις το μπάνιο, το οποίο δεν είναι ενεργειακή αναβάθμιση, το οποίο είναι κρίσιμο όμως συστατικό για ένα κάποιον που μένει εκεί μέσα. Άρα ο πρωταρχικός στόχος εδώ δεν είναι να βαθμίσουμε ενεργειακά τα σπίτια, αλλά κυρίως να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Βαγγέλη, πώς καταλάβαινε ότι κάποιο σπίτι είναι κλειστό, δεν έχει ρεύμα ηλεκτρικό από εκεί?
16: Συνήθως δεν έχει ρεύμα.
0: Δηλαδή, άμα κάποιο πάει και το κλείσει για δύο μήνες τώρα και μετά.
17: Status FM. Σταθμός.
11: στους 107.7.
16: Χρόνια κλειστό το διαμέρισμα, τουλάχιστον, ναι. Και έχουν τον τρόπο να...
0: Θα το δουν αυτό,
16: έχουν τον τρόπο να το δουν αυτό. Κυρίως όμως το κοιτάνε από το ρεύμα, όταν βλέπουν ότι η παροχή του ρεύματος είναι κλειστή εδώ και χρόνια, δούμε, είναι τέτοιο.
0: Είναι επιλέξιμο το σπίτι.
16: Επιλέξιμο. Λοιπόν, πρόσεξε, υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάποιος ο οποίος έχει εισόδημα 70.000, πρέπει να είναι, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Αλλά θα ανακοινωθούν στις
0: άμεσα. Να πούμε ότι θα είναι κοντά στο Fuel Pass, ας πούμε, κάτι τέτοιο, και γύρω στις 30.
16: Όχι, θα είναι κοντά στο σπίτι μου 2.
0: Α, κοντά στο σπίτι μου 2.
16: Κοντά στο σπίτι μου 2, δηλαδή κάπου εκεί θα είναι.
0: Μάλιστα.
16: Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο το κοιτάνε και από άλλες χώρες, γιατί στις άλλες χώρες έχουν στεγαστικό πρόβλημα και δεν ξέρουν πώς θα το λύσουν, ειδικά ας πούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι το Παρίσι, ναι. Η Φραγκφούρτη κλπ.
0: Καλά, εκεί η Γκαρσονιέρα έχει 500 χιλιάρικα στο Παρίσι. Θα μας τα πει ο Θέμης Μπάκα σε λίγο.
16: Ναι. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτός που ανακοινεί στο σπίτι του και το έχει κλειστό, είναι υποχρεωμένος να το νοικιάσει. Και μάλιστα 3 χρόνια με το ίδιο ενίκιο δεν θα μπορεί να αυξήσει τη τιμή του ενίκιου. Σωστά. Δηλαδή θα είναι κλειδωμένο το ενίκιο για 3 χρόνια.
0: Λογικό.
16: Και ένα τελευταίο που πρέπει να πούμε, τηλέμαχε, είναι ότι θα πρέπει να έχει και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και την ηλεκτρονική και το ενεργειακό πιστοτικό του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
16: Κάποιοι θα δουλέψουν.
0: Καλό είναι αυτό. Ό,τι δίνεις καλό είναι. Βέβαια τα λεφτά είναι λίγα σε σχέση με την ανακαίνιση που χρειάζεται.
16: Ναι.
0: Θα δούμε.
16: Ναι,
0: θα δούμε, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ
16: πάρα πολύ. Είναι πολλά τα σπίτια που θέλουν να ανοίξουν. Για να δούμε, θα το καταφέρουν. Λένε ότι μόνο στην Αττική είναι γύρω στα 150.000 κλειστά διαμερίσματα.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μαντραβέλη. Περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Τώρα, με περισσότερα από 790.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα και τα ενίκια να κινούνται σταθερά νοδικά, η κυβέρνηση αναζητά έξτρα ακίνητα και παρεμβάσεις, όπως αυτή που ακούσαμε νωρίτερα, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά, να μπει φρένο στην άνοδο των ενοικίων και των τιμών πώλησης. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, το στεγαστικό ζήτημα βρέθηκε και στο τραπέζι του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του τιματομιστητικού δικτύου Real Estate, γκουρού των ακινήτων, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
15: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Να κάνω ένα μικρό σημείο, αν επιτρέπει. Τα ακίνητα που είναι δηλωμένα ως κλειστά. Ναι. Να είναι δηλωμένο κλειστό, και να ψάξει να βρούμε αν είναι κλειστό,
0: ναι,
15: από το ρεύμα. Πρέπει να είναι δηλωμένο από το λογιστή σου ως κλειστό το ακίνητο.
0: Α, μάλιστα.
15: Και ταυτόχρονα δώσει μια διευκρίνηση ακόμα, επειδή αυτό το μοντέλο του ανακοινήτου νοικιάζουν είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί σε άλλες χώρες και λειτουργεί πρώτα στην Κύπρο εδώ και 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Πρώτα
15: στην Κύπρο, τι σου λέει.
0: Από εκεί το πήραμε.
15: Ακριβώς. Τι σου λέει στην Κύπρο όμως, σου λέει, εάν πάρει λεφτά και ανακοινήσει το σπίτι και μείνει μέσα, κανένα πρόβλημα, καλά θα κάνει. Εάν όμως αυτό το σπίτι το βγάλει στην αγορά για ενοικίαση, αυτό λέει και η Παιχνική Δημοκρατία, είσαι υποχρεωμένος να το νοικιάσεις για 5 χρόνια και να το νοικιάσεις με μια τιμή μειωμένη, λέει και η Παιχνική Δημοκρατία, κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίαση της περιοχής.
0: Α, μάλιστα, καθορίζει κιόλας. Καθορίζει
15: κιόλας. Καθορίζει. Γιατί μάλιστα, σου λέω ότι εγώ θέλω να δημιουργηθούν ακίνητα στην περιοχή τα οποία έχουν φτηνότερο ενοίκιο για να συμπαρασύρουν και τα υπόλοιπα. Τα 3 χρόνια σταθερό καλό είναι. Αλλά έχει σχέση με την αρχική μίσθωση που θα κάνει. Δηλαδή, αν κάνει μια αυξημένη μίσθωση, θα είναι αυξημένη την επόμενη τριετία. Απλά δεν θα έχει αυξήσει την διάμεσα. Πάμε τώρα στο σημαντικό όσον αφορά το Eurogroup. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον στο Eurogroup έχουμε πρόεδρο Έλληνα. Σημαντικό αυτό.
0: Σωστό.
15: Κατά δεύτερον, αυτό που συζητάνε στην Eurogroup είναι ότι εντείνεται πλέον η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε λιγότερα διαθέσιμα σπίτια, αυξήσει τιμών, υψηλά ενίκη και αυξανόμενη πίεση στην νοικοκυριά. Πλέον η στεγαστική κρίση λέξη είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το οποίο προσπαθούν να βρουν λύσεις. Λύσεις για την άνοδο των ενοικίων, τη συνεχή αύξηση των τιμών πώληση των κατοικιών, περιορισμένη πλέον προσφορά. Εδώ να αναφέρουμε ότι η Κομισιόν είχε αναφέρει πριν περίπου 5-6 μήνες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις στεγαστικές ανάγκες πρέπει να χτίζει περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια το χρόνο, νέα σπίτια το χρόνο, έως το 2035. Παράλληλα, αυτό που μελετάνε αυτή τη στιγμή στο Eurogroup, μελετάνε διάφορα μοντέλα. Τα μοντέλα που έχουν πέσει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι το Ισπανικό, είναι το μοντέλο της Ιρλανδίας, είναι το μοντέλο της Κροατίας. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δίνει μεγάλη καμπάνα στα κλειστά σπίτια και βάζει και περιορισμούς στις διαχρόνιες μισθώσεις. Τι σου λέει η Ισπανία, σου λέει, εάν έχεις ένα σπίτι κλειστό στον ίδιο δήμο πάνω από 4 σπίτια, ένας ιδιοκτήτης, θα έχει προσάυξη, λέει, 50% στους φόρους, στους δημοτικούς φόρους. 100% αν περιμένει κλειστό για 2 χρόνια. Και 150% αν παραμένει για 3 χρόνια. Αν ο διοκτήτη διαθέτει πάνω
0: ποινή,
15: από.
0: Ποινή, κανονικότατη, έτσι.
15: Κανονικότατα. Θέμε. Πάνω από δύο κλειστά σπίτια στον ίδιο Δήμο. Γιατί το έκανε αυτό η Ισπανία, σου λέει. Εγώ σου έδωσα ένα κίνητρο. Τι κίνητρο σου έδωσα? Μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που θα εισπράττει το κλειστό σου σπίτι. Αν το βγάλει στην αγορά. Αυτό το κίνητρο το έχει δώσει η Ελλάδα για το 2024. Δεν ξέρω τα αποτελέσματά του, αλλά τι σου λέει. Αφού σου δίνω κίνητρο, υπάρχει και το αντικίνητρο ότι αν δεν βγάλει σπίτι στην αγορά, θα έρθει και θα το πληρώσει τρεις φορές πάνω το φόρο των δημοτικών της περιοχής. Παράλληλα, εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι η Ισπανία μπαίνει και στη λογική πλέον να βάλει πολλούς περιορισμούς στις διαχρόνιες μισθώσεις, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, η οποία είχε βάλει αρχικά ίδια περιορισμούς το 2019-2020 και τώρα μπήκε στην άρση, γιατί δεν είδε να δουλεύει αυτό το μοντέλο των περιορισμών, δηλαδή δεν είδε μείωση των ενοικίων. Παράλληλα, πέρα με μια Κροατία, η γυναίκα λέει το κεφί του εξής, ξέρεις κάτι λέει, ότι και εγώ θα βάζω φόρο πλέον στα κενά σπίτια από 0,60 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ως και 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τον Δήμο και την περιοχή. Πλέον η Κροατία μελετά αυτή τη στιγμή μέτρα επιδότηση στεγαστικού δανείου όπως κάνουμε εμείς από το σπίτι μου, ένα πρόγραμμα σπίτι μου, αλλά πιο διευρυμένα. Δηλαδή, απαντά και σε αυτόν που δεν μπορεί να έχει ιδέα κεφάλαια, σε αυτό που πιέζεται και λίγο μετά την τράπεζα. Παράλληλα, μιλάει για κάλυψη μέρους της μηνιαίας δόσης. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάποιος πάει ένα στεγαστικό δάνειο, να μπορεί να τον βοηθάνε το κράτος στη μηνιαία δόση του. Ανακαινήσεις, λέει, εγκαταλελειμμένων κατοικιών. Και αυτή συζητάει πλέον η ίδια η Κροατία πλέον και για περιορισμούς σε νέες άδειες. Δηλαδή, ποιες νέες άδειες. Η πιο σκληρή, πάντως, τη λέμε και κλείνω με αυτό, είναι η Ιρλανδία. Πολύ μεγάλους φόρους, φόρους και στους κατασκευαστές που έχουν οικόπεδα. Σου λέει, ξέρεις κάτι, έχεις ένα οικόπεδο και δεν το χρησιμοποιείς, κατασκευαστή. Πολύ ωραία. Θα πιώσεις φόρο 3% της αξίας των οικοπαίδων που έχεις δεσμεύσει και δεν χτίζεις.
0: Και εδώ βέβαια θα πρέπει να έχουν και ένα ρόλο και οι τράπεζες. Αυτό θα το συζητήσουμε μια επόμενη σύνδεσή μας. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματος μεσητικού δικτύου Real Estate. Και εσύ, Θέμη μου, θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ρύθμισης οφειλών, όπως ξεκινήσαμε τον ημερωτικό μαγκαζίνο, για να πάμε όμως όχι στις οφειλές του ΕΦΚΑ, αλλά σε αυτές προς την ΑΔΕ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του ειδικού φορολογικού αναλυτή Μπάμπη Καούκη τι ισχύει σήμερα και τι έρχεται στη συνέχεια, προκειμένου να πάρουν ανάσα όσοι χρωστούν στην παλαιά γνωστή μας, τη λεγόμενη εφορία. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι, εντάξει, είναι μεγάλη πληγή οφειλές. Ψάχνουμε να βρούμε πάντα το
17: λόγο. Δεν είναι μόνο στην ΑΔΕ, είναι και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Τα πρότσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Η ΑΔΕ έχει τώρα μια λογική που προσπαθεί να πιέσει με 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις και με εκατοντάδες χιλιάδες mail, με ηλεκτρονικά μηνύματα δηλαδή υπενθύμησης στους οφειλέτες να προέσουν να ρυθμίσουν. Στο επίκεντρο δηλαδή βάζει τα νέα χρέη που εμφανίζουν την εικόνα για να τα προλάβει και με αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και με πολλές πιέσεις και τα λοιπά, διασταυρώσεις, ειδοποιήσεις και διάφορα άλλα. Από την άλλη έρχεται το οικονομικό επιτελείο.
0: Εντάξει, είναι καλό πάντως που προειδοποιεί. Δηλαδή λέει, παιδιά, ρυθμίστε γιατί θα δεσμεύσουμε. Δηλαδή σε σχέση με τις παλαιότερες πρακτικές πριν από αρκετά χρόνια, που όχι ότι τώρα δεν γίνεται, αλλά σε πολύ λιγότερο βαθμό, που δεσμεύαν χωρίς να ειδοποιήσουν. Είναι καλό που ειδοποιούν με έναν τρόπο, έτσι.
17: Τώρα είναι καλό που ειδοποιούν, είτε με mail είτε με τηλέφωνο. Περίπου έχουν στοχεύσει που θα ειδοποιήσουν, γιατί όπως είπαμε, τα εξπρόσωπα. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν, έχουν περάσει 114 δις ευρώ μόνο στην ΑΔΕ και πάνω από 50 δις ευρώ στον ΕΦΚΑ. Οπότε προσπαθεί με τηλεφωνικές κλήσεις και με το mail να προσπαθεί να πιέσει και βέβαια τους δίνει και μετά και ένα δικαίωμα να μην τους δεσμεύσει τους λογαριασμούς, να μπορούν να δουλεύουν λίγο κλπ. Το ιδιωτικό χρέος όπως είναι μεγάλο, οι οφειλές όπως είπαμε μεγαλώνουν.
0: Τώρα κύριε Καούκη, ετοιμάζουν ρύθμιση 72, έως 72 δόσεις. Ισχύει η ρύθμιση έως 24 δόσεις, είναι η υπάγεια ρύθμιση λεγόμενη.
17: Έχουμε υπάγεια ρύθμιση των 12 δόσεων και υπάγεια ρύθμιση των 24 δόσεων. Και έχουμε και ρύθμιση 48 δόσεων για έκτακτα.
0: Όχι για φορολογική.
17: Όχι, όπως είναι από τελωνιακές παραβάσεις, είναι από κληρονομιές, από δωρεές, από αποδοχές κληρονομιάς κλπ. Ή από φορολογικό έλεγχο. Όπου εκεί μπορεί να ζητήσουμε 48 δόσεις.
0: Μάλιστα.
17: Έρχεται τώρα όμως, είναι το νομοσχέδιο σε διαβούλευση και προσπαθεί να τακτοποιήσει τα παλιά χρέη η κυβέρνηση με μία αρρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Αυτό υπάρχει, εδώ, κύριε Καούκη, γιατί τώρα, ξέρετε, και γι' αυτό καλό είναι που είναι σε διαβούλευση, γιατί και οι συνεχείς παροτρύνσεις που έχουμε και από τους ακροατές είναι ότι είναι λίγες οι δόσεις αυτές. Επίσης, υπάρχει μια γκρίνια μεγάλη για το γεγονός ότι του έντοκου, 5,5% είναι ο φόρος. Όλο αυτό, και επειδή είναι σε διαβούλευση, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν έτσι να το εισακούσουν από τους αρμόδιους? Έχετε και μια εμπειρία τεράστια.
17: Θα πρέπει να το εισακούσουν, γιατί εδώ όπως το έχουν καταθέσει δεν πρόκειται να μπει κανένας. Γιατί το επιτόκιο είναι 5,84%. Ένα. Δεύτερον, τι λέει, η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων που θα αφορά χρέη προς την εφορία αλλά και τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει για να μπορέσει να τα ρυθμίσει σε 72 δόσεις με 5,84% επιτόκιο να έχουν γίνει ληξη πρόθεσμα έως 31/12/23. Που σημαίνει ότι όσοι και να μην τα έχει ρυθμίσει ταυτόχρονα. Δηλαδή να είναι και ληξη πρόθεσμα και να μην τα έχει ρυθμίσει.
0: Δώρον άδωρον θυμίζει αυτό πάντως.
17: Άρα και ταυτόχρονα όμως σου λέει για να μπει σε 72 δόσεις για τα χρέη που είναι ληξη πρόθεσμα ως 31/12/23, ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμίσει και ό,τι χρέος έχει γεννηθεί από 1/1/24 σήμερα σε 24 δόσεις. Δεν νομίζω θα πει κανένας. Νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
17: Και θα πρέπει να το ξαναδούνε. Έχουμε το περιθώριο τώρα στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, που και αυτό είναι μέσα και με άλλα πράγματα, δημοσιονομικές πειθαρχίες κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να το ξαναδούνε και να αλλάξουν, δηλαδή το 72 να μην είναι μέχρι 30/12, αλλά να το πάμε μέχρι και σήμερα.
0: Σωστά.
17: Και να μπορέσει ο άλλος να θυμίσει ή και ό,τι άλλο καινούριο χρέος γεννιέται να μπαίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Θα είναι και μία ανάσα, γιατί είναι δεδομένο, κύριε Καούκη, ότι η περίοδο που διανύουμε με όλα αυτά τα βάρη που προέρχονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από τις αυξήσεις που έχουν καταγράφονται στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, το κόστος ζωής γενικότερα που έχει αυξηθεί, είναι μία ανάσα που θα πρέπει να δοθεί. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πραγματικά δωρονάδωρο.
17: Είναι δωρονάδωρο, δεν θα πει κανένας. Γι' αυτό έχουν το περιθώριο μέχρι να ψηφιστεί στην Ολομέλεια να το αλλάξουν. Το μόνο θετικό είναι σε αυτό το νομοσχέδιο ότι επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς πλέον θα μπορούν να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω.
0: Σημαντικό.
17: Οπότε κατεβαίνει και για την άρση κατασχέσεων σε περιπτώσεις που οφειλέται, εξοφλείται 25% της οφειλής και ρυθμίζει το υπόλοιπο προς προλογική διοίκηση. Αυτό θα μπορέσει να υπάρχουν άρση κατασχέσεων και να λειτουργούν οι επαγγελματικοί και οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Αυτά είναι τα θετικά. Το αρνητικό, το μεγάλο, είναι αυτό με τις 72 δόσεις. Είναι προς λάθος κατεύθυνση, δεν θα γίνει τίποτα, είναι δώρον άδρων και ο κόσμος νομίζει ότι τον κοροϊδεύουν κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καούκη. Σημαντικό αυτά που λέτε. Έχετε τεράστια εμπειρία στον τομέα το συγκεκριμένο. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστικές στιγμές εκτελήθηκαν στην Πάτρα όταν η γυναίκα δέχτηκε επίθεση από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι. Οι φωνές της κινητοποίησαν τους γείτονες. Ενημερώθηκε η αστυνομία, έφτασαν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του ΜΕΓΑ, τον Απόστολο Βουλδί, για να μάθουμε περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά μιλάμε για σοκαριστικές στιγμές. Ξεσηκώθηκε πραγματικά η γειτονιά στο κέντρο της πόλης, πρέπει να πούμε, όταν άκουσαν τις φωνές της νεαρής κοπέλας. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν πρόκειται για τη σύζυγό του.
0: Α, δεν είναι σύζυγος.
18: Αλλά όχι, πρόκειται για την κοπέλα με την οποία συζούσε και μιλάμε για μια κοπέλα μόλις 16,5 ετών. Όπως φαίνεται λοιπόν, την είχε κλειδώσει μέσα στο σπίτι, δεν την άφηνε να φύγει, την απειλούσε και την, σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, την είχε χτυπήσει κιόλας. Κάποια στιγμή η κοπέλα κατάφερε να πάρει τηλέφωνο την μητέρα της να ζητήσει τη βοήθειά της. Η μητέρα της από την πλευρά της αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο, καλούσαν τον άντρα οι αστυνομικοί να τους ανοίξει. Αυτός δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να κληθεί ο εισαγγελέας και με εντολή του εισαγγελέα να σπάσουν την πόρτα, να μπουν μέσα και να συλλάβουν τον 35χρονο, πρέπει να πούμε, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης, είναι επιχειρηματίας σε κατάστημα της περιοχής. Και πρέπει να σου πω τέλος ότι ο συγκεκριμένος άντρας είναι και υπότροπος, γιατί το 2024 με την πρώην τότε σύντροφό του την είχε χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό που η κοπέλα είχε βρεθεί στο νοσοκομείο και είχε νοσηλευτεί με βαριά τραύματα.
0: Αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, επιβαρυντικά για την οικογένεια. Γενικά είναι ζητήματα τα οποία είναι πληγή πλέον στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας από το ΜΕΓΑ, τον Απόστολο Βουλδί, ο οποίος μας έδωσε την είδηση από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα.

0: τις δυσκολίες εφαρμογής της απαγόρευσης των social media σε παιδιά και εφήβους στάθηκε σε συνέντευξη.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δημήτρης Παπαστεργίου.
2: Την εβδομάδα που πέρασε κάναμε συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο μεγάλων πλατφορμών. Εάν υπήρχε, αν θέλετε, σχέση εμπιστοσύνης με τις πλατφόρμες και παλιότερα, δεν θα πηγαίναμε σε απαγορεύσεις, γιατί πολλοί λένε εύλογα, μα οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά, δεν περνάνε οι απαγορεύσεις. Αν λοιπόν οι πλατφόρμες εγκαίρως είχαν δείξει ότι τους ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών, όχι κάνοντας κλικ ότι είμαι πάνω από 18, έχουν αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά την ηλικία ενός χρήστη από τα βίντεο τα οποία βλέπει, από το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση, από τους φίλους του. Αν λοιπόν υπήρχε από την αρχή αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, πιθανώς να μην πηγαίναμε σε τόσο ακραία, αν θέλετε, μέτρα. Από εκεί πέρα, όντως είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε κοινά και ευρωπαϊκά.
0: Το Εθνικό Απολυτήριο θα αναμορφώσει το Λύκειο και την εκτίμηση της πορείας των μαθητών προς τα ΕΗ, καθώς οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν φτάσει στο όριό τους, δήλωσε στο Action 24 ερωτηθή σχετικά ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Το σύστημα των πανελλαδικών έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Και θα συμφωνήσουμε όλοι.
4: Ναι, ναι.
3: Είναι ένα ψυχοφθόρο σύστημα. Έχει ένα θετικό. Το ότι είναι αδιάβλητο. Άρα, στο ερώτημά σας, κύριε Παπαναγιώτου, εδώ και κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια νέα εικόνα του Λυκείου, σημαίνει ένας νέος τρόπος εκτίμησης των δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε όταν φτάσουμε στο τέλος της τρίτης Λυκείου να συνεκτιμώνται όλες οι δεξιότητες. Ποιο θα είναι το τελικό όμως αποτέλεσμα και ο τελικός τρόπος, ας περιμένουμε την ολοκλήρωση του διαλόγου.
0: Στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είναι η τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Real στο ΑΚΑ. Πρέπει να πούμε ότι θεωρείται και ένα ραντεβού με την ιστορία. Αν οι Ερυθρόλευκοι κατορθώσουν να καταβάλουν τον Ισπανό γίγαντα, τότε θα είναι η τέταρτη φορά που θα κατακτούν το Final Four, κατακτούν την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού στις 5 το απόγευμα θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στο Φάληρο, στο σταθμό Φάληρο, και από εκεί θα μεταβούν με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, σταθμό Φάληρο, χωρίς να υπάρχει ενδιάμεση στάση σε κανένα σταθμό. Θα πάνε κατευθείαν, δηλαδή, εξπρες που λένε, transit στο ΟΑΚΑ. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτή την πολύ πολύ σημαντική απόψινή βραδιά με τον Αλέξανδρο Χριστάκο στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
5: Καλό μεσημέρι, τη Λάμαχα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, μιας και είπες και για τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι στις 5 η ώρα έχουν την συγκέντρωση στο Φάληρο. Αντίστοιχα, οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 η ώρα και από εκεί θα ξεκινήσει το πούλμαν για να τους πάνε στο
0: κύριο. Σαφώς λιγότερο, Αλέξανδρε, έτσι. Πώς ήταν, 4.000 περίπου, 3-4.000, κάπου εκεί.
5: Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι τη Λάμαχα. 3.000 δεν είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
5: Μάλιστα, τα δικά του εισιτήρια, η Real, τα οποία είχε πάρει, επέστρεψε και κάτω πίσω. Τα υπόλοιπα είναι από άλλους που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα εισιτήρια από την EuroLeague, όταν είχε διαθέσει τα δικά της εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι φίλοι του Ολυμπιακού, με τις προβλέψεις τις τελευταίες που υπάρχουν, νομίζω να φτάσει και τις 15.000 σήμερα στο Telecom Center. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η μάχη της εξέδρας θα είναι κόκκινη. Και θα είναι και ένα πολύ βασικό, ένα ακόμα όπλο για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να πούμε και για τις ομάδες οι οποίες στη μία το μεσημέρι πήγαν για λίγο στο γήπεδο, έτσι για να κάνουν τα καθιερωμένα σουτ, όπως γίνεται πριν από παιχνίδια, μερικές ώρες πριν από τα παιχνίδια, δεν αλλάζουν τις ενισχύσεις. Βρέθηκαν και οι δύο εκεί και οι δύο αποστολές διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο, έτσι κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από εκεί μετά θα ξεκινήσουν να πάνε και στο γήπεδο. Να πούμε επίσης ότι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουν στηθεί κάποιες εξέδρες για τους φίλους του Ολυμπιακού που θα θελήσουν να πάνε εκεί όταν η ομάδα με το καλό πάρει το κατακτήσει το τρόπαιο. Δεν συζητάω ότι τα γύρω μαγαζιά είναι γεμάτα, τη λέμε, έχει αποκρατήσει και όλα αυτά, δεν έχει μείνει τίποτα. Όσοι δεν είναι στο γήπεδο θα βρεθούν εκεί. Αγωνιστικά λοιπόν ο Ολυμπιακός που αναζητεί το τέταρτο τρόπαιο, τα άλλα τρία ήταν το 1997, το 2012 και το 2013. Το 10ο τελικό του της EuroLeague. Δεν έχει προβλήματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έτσι κανένα πρόβλημα. Αντίθετα όμως η Real Madrid έχει προβλήματα. Τους ψηλούς δεν έχει center. Τραυματίστηκε και ο Σμαν Καρούμπα. είναι έξω και ο Ταβάρης και ο Λεν, οπότε θα δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό ως έντιο, ως Καριόλο. Οι ομάδες τώρα είναι στο ξενοδοχείο, οι τελευταίες οδηγίες έχουν δοθεί. Να θυμίσουμε ότι η Real Madrid έχει κατακτήσει 11 φορές το τόπο, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό ή κοιτούν μόνο την ποδοσφαιρική Real Madrid. Είναι επίσης λοιπόν δυνατή και στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρες, αναμένεται και αυτός να βρεθεί στον τελικό σήμερα, ταξιδέψει αφημερών με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, και εμείς να ζητήσουμε λοιπόν στον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο απόψε και να βγουν και οι φίλοι του να το γιορτάσουν. Να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αν θέλετε, Λέμαχε. Έτσι, γιατί έχουμε και μια εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πει λοιπόν ότι έχει έτσι συμφωνία με τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Είναι από χθες αυτό, είναι 38χρονος Δάνος προπονητής, ο οποίος αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτες. Λέγεται ότι ίσως και σήμερα να γίνει η ανακοίνωση, η επιστημοποίηση λοιπόν της πρόσληψης στη τεχνική ηγεσία. Έχει ήδη λένε ξεκινήσει την δουλειά του για την ομάδα και το πώς θέλει να την παρουσιάσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός το ποδόσφαιρο, μετά και τη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, σήκωσε μανίκια και κυνηγά τους μεταγραφικούς τους στόχους. Ένας από αυτούς λέγεται ότι είναι ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος αγωνίζεται στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τον είδαμε και στα παιχνίδια εδώ με την ΑΕΚ. Τετάρτη θα διεκδικήσει το τρόπαιο κοντά στην Crystal Palace στο τελικό του Conference League. Ένας 30χρονος χαφ, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και θα ήθελε να τον φέρει στην ομάδα. Έτσι είναι μια πρώτη κίνηση και ένα πρώτο όνομα που μπορούμε να πούμε για τα μεταγραφικά ζητήματα των ερυθρόλευκων τηλεμαχών.
0: Αλέξανδρος Συστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Στα Χανιά βρίσκεται από χθες η πριγκίπισσα Άννα για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παντελής Γιαΐτσης για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχη, για να ζηλέψετε λίγο από το ηλιόλουστο και πανέμορφο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
0: Βέβαια. Λογικό είναι να ζηλεύουμε. Ναι.
4: Εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η επίδειξη από τα κόκκινα βέλη, το ακροβατικό μήνο τη βασιλική πολεμική αεροπορία της Αγγλίας, παρουσία βεβαίως όπως είπες και εσύ από χθες της πριγκίπισσας Άννας, αδελφής του βασιλιά Καρόλη. Πριγκίπισσα Άννα, η οποία χθες το πρόγραμμά της περιλάμβανε επίσκεψη στο μνημείο της των συμμαχικών δυνάμεων στο Μάλεμε, κατόπιν βρέθηκε στο μεγάλο αρσενάλιο που παρατέθηκε δεξίωση προς τιμήν της το βράδυ, και σήμερα επισκέφθηκε τους τάφους των Βενιζέλων. Επισκέφθηκε το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου εντυπωσιάστηκε από τα εκθέματα, πολλά εκ των οποίων βεβαίως αφορούν την Αγγλία και την βοήθεια που έδωσε κατά τη μάχη της Κρήτης στο πλαίσιο των συμμαχικών δυνάμεων, και κατόπιν βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό για να παρακολουθήσει τη δοξολογία και, όπως είπα στην αρχή, στο ενετικό λιμάνι μαζί με πάρα πολύ κόσμο για να δει την επίδειξη από τα κόκκινα βέλη. Οι εκδηλώσεις οι επαιτειακές για την μάχη της Κρήτης ολοκληρώνονται, τηλέμαχε, το απόγευμα με επίδειξη των δικών μας παιδιών της ομάδας ΖΕΦΣ, του F16, που κάνει τα δικά του ακροβατικά και έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο, στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου και εκεί υποθέτω η πριγκίπισσα Άννα θα δώσει το παρόν, κλείνοντας τις φετινές εκδηλώσεις, που ήταν, να το πούμε και αυτό, η παρουσία της πριγκίπισσας προσθέτει από τη μία ιδιαίτερη έγκλη και από την άλλη είναι μια πολύ μεγάλη τουριστική διαφήμιση γενικότερα για την Κρήτη προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πάντως, αν θυμάμαι καλά, και ο Κάρολος πριν από κάποια χρόνια είχε επισκεφθεί την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
4: Ως πρίγκιπας, βεβαίως, ως πρίγκιπας.
0: Ως βασιλιάς θα το κάνει.
4: Διατηρούν πολύ στενές σχέσεις, ειδικά με την Δυτική Κρήτη, άσχετα αν το μεγάλο κομμάτι τα προηγούμενα χρόνια των τουριστών κατευθύνεται στο Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή, όπως είπα, διαφήμιση για αυτήν την τουριστική σεζόν που περιμένουμε όλοι, έτσι και έτσι, αλήθεια είναι, μετά τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, τηλέμαχε.
0: Μαγάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι, για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Παντελή. Κυρίες και κύριοι, προβληματισμό προκαλεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στους ασθενείς με ναρκοληψία η διακοπή της παραγωγής του πρωτότυπου φαρμάκου Ζιρέμ, το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα φάρμακο που ανησυχεί εφόσον υπάρχει και αυτή η έλλειψη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Βασίλη Βενιζέλο. Καταρχάς, Βασίλη, τι είναι η ναρκοληψία και πώς υπάσχουν από αυτή την νόσο? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Τηλέμα και καλό μεσημέρι στους κρατές μας. Ένας στους 2.500 είναι μια σπάνια ασθένεια, πάσχει από ναρκοληψία. Μια περίπλοκη ασθένεια νευρολογική, μη άσημη, η οποία μπερδεύει ακόμα και τους γιατρούς. Μας έλεγαν οι ασθενείς ότι υπάρχουν ασθενείς με ναρκοληψία στην πραγματικότητα. Ποσοστό από αυτού θα αποκλειστούν γιατί έχουν ναρκοληψία και παίρνουν φαίνεται τη σχιζοφρένεια.
0: Α, οδηγεί και εκεί, έτσι, μάλιστα.
6: Δεν οδηγεί σχιζοφρένεια.
0: Αλλά παίρνουν φάρμακα.
6: Οι γιατροί διαγνώσκουν σχιζοφρένεια.
0: Α, μάλιστα, τον μπερδεύουν, μάλιστα.
6: Τον μπερδεύουν. Το μπερδεύουν γιατί υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ελένη Γκέρ, 23 χρονών, με ναρκοληψία ασθενής. Στο σχολείο έβλεπε το κλίτερ, είχε το κλίτερ επάνω στο θρανίο και έβλεπε ότι είναι το στυλό της. Και μετά από λίγο έβλεπε το κλίτερ της. Υπάρχει δυνατότητα να

0: φάρμακο το ποδόδιπο έπεσε η πατέρα του και βγαίνουν γενώσιμα, ναι. Με αποτέλεσμα να, η χώρα μας να προμηθεύεται από την Ισπανία και τη Γερμανία ό,τι περισσεύει. Εκείνο που ζητούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων οι ασθενείς, αλλά και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, είναι να επιτραπεί η εγχώρια παραγωγή του γενοσύμου, mm-hmm. Έτσι ώστε να μην τους λείψει το βασικό mm-hmm. φάρμακο που παίρνουν, γιατί τα συμπτώματα είναι απίστευτα συμπτώματα. Έχει στιγματισμό πολύ έντονο αυτή η ασθένεια. Σε κοροϊδεύουν στο σχολείο, μας λένε η Ελένη. Γίνεσαι αντικείμενο bullying. Και όταν τα συμπτώματα έχουν έξαρση, κανείς δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Βενιζέλος, σας ελπίσουμε ότι θα δοθεί γρήγορα αυτή η άδεια για τα γενώσιμα παράγοντες στην Ελλάδα, για αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια σημαντικά ζητήματα. Πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε καιρικά μαζί μας. Ο μετρολόγος του Άξιον 24, ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι τυπικά ανοιξιάτικος ο καιρός, μια γελάει. Ναι. Θα πάμε έτσι όλο το διάστημα ή κάτι φαίνεται καλύτερο να σταθεροποιούμαστε τέλος πάντων με λιγότερες βροχές?
2: Ουσιαστικά η επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτή την αστάθεια ακόμα, αλλά πιο περιορισμένη. Δηλαδή θα είναι λιγότερες πλέον οι βροχές, θα είναι καλύτερος ο καιρός γενικότερα την επόμενη εβδομάδα. Θα ανέβει όλα στα θερμοκρασία. Θα επιστρέψουμε ξανά στα τριαντάρια. Που τα ξεχάσαμε στις επόμενες μέρες. Αλλά όχι υψηλά τριαντάρια. Θα είναι κοντά στα κανονικά την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει 31-32. Πιθανόν τοπικά έχει 33 βαθμούς στην επόμενη
1: εβδομάδα. Δηλαδή, πώς πάμε για τον Ιούνιο, έτσι, τέλος του μήνα, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Κανονικές θερμοκρασίες, με λίγο πιο περιορισμένη αστάθεια. Τη Δευτέρα θα είναι πάλι αρκετή, αλλά όχι πάρα πολύ αστάθεια, λιγότερη δηλαδή και από σήμερα και από χθες, και από τις επόμενες ημέρες. Τρίτη, σχεδόν καθόλου βροχές. Και ξανά από την Πέμπτη, κάποιες μπόρες θα έχουμε κυρίως ακριωτικά και γύρω από τα ορεινά κυρίως, αλλά όχι πολλά φαινόμενα. Και με τη θερμοκρασία όπως είπαμε να ανεβαίνει σιγά σιγά. Γενικά θα υπάρξει μια βελτίωση την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να εκλείψουν τελείως οι βροχές, κυρίως όμως στα υπηρετικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά.
1: Πάντως, σε γενικές γραμμές είναι μια ήπια χρονιά. Δεν έχουμε έντονα ζητήματα και προβλήματα. Μια κανονική χρονιά, θα έλεγα, καιρική, μετά από αρκετό καιρό.
2: Ναι, σωστά. Με καλές βροχές.
1: Με χιόνια.
2: Χρειαζόμασταν.
1: Με χιόνια. Ο Όλυμπος έχει πάρα πολύ χιόνι. Έτσι, περνώντας από τον Όλυμπο, πάρα πολύ χιόνι. Σημαντικό και αυτό.
2: Στα μεγάλα υψόμετρα έπεσαν και το χιόνι φέτος. Πιο χαμηλά δεν έπεσε χιόνι, αλλά στα μεγάλα υψόμετρα όντως έριξε αρκετό χιόνι φέτος, και στην Πίντο και στον Όλυμπο. Είναι μια σχετικά κανονική. Και ο Μάιος θα βγει σίγουρα κανονικός, κοντά στα κανονικά, ίσως και λίγο πιο χαμηλά τα κανονικά που έχει βέβαια θερμοκρασιακά. Ο Απρίλιος ήταν λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά. Γενικά οι βροχές είναι περισσότερες στα κανονικά, είναι καλές αυτές που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα. Τις οποίες χρειαζόμαστε και έχουν ανέβει και πολύ και τα αποθέματα νερού της ΕΙΔΑΠ. Πάρα πολύ. Είμαστε σε αρκετά καλά πλέον για την επίπεδα σχέση με πέρυσι και πρόπερση.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Χαλάρης. Στην επιμέλεια των ηθικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Όλους έτσι συνεργάστηκαν.
4: Να ολοκληρώθηκε.
3: Στον Στάτους η ώρα είναι 3.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise.

0: Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Status Μίγδαλα.
0: Εσείς τι νομίζετε δηλαδή, επειδή λείψαμε μια Κυριακή δεν θα ερχόμασταν αυτήν? Τι έτσι νομίζετε θα σας αφήναμε? Παραπονιάρικα πουλάκια μου.
1: Ακούτε Status τους 107 και 7, στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ
0: και η Ιωάννα Τσολίριδου, όπως πάντα. Κάθε Κυριακή λοιπόν 3 με 5 ζητούμε συγγνώμη για την προηγούμενη Κυριακή, αλλά αχ, αυτές οι υποχρεώσεις του θεάτρου καθόλου δεν μας αρέσουν.
1: Ναι, ναι, καθόλου.
0: Λοιπόν, πήγαν εξαιρετικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας αγαπήσατε, όσους μας αγκαλιάσατε και ήρθατε στην παράσταση το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δώσαμε και τις προσκλήσεις μας, περάσαμε όμορφα, θεωρούμε ότι περάσατε κι εσείς, αυτά ήταν τα σχόλιά σας.
1: Πάμε και σήμερα, για τα επόμενα.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς, Κυριακή, 3 με 5, όπως πάντα, Status Μίγδαλα.

0: Έχουμε πάρα πολύ ενέργεια εμείς σήμερα, καθώς λείπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και την εμαζέψαμε την ενέργεια για σήμερα. Και παρότι βρέχει στο κέντρο αυτή τη στιγμή, έτσι αυτές τις θάλες, τις παχές που αγαπάμε, παρόλα αυτά εμείς δεν χάνουμε τον πρίο και το κέφι μας, γιατί ο ήλιος ήταν κάποια στιγμή το πρωί στους ουρανούς και θα ξαναβγεί, το πιστεύουμε, όπως και η ελπίδα μας.
1: Και αυτή η υγρασία όμως που κολλάει πάνω σου, ρε παιδί μου. Πω, ωραία η δροσιά αυτή, ωραία η βροχή. Και εμένα η μυρωδιά της μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα που κολλάνε τώρα όλα πάνω σου, ρε Ιωάννα.
0: Εντάξει, η Λία μου στη Θεσσαλονίκη μένεις. Τι περίμενες ακριβώς, να μην έχει υγρασία?

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι ξεκινάμε, Dreams από Fleetwood Mac. Να πούμε μια γλυκιά καλησπέρα σε όσους αποφάσισαν σήμερα να αρχίσουν να φροντίζουν λίγο παραπάνω τον εαυτό τους.

0: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους όσους, έτσι εσάς ρε παιδί μου, τους αγαπημένους ακροατές που λείψανε έτσι λίγο πολύ τα μυγδαλάκια. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να επανορθώσουμε και η αλήθεια είναι ότι λείψαμε μια εβδομάδα και έχουν γίνει, τι να σας πω τώρα εδώ, τάνω κάτω σημεία και τέρατα, αγάπες και μίση και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε πολύ ψωμί και δεν ξέρω πώς θα το μοιράσουμε.
1: Θα το κόψουμε σε δίκαιες φέτες. Δίκαιες, ωραία, δίκαιες φέτες.
0: Να μην είναι
1: μια πιο παχιά ή άλλη πιο λεπτή.
0: Η γωνία ποιος θα την πάρει.
1: Τη γωνία την παίρνω εγώ, μ' αρέσει η γωνία.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Α, ναι, θα πλακωθούμε δηλαδή. Εντάξει, δύο γωνίες έχει το ψωμί, θα τα βρούμε.
0: Αχ, δεν ξέρω Ιωάννα τι να πω. Έχει. Πρώτα απ' να σου πω λίγο την αλήθεια. Η τιμή τη βενζίνη 2,15.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, θα μιλήσει κάποιο, παιδί μου, γιατί βλέπω ότι πολύ γαργάρα το έχουμε κάνει αυτό εδώ.
1: Ναι, πέρασε καιρό και κάπω το συνηθίσαμε.
0: Ναι. Α, το πόλεμο λέει σταματάει. Ο Τραμπ λέει όχι, θα τα βρούμε, λέει. Ο άλλοι λένε ναι, εντάξει, ηρεμία, όχι. Τι θα γίνει όμω, 2,15 βενζίνη.
1: 2,15 ηλιά.
0: Δηλαδή για να έρθουμε από τη θέρμη εδώ πέρα, ξοδέψαμε και κάτι παραπάνω.
1: Να παίρνει το μετρό.
0: Με τη βροχή αυτή εδώ δύσκολα.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Το οποίο θα κλείσει το μετρό.
0: Ο Χριστός
1: και η Παναγία. Τώρα, 29 Μαΐου.
0: Από το διάβασα.
1: 22 μέρες, παιδιά.
0: Φίξαρε η μέρα, έτσι.
1: Δεν είσαι. Το τάχασες λίγο.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Ότι να συμβεί πραγματικά. Δηλαδή,
1: ναι, όλοι
0: μετά από τόσες αναμονές και περιμέναμε και περιμέναμε και το μετρό και τα κλεισίματα και τις επιδιορθώσεις και τις διορθώσεις. Και δοκίμασε το ένα, φτάνει. Τώρα ξανακλίνει.
1: Καλή υπομονή.

0: Έχουμε γραμμούλα όμως, Ηλία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ιωάννα μου.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, αμύργαλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Σας ακούω, πουλάκια μου.
0: Πολύ χαιρόμαστε που μας ακούτε.
2: Ηλίας και Ιωάννα.
0: Αυτοί είμαστε, ναι.
2: Είμαι από την Καλαμαριά.
1: Α, ωραία, Καλαμαριά.
2: Η Ευγενία.
1: Γεια σου, Ευγενία.
2: Ναι, και θέλω ένα τραγουδάκι να με αφαιρέσετε.
0: Πείτε μου. Τι θα θέλατε, τι θα θέλατε να ακούσετε?
2: Προχθές είπα η μάνα είναι κρυονερό ποντιακό.
0: Α,
2: τώρα όμως
1: θα βάλουμε...
2: βάλτε ό,τι νομίζετε εσείς.
0: Ωραία, ωραία. Για σας, κυρία Ευγενία, στο τέλος θα έχω ένα ποντιακό μόνο για σας. Και για μένα δηλαδή, που μου αρέσει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου.
0: Παρακαλώ.
2: Φιλό.
0: Φιλάκια
2: και
0: πολλά.
2: Και τον Ηλία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημεράκι, την αγάπη
2: παιδιά
1: μας.
2: Μου, γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να βουτήξουμε στη Μυγδοθάλασσα, με τσαχπινιά βέβαια πάντα, διότι ξέρουμε καλό κολύμπι, ξέρουμε πεταλούδα, πώς λέγεται το άλλο, μακροβούτι, ξέρουμε να πέφτουμε στα βαθιά, με βάρκα την ελπίδα, Ηλία, με αυτά που βλέπουμε.
1: Είπες ελπίδα τώρα και ξέρεις τι θυμήθηκα. Γιατί αυτήν την εβδομάδα είχαμε και ελπίδα.
0: Είχαμε, ναι.
1: Είχαμε ελπίδα, καριστήμα.
0: Δεν τη χάσαμε.
1: Όχι, όχι.
0: Είχαμε.
1: Ελπίδα και τη δημοκρατία λοιπόν. Βγήκε όμορφα ωραία, τα είπε εκεί. Και βγήκε ο κύριος ο Άντωνης. Και λέει, εμείς λέει στην παρουσίαση του βιβλίου μας είχαμε τετραπλάσιο κόσμο. Εντάξει, ρε Σιάννη. Αδε, εντάξει τώρα. Δε. Άσε τώρα δηλαδή και τον κόσμο δηλαδή τώρα. Αδε κατευθείαν δηλαδή.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, κατευθείαν κριτική τώρα. Εντάξει, αφήστε τον άνθρωπο τώρα. Εκεί να χαρούν, να κάνουν, εκεί να μαζέψουν, να δουν τι γίνεται. Ε, ελπίδα. Ελπίδα σου λέει. Ελπίδα στο φως, ελπίδα στη

0: Λοιπόν, δεν ξέρω για την ελπίδα, δεν ξέρω αν είχε πολύ κόσμο ή λίγο κόσμο, δεν ξέρω αν είχε κόσμο όσο στα βιβλία και την παρουσίαση του κυρίου Γεωργιάδη. Το θέμα είναι ότι χθες είχε ελπίδα με τους Iron Maiden.
1: Δηλαδή η ελπίδα κρύβεται στους Iron Maiden και η αλήθεια στους Sex Pistols.
0: Ω, τι είπες τώρα!
1: Παλιά τα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Δυνατή,
1: δυνατή. Δυνατή όμως, δυνατή.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι λίγο τους αγαπάω παραπάνω. Λίγο. Και αυτό οφείλεται στον ένα και αγαπημένο μου φίλο, στον Γιωργάκη, ξέρει και ο Μαύρος, που με μίλησε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες σε αυτόν εδώ τον υπέροχο κόσμο.
1: Σου δίνει κασέτες.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα αυτή η φίλη.
0: Τι ωραία. Και τι συναυλία χθες, τι ωραία. Πώς ζήλεψα που δεν μπόρεσα πάλι να πάω.
1: Τι να κάνουμε, Ηλία, αυτά είναι τυχερά. Άμα μπορούσες, θα πήγαινες, τι να σου πω.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Θα ακούσουμε λίγο εδώ, μήπως και σου φύγει.
0: Α, για φάλε.

0: τι εισαγωγή, τι κομματάρα, τι συναισθήματα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί. Πάλι μετρήσανε εκεί τα δικά μας εκεί, τα ελληνικά κτλ. Γιατί μετρήσανε, λέει, τις εντάσεις, θυμάσαι στους Μετάλλικα που λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Το ίδιο πράγμα κάνανε. Περιμένω πώς και πώς τα αποτελέσματα. Ηλίθινα, ήθελα λίγο να το ψάξω παραπάνω. Όχι για να δουν να τη μετρήσουν ποιος την έχει πιο μεγάλη, κατάλαβες την ένταση.
1: Α.
0: Ναι, την ένταση.
1: Την ένταση.
0: Την ένταση. Αλλά το θέμα είναι ότι είπα, έχω μια μικρή αδυναμία λίγο παραπάνω στη σιδηρά κυρία.

0: Λοιπόν, αφού τα είπαμε σχεδόν όλα, να πούμε πρώτα απ' όλα καλησπέρα στο Δεσποινάκη, η οποία μας στέλνει και την καλησπέρα η ίδια. Ήταν από τις τυχερές οι οποίοι κέρδισαν και μάλιστα γράφει, λέει, έτυχε, λέει, μοναδική και μόνη φορά που κέρδισα, λέει, κάτι στο ραδιόφωνο, αλλά δυστυχώς μου, λέει, ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης και δεν μπόρεσα να παραστώ.
1: Δεν πειράζει, Δέσποινα, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήμασταν η τύχη σου, το τυχερό σου. Θα έρθει και κάποια άλλη στιγμή.
0: Εγώ θα αδράξω λοιπόν την ευκαιρία και θα ευχηθώ χρόνια πολλά στο αγαπημένο μου κουμπαράκι, ο οποίος είναι και ο νονός του Χριστάρα μου, Αντωνάκη. Αντωνάκης, εκεί γκέκας ο ένας και μοναδικός. Πολλά πολλά φιλιά, πολλές πολλές ευχές. Σ' αγαπάμε full passion decoration με ζόλ κολονιάλ και ευχόμαστε από καρδιάς ό,τι καλύτερο σε σένα στο Ματινάκι εδώ, Δημήτρη. Φιλάρεσα τελείω το σκουμπαράκο μου.

0: Ας ετοιμάσουμε λοιπόν το σημερινό κυριακάτικο τραπέζι. Πάμε στο ορεκτικό για αρχή. Ας ετοιμάσουμε λοιπόν η πετσέτα. Κάντε εικόνα τώρα εσείς, η πετσέτα διπλωμένη με προσοχή σε αυστηρό ορθογώνιο ή σε διακριτικό τρίγωνο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το τρίγωνο. Τοποθετείται πρώτη στο κέντρο του πιάτου, σαν μια σιωπηλή υπόσχεση φροντίδας προς τον καλεσμένο. Γύρω της στείνεται μια με τελετουργική ακρίβεια η γεωμετρία του γεύματος.
1: Και ξεκινάμε πλέον στην όλη ιεροτελεστία. Έχουμε αριστερά τα πιρούνια, γνωρίζετε όλοι, τοποθετημένα κατά σειρά χρήσης από έξω προς τα μέσα. Δεξιά τα μαχαίρια, με την κόψη στραμμένη προς το πιάτο και τα κουτάλια να τα συνοδεύουν σαν πιστοί ακόλουθοι. Πρώτο πιάτο λοιπόν στα αμύγδαλα, κάτι έτσι απλά για να σε βάλει στο κλίμα της ημέρας.

0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει τώρα. Στη θέση Λάκος, Κάτσαρη, έτσι λέγεται το μέρος στον Ασπρόπυργο, δεσπόζει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα logistics hubs της Ανατολικής Μεσογείου. Τι γίνεται τώρα? Ήρθε λοιπόν η IKEA, έτσι, και εκεί έχει φτιάξει τώρα το νέο διεθνές κέντρο διανομής της. Mm-hmm. Μία πράσινη επένδυση πραγματικά, 70 σχεδόν εκατομμύρια γιούρα, είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει αγορές από την Ελλάδα έως την Ιορδανία. Mm. Φανταστείτε δηλαδή για τι έκταση μιλάμε, έτσι. Τεχνητή νοημοσύνη μέσα 100%, δηλαδή το συζητάμε, αυτοματοποιημένα συστήματα και ένα μηδενικό, έτσι έχει χαρακτηριστεί, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μιλάμε για ένα κτίριο 50.000 τετραγωνικών μέτρων που αποτελεί πραγματικά ένα πρότυπο τεχνολογίας και βιωσιμότητας. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί.
1: Και πολύ ωραία μέχρι εδώ, έτσι. Όλα καλά, ρε παιδί μου, το βλέπουμε. Λέμε, καμαρώνουμε, τι καλά.
0: Τι ήρθαν επενδυτές, ναι, φτιάξανε ναι, ναι. Εδώ, εκεί, θέσεις εργασίες. Αυτά να γίνουν. Προχωράμε τεχνολογία, τον
1: προχωράμε, μπράβο. Λέξη κλειδί. Προχωράμε. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όμως, διότι παραμένει ανενεργό. Και γιατί παραμένει ανενεργό?
0: Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα. 1976, μεγάλη χρονιά, παιδιά. Τότε τα κρασιά ήταν πολύ καλά, πέρα το ότι γεννήθηκα εγώ, έτσι. Άλλο, αυτή η χρονιά είναι δυνατή. Με μα δεν μπορώ, έχω χάσει τα λόγια πραγματικά. Πολεοδομική λοιπόν διάταξη του 1976 απαιτεί την κατασκευή 800 θέσεων στάθμευσης, παρότι η εγκατάσταση, λέει, χρειάζεται μόλις 100 εργαζομένους. Είναι ένα χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα του πως κάποιοι κανόνες, τους οποίους σκουβαλάμε και τους φέρνουμε 50 χρόνια μετά, μπορούν να καθυστερήσουν τέτοιες επενδύσεις του μέλλοντος. Και θα έρθω ακριβώς στις λεπτομέρειες. Δώσε λίγο μουσικούλα για να συνέλθουμε.

0: Λοιπόν, να ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου, σου λένε, να ονειρεύεσαι και να θέλεις πράγματα.
1: Πώς να θέλεις πράγματα τώρα, όταν μιλάμε τώρα για ένα hub το οποίο έχει τεχνητή νοημοσύνη, εξυπηρετεί 5 χώρες. Δείσαμε καμιά 70-80, μήπως θα φτάσουμε 100 εκατομμύρια και κολλάει σε ένα νόμο του 1976. Γιατί, ρε Ιωάννα, γιατί λέει ότι αναλόγως με τον όγκο, έτσι, την έκταση που καταλαμβάνει το κτίριο, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά κάλυψη θέσεων 800. Mm-hmm. Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί πάμε και κάνουμε κάτι το οποίο όταν μιλάμε για ένα logistic τώρα του μέλλοντος, δηλαδή enterprise, δηλαδή θα έρθει πραγματικά ο Star Trek και ο Spock ο ίδιος να διακτηνιστούν εδώ στην Ελλάδα και να πούνε, ρε φίλε, πώς κυκλοφορείτε με φιατάκια τώρα το 50. Δηλαδή, και τι έχουν τα φιατάκια δηλαδή που τα προσβάλλουμε κιόλας.
0: Τι έχουν τα φιατάκια, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είχα και φιατάκι παλιά. Τι εξαιρετικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, 100 εργαζομένους. Δεν μπορώ ούτε εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή, 100 εργαζομένους και ζητάνε 800 θέσεις.
0: Είναι θέμα γραφειοκρατίας, Ηλία μου. Τι να κάνουμε. Όταν οι άλλες χώρες τρέχουν, εμείς συμπληρώνουμε χαρτιά.
1: Α, πραγματικά δηλαδή.
0: Πρέπει. Είναι αυτή η φυσιολογική πορεία. Έτσι έχουμε μάθει. Τι να κάνουμε.
1: Μιλάμε για κανόνες οι οποίες υπήρξαν πριν υπάρξει το ίντερνετ καν και δεν μπορώ, ρε, με βγάζουν από τα ρούχα μου σήμερα.
0: Εντάξει, αλλαγή, είναι ώρα για αλλαγές.
1: Ρε, δεν δουλεύει το εργαλείο, το κατάλαβες, το έχουν έτοιμο και δεν δουλεύει.
0: Ναι,
1: δεν δουλεύει.
0: Κατάλαβα, Ηλία μου, σκάλωσε η βελόνα σου, αλλά κατάλαβα τι θες να πεις.
1: Τι, ότι δεν δουλεύει.
0: Δεν δουλεύει. Μήπως δεν δουλεύει.
1: Δεν ξέρω, Ιωάννα.

Μια γλυκιά καλησπέρα να πούμε και στην Μιμή, στον Ιγνάτιο και στην Ελένη. Επίσης μας στέλνετε τα μηνύματά σας βέβαια στο Viber 6908-35-78-00. Τα περιμένουμε, θα πάμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ στο Status, στους 107 και 7.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
7: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Status Μίγδαλα. Ακούτε Status στους 107 και 7. Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ
1: και η Ιωάννα Τσολερίδου, όπως πάντα κάθε Κυριακή 3 με 5, επαναλαμβάνω, 3 με 5, και έχουμε σήμερα, ναι, σήμερα είναι, εγώ θα πω ότι παρόλες τις βροχές είναι ο προάγγελος, έτσι σιγά σιγά έχουμε τις πρώτες ζεστούλες, από Δευτέρα Τρίτη ανοίγει και άλλο καιρός, πάμε 27 και 28, οπότε εσύ σιγά σιγά, ξέρω εγώ τώρα, ξεκινά τις κουβεντούλες, πού θα πας λέει το καλοκαιράκι, κοιτάς τι είναι, σιγά σιγά early booking που κερδίζεις και ένα μικρό μικρό έτσι, για να ξέρετε και τις εταιρείες και τα ξενοδοχεία που δίνουν κάποια extra advantage, έτσι, advantages. Λοιπόν, πάλι εμείς τι κάναμε εδώ τώρα. Γερμανός τουρίστης λέει κέρδισε αποζημίωση γιατί ξαπλώστας ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένος με πετσέτες. Άι να χαθείς, σάτιρε.
0: Είχε πίστη ο άνθρωπος, όπως η Σερ. He believed. Πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει.
1: Τι, να αφήσει την πετσέτα του κι αυτός.
0: Δεν ξέρω αν ήθελε να αφήσει την πετσέτα του, πάντως ήθελε να την πληρώσουν αυτοί που άφησαν την πετσέτα τους.
1: Έχω πετύχει σε ξενοδοχείο, νομίζω πριν 2 χρόνια ήταν, 6 ώρα το πρωί. Σηκώθηκε, εντάξει, πάμε στο καλοκαίρι.
0: Αργά είναι 6 ώρα.
1: Όντως,
0: ναι.
1: Ρε, και είχε πετσέτες, ρε.
0: Είχε πετσέτες
1: πάνω σε ξαπλώστρα. Δηλαδή, άλλοι τι κάνουν, ξυπνάτε 4 ώρα, βάζουν ξυπνητήρι, αφήνουν πετσέτες και φεύγουν ξανακοιμούνται.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι τι συμβαίνει τώρα εδώ. Λένε ότι ο άνθρωπος αυτό εδώ, σύμφωνα τώρα με το δημοσίευμα, από τις 6 ξυπνούσε, να είδε σαν και εμένα κι αυτός, για να μπορέσει να πάει στην παραλία και συγκεκριμένα στην πισίνα, να κρατήσει μία εξαπλώστρα. Και τι έκανε ο μάγκας ο Γερμανός, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια.
1: Και τι έκανε, τι
0: έφτασε μέχρι τα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Και η αλήθεια ποια είναι. Κέρδισε 900 τέτοιο ευρώ.
1: 900 ευρώ.
0: Πλήρωσε το ξενοδοχείο 900 ευρώ. Για αυτή του την ψυχολογική και καλά τέτοιο.
1: Έπρεπε να έρθει κάποιος να το κάνει αυτό, γιατί μάλλον Έλληνας δεν θα το έκανε ποτέ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι για κάποιον.
0: Συγχαρά στην υπομονή του πάντως, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει, ήμουνα εκεί πάνω από μια εβδομάδα και δεν μπορούσα να βρω καμία μα καμία ημέρα ξαπλώστρα ελεύθερη, η οποία δεν είχε πάνω μια πετσέτα.
1: Είναι αδικία αυτό, μεγάλη αδικία όταν συμβαίνει, εννοείται. Καλά. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Τώρα ξέρουμε ότι πολλοί εσείς εκεί έξω που ακούτε το κάνετε,
0: ναι, ρε, παιδί,
1: και έχετε
0: αυτό,
1: ένα μηδίαμα στα χείλη. Δεν είναι ωραίο.
0: Ρε παιδί μου, καλό, και εγώ λέω 6 ώρα, σήκωμαι σε 6 ώρα. Εντάξει, εγώ δεν λέω τις 4. Άρα για αυτούς τους 2 ώρες σηκωνόντουσαν.
1: Δεν κοιμόντουσαν, ρε παιδί μου.
0: Δεν κοιμόντουσαν.

0: Μια καλησπέρα να πούμε και στα παιδιά που δουλεύουν εδώ στο Street Food στην έκθεση, το οποίο τρέχει το φεστιβάλ από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα.
1: Τώρα με αυτή τη βροχούλα τι γίνεται?
0: Υπάρχει μια βροχούλα, αλλά πηγαίνει κόσμος, πήγε κόσμος να πάτε. Είναι πολύ ωραία, έχει πολλά ωραία φαγητά να δοκιμάσετε. Έχει και ωραίες μουσικές. Σήμερα δεν είμαι σίγουρη τι έχει. Καθίστε να δω λίγο τι έχει σήμερα.

0: Χθες λοιπόν ήταν οι Χαΐνιδες, δεν ήμουν χθες δυστυχώς. Σήμερα είναι ο Ζήνων, ράπερ. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις, Ηλίας, που ακούς εκεί πέρα τα ράπς.
1: Όχι, ράπς.
0: Δεν τα ξέρεις. Και DJ Squeezy.
1: Α, Squeezy.
0: Squeezy.
1: Πάντα σε κάνει Squeezy.
0: Ναι. Disco. Disco mood.
1: Disco. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για πετσέτες και για πισίνες, ξέρεις τι θα γίνει πάλι φέτος, πάλι το καλοκαίρι, φοβάμαι. Θα θέλει ε9 τέτοιο, ξέρεις, ε9 η πρώτη σειρά για να πάμε να καθίσουμε που θα ανασυγκρίνει.
0: Λες.
1: Τι λες, ρε.
0: Πω, ρε.
1: Και αυτό το πράγμα πάλι τι θα γίνει.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Έτσι, ρε παιδιά.
1: Αν θες να. Πραγματικά σε λίγο θα βλέπουμε, ρε παιδί μου, ξυστή. Πώς είναι πολίτε κανένα. Πολίτε, ρε παιδί μου, ξαπλώστρα με θέα θάλασσα.
0: Πολίτε όπως είναι επιπλωμένη, ναι, ξαπλώστρα μου.
1: Τι θα γίνει πάλι αυτό το πράγμα.
0: Ελπίζω να μην φτάσουμε ως εκεί. Δεν το θέλω.
1: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Ειδικά η αγαπημένη μας Χαλκιδική. Δηλαδή 10 σποτ που έχει. Τα καλά, ρε παιδί μου, αυτά που λένε και καλά. Γιατί τα πιο ωραία είναι τα ερημικά, δεν διαφωνώ. Αλλά κάποιο τώρα που δεν θέλει, ρε παιδί μου, μια οικογένεια να ταλαιπωρηθεί να κάνει. Αν πει να κάτσει κάπου, θα πονέσει.
0: Θα πονέσει.
1: Θα πονέσει γιατί δεν μπορεί να βρει.
0: Έχεις δίκιο, Ηλία μου.
1: Ελάχιστες καταναλώσεις, όχι μίνιμουμ τέτοια, όχι μην πάρετε τα πράγματα, όχι μην φέρετε νερό για το παιδί, θα τα πάρετε από εδώ. Εντάξει, δεν διαφωνώ.
0: Μην πίνετε νερό και μην περνάτε καλά. Αυτό είναι το επόμενο που θα μας πούνε.

0: Πες τα ρε Sonic.
1: Τι να σας λέει Sonic.
0: Sonic, it feels so good μας λέει.
1: Είναι
0: κομματάρα.
1: Good, είναι good. Το θέμα είναι να συνεχίσει να είναι good, γιατί δεν τα βλέπω good τα πράγματα. Do good to be true.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ναι. Κοίταξε. Άντε, ας τις πετσέτες.
0: Τις αφήνω.
1: Ναι. Εσείς εκεί, κοιτάξτε να δείτε, γιατί έχω και το θείο ταξιτζή. Θείο σε παίρνει και σένα η μπάλα, πρόσχε. Που χρεώνεται 45 ευρώ για διαδρομή από το Μοναστηράκι μέχρι τον Πειραιά. Να ξέρετε, συνελήφθη ο συνάδελφος.
0: Ντροπή.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, πρέπει να σταματήσετε δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, την κουτοπονηριά. Δηλαδή, καταλαβαίνω, 12 ώρες στο δρόμο, ναι, επιλογή σου είναι. Αλλά όχι ρε φίλε τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας βλάκας, δύο βλάκες, συγγνώμη κιόλας, ο τρίτος δεν γίνεται ρε φίλε. Και το ξαναλέω, κανένα δεν είστε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Θείο, ακούς, δεν λέω για σένα.
0: Θείο.
1: Αλλά, ναι, αλλά τώρα πραγματικά δηλαδή.
0: Είναι κρίμα. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ειδικά στον τουρισμό που είναι ένα κομμάτι που μας ζει.
1: Όχι,
0: σαν
1: χώρα. Συνελήφθηκε, με συγχωρείτε, τον Μπούλο τέλος αυτός. Αυτό ήταν.
0: Ντροπή.
1: Και το σωματείο και αυτό. Τι ντροπή, εγώ ντροπή αυτός.
0: Και εσύ.
1: Και εγώ.

0: 47.
1: Λοιπόν, πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
1: Ακριβώς. Διότι αν έχετε παιδιά 250 χιλιάρικα στην τσέπη και σας καίνε και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε, θα σας πούμε εμείς. Λοιπόν, πωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο σε τιμή όσο ένα διαμέρισμα στη Λευκωσία, δηλαδή 247.000 ευρώ. Το νησί βρίσκεται στο σύμπλεγμα των Εχινάδων, ωραία, και πρόκειται να βγει σε δημοπρασία το Νοέμβριο, οπότε μαζέψτε λυρίτσες από τον καναπέ που έχουν πέσει εκεί ανάμεσα στα μαξιλάρια. Ανοίξτε τσάντες. Πέφτουνε τώρα, άμα κάθεσαι και ξεχυλίζουν οι λίρες από την τσέπη. Okay. Πέφτουνε και χώνονται μέσα στα μαξιλάρια.
0: Δεν το έχω βιωματικά, δεν το έχω ζήσει.
1: Θα σου πω εγώ που το έχω ζήσει. Λοιπόν, μαζέψτε τις λίρες από εκεί, ανοίξτε τσάντες, βαλίτσες, οτιδήποτε, τσέπες, παντελόνια. Βοηθάει πολύ τώρα, ειδικά που κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά. Σε κανένα τζινάκι μέσα μπορεί να έχει πέσει καμιά λίρητσα. Σε καμιά πίσω τσέπη, στη μικρή τσεπούλα που έχει
0: τα κέρματα.
1: Μπράβο, μπαίνει ένα κέρμα, μπορεί να είναι μία χρυσή λίρα. Να σας φτάσει για να πάτε στην νέα δημοπρασία τον Νοέμβριο και τσουπ, ξαφνικά το Δεκέμβρη για Χριστούγεννα να έχετε νησάκι στο Ιόνιο δικό σας. Πώς θα το ονομάζατε?
0: Κοίταξε, το νησί έχει όνομα πάντως. Το θέμα είναι ότι εσύ θα το ονομάσεις όπως γουστάρεις. Απλά εμένα δεν είναι το ότι τα 250 δημό ακούγονται πολλά.
1: Ατάχεις δηλαδή.
0: Δεν είναι ότι τα έχω εγώ, αλλά να σου πω τώρα την αλήθεια, επειδή μένω σε Θέρμη.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε τώρα minimum 3 και 4 χιλιάρικα το τετραγωνικό, άρα μιλάμε τώρα για 100 τετραγωνικά, πρέπει να δώσει 300 και 400 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Αυτός που είναι, σου λέει, δεν πάω να κάνω ένα σπιτάκι στο Ιόνιο.
1: Μπράβο.
0: Να έχω το δικό μου το νησάκι, να μην ταλαιπωρούμε, γιατί αυτός που θα πάει να δώσει τώρα 300 και 400, κακά τα ψέματα, έχει άλλα 400 καβάτζα.
1: Πιθανότατα ναι.
0: Πιθανό, δεν πα να δώσει 400 χιλιάρικα για να πάρει σπίτι, αν δεν έχει άλλα 400 minimum.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό το λέει ο νόμος.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Για τις λίρες το ξέρα.
0: Ωραία, μπράβο, καταλαβες. Οπότε σου λέω άλλο, δίνω 300 χιλιάρικα, παίρνω το νησί, δίνω και άλλα 500, 600, 700, 800. Αυτό και τα φυλάω. Κάνω το νησάκι μου έτσι όπως γουστάρω, με τις προκυμές μου, τις προβλήτες μου, τα έτσι μου, τα λάτσι μου.
1: Μπράβο.
0: Και μια χαρά φωνάζω.
1: Τα φωτορυθμικά μου, μπράβο, να με βλέπουν στο απέναντι νησί.
0: Και γίνεται, καβατζωνόμαστε και εμείς το καλοκαίρι γιατί μας φωνάζει,
1: μπράβο,
0: γιατί είναι πελατάκι μας αυτός εδώ.
1: Επειδή εμείς το προτείναμε τώρα έτσι. Εδώ, αν κάποιος από εσάς το αγοράσει, όντως, να ξέρετε, θέλουμε μια μικρή πρόσκληση. Να έρθουμε να πετάξουμε την πετσέτα μας και να φύγουμε.

0: Την καλησπέρα μας και στη Βασιλική και στην Κατερίνα που μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα Κατερίνα. Μας στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6908-35-7800. Μας βρίσκεται βέβαια και στο Instagram και στο Facebook ως Status Μίγδαλα ή στα προσωπικά μας Ηλία Μποέμ και Ιωάννα Τσολερίδου.
1: Έχει δίκιο, Ιωάννα, γιατί σας αφήσαμε σας λίγο πίσω. Λοιπόν, στην Έλενα Τζαμπακίκα, να πούμε και χρόνια πολλά, Έλενα, μας στέλνει τις ευχές και επόμενε. Τι λέει, καλή, υπέροχη Κυριακή, συγγνώμη. Η Φανή επίση πλάκα, Αντζέλικα. Αντζέλικα, από πού βγαίνει, Αντζέλικα, από το Αγγελική.
0: Από το Μαρία. Πού να βγαίνει, βρε Ηλία.
1: Φιλάκι και στο Δημήτρη τον Μπούρα, ο οποίο λέει φιλιά πολλά από Μύκονο. Α, Μύκονο.
0: Τι μα λέτε.
1: Εσύ Δημήτρη Μπούρα, μα ακού στη Μύκονο. Ποιο είναι ο Δημήτρη ο Μπούρα.
0: Ο Δημήτρη που μα ακούει από τη Μύκονο.
1: Δημήτρη, πολλά φιλιά στη Μύκονο, λοιπόν, από την όμορφη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είσαι πολύ καλός θείος που έκατσες και έκανες ιδιαίτερα αρχαίων ελληνικών στα νύψια σου. Τώρα θα σου κρατήσουμε συντροφιά εδώ μέχρι τις 5. Δυστυχώς μέχρι τις 5 θα θέλαμε και παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε, μέχρι τις 5 κρατάνε τα στάτους μίγδαλα. Και θέλουμε να σας πούμε για ένα γαμήλιο πάρτι το οποίο συνέβη πού?
1: Στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο θα μπορούσε να συμβεί, συμβαίνουν πολλά, αλλά το συγκεκριμένο όχι. Τι δεν περιμένεις ρε παιδί μου να συμβεί σε ένα γαμήλιο πάρτι, σε ένα γαμήλιο γλέντι? Θα έχετε πάει σε πολλά. Θα έχετε δει κι εσείς πολλά ευτράπελα να συμβαίνουν. Άλλα να συζητιούνται χαμηλόφωνα στα τραπέζια, άλλα την ώρα του χορού εκεί που χτυπιέσαι να κάνεις μερικά σχόλια με τον παρτενέρ. Και άλλα μετά στο σπίτι όταν βγάζεις τα 3.000 τσιμπιδάκια από τα μαλλιά, που τα σκέφτεσαι και τα συζητάς επίσης με την παρέα. Αλλά σαν αυτό που συνέβη στην Ινδία, δεν έχουμε ξαναματακούσει. Γιατί?
1: Περίμενε. 3.000 τσιμπιδάκια.
0: Εντάξει, δεν είναι.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτά με τα 3.000 τσιμπιδάκια λοιπόν συμβαίνουν στην Ινδία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν συμβαίνει στην Ινδία αυτό.
0: Μα έχει συμβεί και στην Ινδία, δεν γίνεται να μην έχει συμβεί στην Ινδία.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί δεν έχουν μαλλιά.
1: Μπορεί και να έχει συμβεί.
0: Ινδέζες.
1: Έχουν.
0: Ινδέζ. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε στην Ινδία τι συμβαίνει με ένα γαμήλο γλέτη, το οποίο ξεκίνησε με χορό, κέφι, μουσική και ένα DJ, ο οποίος ήταν αποφασισμένος, ρε παιδί μου, να ήταν η βραδιά του. Δηλαδή, λέει, θα ζήσουν πρώτα το ζευγάρι και μετά ακολουθώ εγώ. Ούτε γαμπρί, ούτε πεθερές από πίσω.
1: Ούτε κουμπάρα, τίποτα
0: λοιπόν. Ανεβάζει λοιπόν το κέφι στα ύψη και καταλήγει σε μια απίστευτη και ταυτόχρονα αμήχανη υπόθεση. Λοιπόν, δίπλα λοιπόν υπάρχει ένας τοπικός πτηνοτρόφος, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία του, η μουσική λέει ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε πανικό σε ένα κοντινό πτηνοτροφείο, με αποτέλεσμα 140 κοτόπουλα να χάσουν τη ζωή τους έντονο στρες.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: όχι ρε παιδιά τα κοτόπουλα.
0: Γι' αυτό υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή στα κοτόπουλα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει. Δηλαδή το μειώνεις πολύ το ζήτημα τώρα.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως παιδιά το πάρτι συνεχίστηκε, αλλά να ξέρετε, ο κοντέτσι δεν το άντεξε, έτσι. Φλίπαραν όλα τα κοτοπουλάκια. Και η υπόθεση, πραγματικά τώρα σοβαρά μιλάω, εξετάζεται από τις αρχές, ενώ έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το αν ο υπερβολικός αυτός θόρυβος, ρε παιδί μου, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τα ζώα.
1: Από ό,τι φαίνεται μπορεί. Γιατί όχι μόνο τα επηρέασε, τα πήρε από το χέρι και τα πήγε στον άλλο κόσμο. Τα πέρασε στην αντίπερα όχθη να βλέπουν το γαμήλο. Πάρτε από μακριά. Πολύ κρίμα για τα 140 κοτόπουλα, εννοείται.
0: Κρίμα τα καημένα.
1: Βέβαια, πού να το φανταστεί και ο ίδιος ο DJ. Κανονικά, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες όταν γίνονται γάμοι έτσι σε ανοιχτούς χώρους και έχει γύρω-γύρω φάρμες κλπ.
0: Πού να ξέρει και αυτός τώρα. Δηλαδή, τι έπρεπε να ρωτήσει. Δηλαδή, πάω, παίζω εγώ μουσική τώρα. Και λέω, συγγνώμη, έχετε δίπλα σας τίποτα ζώα. Έχετε ζωντανά, έχετε τίποτα.
1: Η ερώτηση αν έχετε τίποτα ζώα γύρω σας είναι λίγο αόριστη, θα έλεγα. Πρέπει να γίνεις πιο συγκεκριμένος.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, να πεις μήπως έχετε κότες και κοτόπουλα, χήνες και χοινόπουλα.
0: Άλογα και πουλάρια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy.

0: Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ
1: και η Ιωάννα Τσολερίδου. 406 γράφει το κοντέρ. Αυτό είναι. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα σχεδόν να σας κρατήσουμε παρέα συντροφιά όπως κάθε Κυριακή.

0: Nothing's gonna stop us now, λέει. Έτσι ακριβώς είπε και ο DJ ο καημένος, ο οποίος στα 120 κοτοπουλάκια, άιντε, αποδίμησαν
1: 140, μην κόβεις.
0: Α, ναι.
1: 140 ήταν.
0: Αποδίμησαν ισχύρα, λοιπόν. Ιστόπο χλωερό και νοερό.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο interaction τώρα εδώ πέρα με τους ακροατές. Λέει κάποιος, ας πούμε, λέει, υπάρχει, λέει, περίπτωση δυνατή μουσική να επηρεάζει τόσο σοβαρά. Αυτό είναι η αλήθεια, γιατί αυτό λέμε, ότι η υπόθεση πλέον εξετάζεται από τις αρχές. Και λένε ότι ναι, λέει, ειδικά, λέει, τα πουλερικά, αν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε απότομους και έντονους ήχους, ναι, που μπορεί να αντιδράσουν, λέει, με πανικό και στρες. Δεν ξέρω τώρα, εμάς εδώ στα ελληνικά χωριά γενικότερα, επειδή έχουμε μια αυτή τη φασαρία γενικότερα, είμαστε εμείς λίγο φουριός, λίγο φασαριατζίδες.
1: Ναι, αλλά όχι σε αυτά τα ντεσιμπέλ.
0: Σε αυτά τα ντεσιμπέλ,
1: όντως.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για τη γιαγιά που φωνάζει τον παππού που είναι στον παξί και φωνάζει πολύ
0: κράζει,
1: δυνατά.
0: Ναι, κράζει.
1: Αλλά δεν νομίζω να σκοτώσει το κοτόπουλο έτσι. Μπορεί να σκοτώσει τη διάθεση του παππού, ναι.
0: Να το φοβήσει, αλλά... και να πάει να κάνει το αυγουλάκι, ίσως να το ξαναμαζέψει.
1: Να μείνει λίγο εκεί.

0: έχουμε γραμμούλα, Ηλία. Κάποιος θέλει να μας πει κάτι. Τι να θέλει. Και έχω πατήσει λάθος κουμπί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά σας ακούω. Αυτή την ώρα δηλαδή, δεν με βολεύει. Ήρθα από τον Όλυμπο τώρα. Ήταν ο παράδεισος, το είπα και στην Έφη μια φορά. Νομίζω ότι είναι ο παράδεισος τουλάχιστον της Ελλάδος. Οι τουρίστες κουλυμπούσαν, είχε πάρα πολύ ζέστη, ήλιο, τα σπίτια όλα άνοιξαν, όσο επιτρέπει δηλαδή, γιατί τώρα αν δεν κλείσουν τα σχολεία δεν έρχονται ο κόσμος εκεί, στα εξοχικά. Και εδώ τώρα ήρθε Αλεξάνδρη και βρέχει κατάρακτο δώσ.
0: Ναι, προλάβατε όμως τον παράδεισο και μετά ήρθε η βροχή.
1: Ναι, θα ξαναπάω, πήγα για δουλειά. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, ωραία εκπομπή κάνετε. Ήθελα να σας ρωτήσω τη μουσική με την οποία ανοίξατε την εκπομπή. Ποια είναι?
0: Το πρώτο μας τραγούδι εννοείται.
1: Ναι, οι δρόμοι της φωτιάς, δεν κάνω λάθος.
0: Είναι η μουσική από το Dynasty, τη σειρά, την παλιά που έδειχνε στην τηλεόραση. Τη δυναστεία.
1: Από τη δυναστεία?
0: Τη δυναστεία, ναι.
1: Κάτι
0: σας θύμισε η δυναστεία.
1: Κάτι μου θύμισε, ναι, ναι. Καλά, σίγουρα. Η ηλικία που έχω, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και τη συνήθεια.
0: Ευχαριστούμε που καλέσατε.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει καλησπέρα σε όλα τα εκολαπτήρια. Απαγορεύεται λέει το κορναρίσμα, λέει, διότι δεν έχουν αναπτύξει ακοή. Λευτέρης από κάτω. Λευτέρη, μ' άρεσε γιατί το statement σου ήταν δυνατό, στιβαρό, λιτό και δωρικό.
1: Έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
2: Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα σας, βεβαίως. Δεν έχει αρχίσει να ανοιχτώνει, αλλά γιατί όχι.
2: Ναι, δεν μου λέτε. Θέλω τη γνώμη σας. Αυτοί που έρχονται από το παράδεισο το ακούσαμε. Αυτοί που έρχονται από την κόλαση, τι γνώμη έχετε?
1: Τη γνώμη έχουμε για αυτούς που έρχονται από την κόλαση, εννοείται.
2: Ναι, θα το ήθελα στην εκπομπή σου να τα ακούσω.
0: Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται από τον παράδεισο? Περίμενε, εγώ το χάσα λίγο αυτό.
1: Η κυρία πριν που μας πήρε τηλέφωνο είχε πάει στον παράδεισο, ναι, και γύρισε. Και μας είπε την εμπειρία της.
0: Αυτοί που έρχονται από την κόλαση έχουν καλύτερες.
2: Εσάς ρωτάω.
1: Εμείς πρέπει να απαντήσουμε.
2: Αυτοί που έρχονται από την κόλαση
0: έχουν μεγαλύτερες εμπειρίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να έφυγαν από την κόλαση, κάποιο λόγο θα είχαν.
0: Γι' αυτό είπα εγώ. Ότι είχαν περισσότερες εμπειρίες.
2: Για να γιάσουν.
1: Για να γιάσουν. Για να γιάσουν λοιπόν έρχονται.
2: Okay, ρε φίλε.
1: Και καλώς να έρθουν.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν θα το, θα το. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, δεν ρωτάω.
2: Θα το...
0: Δεν ρωτάω, ναι, ξέρω.
2: Εγώ απαντάω.
0: Με πιάνεις, όχι, δεν ρωτάω.
1: Ωραία, γράψτε τις ερωτήσεις σας να τα συζητήσουμε.
0: Ναι, θα δώσουμε το στάκι.
1: Να τα συζητήσουμε αλλού. Ευχαριστούμε πολύ για την κλήση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Δεν μου λέτε.
1: Ναι.
2: Θα δώσετε χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιάννη το Ρέπτη, όπου να έρθει.
0: Α, φυσικά, ο Γιάννη.
1: Εννοείται.
2: Είναι μεγάλο δάσκαλο για την ξένη μουσική, να ξέρετε.
1: Βέβαια.
2: Αυτά που βάζετε, εντάξει, κάτι ξέρετε κι εσείς. Αλλά ο Γιάννης ξέρει παραπάνω.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Αυτός είναι 3 χρόνια μεγαλύτερός μας.
2: Είναι εμπειρία αυτή. Έχει μόνο σχέση με την εμπειρία.
1: Εμείς υποκλεινόμαστε στην εμπειρία.
0: Γι' αυτό είπα ότι όποιος έρχεται από την κόλαση έχει περισσότερη εμπειρία.
2: Εσείς είναι να εγμονείτε το σύμπαν. Διότι αν είσαστε αγνώμονες, όπως θέλεις πες το, το σύμπαν εκδικείται, να ξέρετε.
1: Συμφωνώ πολύ. Συμφωνώ με αυτό.
2: Δεν μου το βάλατε να αφορά το τραγούδι ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας.
1: Το είχαμε βάλει όμως, το έχουμε βάλει
2: είναι
1: σε εκπομπή.
2: Στην επικαιρότητα. Είναι στην, αυτή την εποχή είναι στην επικαιρότητα.
1: Δεν έχετε άδικο γι' αυτό.
2: Θα
1: δεν
2: μπορούσα έχετε να τα ακούσω, αν μου κάνετε τη χάρη. Όσο για τα κοτόπουλα, κοιτάξτε να δείτε, τα κοτόπουλα είναι θέμα θερμοκρασίας.
1: Μόνο θερμοκρασίας, από ό,τι φαίνεται είναι και θέμα ντεσιμπέλ.
2: Τα ντεσιμπέλ, εντάξει, είναι... και αυτά έχουν σχέση με, την... με το χαπ.
0: Δεν ξέρω, εδώ ο φίλος ο Λευτέρης πήρε θέση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι από προσωπική εμπειρία γιατί γνωρίζει. Και λέει ότι δεν έχουν ακοή, οπότε για αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο λέει τους έσφιξε εκείνη την ώρα. Παπ και τελείωσε.
1: Πάει.
2: Είναι κοτόπουλα.
1: Είναι κοτόπουλα. Ταυτιστήκαμε με αυτό το ζήτημα λοιπόν πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια
1: σας.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν λοιπόν στην Ινδία με τα Κοτόπουλα. Ας φύγουμε από εκεί, ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός. Ας μην ξαναγίνει. Θέλουμε να πάμε τώρα στο πιάτο για τη μέση που λένε, στο μεζέ. Γιατί αν ακούγατε από την αρχή, εμείς τρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι σήμερα. Θες λοιπόν να έχεις ρεύμα, ρωτάω εσένα. Εσένα ρωτώ.
1: Εμένα.
0: Όχι εσένα. Εκουνήσου λίγο κι εσύ, ρε παιδί μου. Διότι στην Ιαπωνία δεν αφήνουν ούτε το περπάτημα, ρε παιδιά, να πάει χαμένο. Στο Τόκιο και ειδικά σε σημεία όπως. Πες το, που έχεις καλό αξάν.
1: Αυτό λοιπόν το μέρος λέγεται Shibuya.
0: Shibuya. Μπράβο. Έχουν βάλει ειδικά δάπεδα που λέγονται πιεζοηλεκτρικά πλακίδια και κάνουν κάτι σχεδόν μαγικό. Κάθε βήμα που πατάς δεν σε πάει απλώς μπροστά, αλλά βοηθάει να ανάψουν τα φώτα, οι οθόνες, τα συστήματα, τα ηχοσυστήματα, οι σταθμοί, τα φανάρια, να φορτίζει το κινητό σου. Γενικά φέρνει ρεύμα στη ζωή σου με ένα βήμα.
1: Το έχουμε πει επανειλημμένα σε αυτή την εκπομπή και εγώ και η Ιωάννα, ότι αυτούς τους ανθρώπους απλά τους εγώ υποκλίνομαι, σε αυτούς τους ανθρώπους, και απορώ πραγματικά γιατί το ένα χιλιοστό δεν το παίρνουμε να το φέρουμε και εδώ, ας την Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Τι ήθελες, κάτι άλλο να πεις, γιατί σε έκοψα στην ανάσα.
0: Θα έλεγα ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Δεν είναι, εμένα με ξέρεις τουλάχιστον και εσύ και όσοι μας ακούν την εκπομπή. Γκρινιάρης δεν είμαι, ρε παιδιά. Πάντα δηλαδή βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά όταν βλέπω τώρα στην αντίπερα όχθη αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέω εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος.
0: Εντάξει, έχεις ένα δίκιο.
1: Μ' αρέσει πολύ γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, κάθε βήμα το έχουν πάει ακόμα και παραπέρα. Δηλαδή, λένε ότι κάθε βήμα παράγει ελάχιστη ενέργεια. Αυτό το βήμα, ρε παιδί μου, με το βάρος σου. Ποιο είναι το βάρος που αντιστοιχεί στον κάθε άνθρωπο? Τάκ, ένα βηματάκι. Όταν όμως περνούν, λέει, εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά από αυτά τα spots, έτσι, το αποτέλεσμα, λέει, είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει LED ολόκληρες οθόνες, φωτισμό και μπάρες εισιτηρίων. Δηλαδή, αυτό πραγματικά το σύστημα πάει σε ένα level. Τι λέει, ρε παιδί μου, άσε εγώ, ρε παιδί μου, εσύ προχώρα και άσε εμένα να φωτίσω το δρόμο σου.
0: Ανακυκλώσιμη ενέργεια, λοιπόν.
1: Άστο.

0: Εμείς λοιπόν το πήγαμε ένα βήμα παραπάνω και λέμε ότι ορίστε.
1: Που το θέλουμε. Ναι. Το θέλουμε, φέρτε το.
0: Φέρτε το, μπράβο. Α, καλά, έχουμε.
1: Είπα φέρτο τώρα, είπα τη μαγική λέξη.
0: Ναι, δηλαδή, το διάβασα αυτό και είπα άντε άστα ρε παιδί μου, την προηγούμενη Κυριακή δεν σχολιάσαμε. Εντάξει, σχολιάσανε και όλοι για την Eurovision. Φτάνει, έλεος, όλοι οι προφήτες μετά το τέτοιο. Αλλά εμένα θα πω αυτό σε ρωμιάνο τελεία. Την υπέροχη καταπληκτική δήλωση της αγαπημένης.
1: Είπε το καλύτερο, παιδιά, και εγώ το είδα και πραγματικά θέλω να την κάνω μια αγκαλιά. Διότι είπε η γυναίκα, λυπάμαι, γιατί είχε δώσει ότι θα βγει νικητής,
0: θα πάρει
1: το πρώτο. Και είπε, λυπάμαι παιδιά γι' αυτό, αλλά μου είχαν δώσει λάθος ημερομηνία γέννησης. Γλυκούλα μου Άση,
0: μια αγκαλιά
1: μεγάλη. Σε ευχαριστούμε που απολογήσεις. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί κανείς. Ο Ακύλας μια χαρά πέρασε τέλεια. Ήταν μεγάλη εμπειρία και για τον ίδιο και μεγάλη ευκαιρία και για τον ίδιο.
0: Πάμε στα δικά μας λοιπόν.
1: Στα δικά μας, ναι.
0: Εφαρμογή την οποία μπορούν να έχουν αυτά τα πιέζο. Πώς τα είπαμε, πιεζοηλεκτρικά πλακίδια. Μπράβο, Γιάννα. Γυμναστήριο. Καλά, εκεί δεν το συζητάμε, παιδιά.
1: Χαμός.
0: Παράγεις λοιπόν με το κάθε πράγμα που κάνεις, όσο υδρώνεις, τόσο φωτίζεις. Αυτό είναι το μότο το δικό μας γυμναστήριο. That's it.
1: Και αν μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγουμε, τύπου πάω γυμναστήριο 6 με 8 κάθε απόγευμα και την ενέργεια που παράγω, την κρατάω για να τη χρησιμοποιήσω σπίτι, γίνεται. Μπορώ. Θα ήθελα να μπορέσω όμως.
0: Την ενέργεια αυτή, τη σωματική ενέργεια.
1: Όχι τη σωματική, άσχετο αυτό. Αυτό είναι προσωπικό. Την ηλεκτρική ενέργεια που παράγω, θέλω να την να γράφει κάπου το κοντέ τόσο. Έγραψε η Τσομερίδου σήμερα. Να αφαιρείται από το οικιακό.
0: Τόσο κιλοβατόρες.
1: Ναι. Αυτό γίνεται.
0: Αυτό το έχει πει.
1: Γίνεται. Πες ναι, θέλω να πω.
0: Αυτό το έχει κάνει. Αντών υπηρεσία γίνεται. Πώς το γίνεται.
1: Ωραία.

0: to be alive.
1: Born to be alive, γιατί όντως, αν τυχόν αυτό το πράγμα γίνει εφαρμογή στα εμπορικά κέντρα, άστο. Οι καταναλωτές λοιπόν δεν φεύγουν απλά με σακούλες. Αυτό, φεύγουν και μια ωραία ηλεκτροενεργειακή προσφορά. Αν δεν σου λέει, πάρε ρε παιδί μου, ψώνιζε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αλλά εσύ, να το, δημιουργείς από κάτω ενεργειακά πεδία τα οποία φορτίζουν όλο το μαγαζάκι και να ορίστε. Τζαμπαντάν, κούτρα. Ξέρεις τι, πάρε κι άλλη ιδέα. Μπορεί αναλόγως με το πόσο τέτοιο, πόσο παράγεις,
2: ναι,
1: να έχεις και ένα εκπτωτικό κουπόνι. Απ! Δηλαδή δεν μπορώ άλλες, να δίνουμε κι άλλες λύσεις.
2: Πόσο τι πια είμαστε, δηλαδή, φτάνει.
1: Να το.
2: Για να δούμε ποιος μας καλεί.
1: Έχει πρόταση, είμαι σίγουρος.
2: Τάσος Μίγδαλα, παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας.
3: Σας ακούω και λέτε πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα πιστεύετε όλα αυτά που λέτε?
1: Εμείς δεν τα πιστεύουμε. Εμείς...
2: Τι εννοείται αν τα πιστεύουμε?
1: Συγγνώμη λίγο. Εμείς μιλάμε...
3: Τέλος πάντων, όλα αυτά μπορούν να γίνουν στη χώρα μας.
1: Αυτό εμείς σικά, αυτό
2: η είναι, ελπίδα πεθαίνει τελευταία, κύριε. Γι' αυτό τα...
3: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχουμε λιγνίτη στην Αχλάδα, Κουζάνη, εκεί πέρα πάνω.
1: Ούτε αυτά τα κλείσαν όλα πια, δεν έχει τίποτα.
3: Και πουλάμε το λιγνίτι στα Σκόπια.
1: Αυτό λέω.
3: Για να μας πουλήσουν τα Σκόπια ηλεκτρικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα τι με λέτε για πλακίδια και ιστορίες και το ένα και τ' άλλο?
2: Γιατί δεν μπορούμε να ονειρευτούμε? Θα ρω, τα όνειρα είναι δωρεάν.
3: Να ονειρευτείτε καλά είναι, αλλά μην μας επηρεάζετε και εμάς και σκεφτόμαστε πλακάκια τώρα.
2: Εντάξει, ας σκεφτόμαστε πλακάκια από το να σκεφτόμαστε την κατάντια μας. Καλύτερα πλακάκια.
3: Εγώ θεωρώ πάντως ότι είμαστε πολύ πίσω σε πολλά πράγματα.
1: Μα αυτό
2: εννοείται,
1: λέμε
2: ότι είμαστε πίσω.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
3: Έχουμε πέσει όλοι στα κόμματα. Οι άλλοι μισθοί είναι δημοσιογράφοι. Και αυτή είναι η Ελλάδα. Έρχομαι από το Κιλκής και έχει πλακώσει η Μαυρίλα εκεί πέρα. Παιδιά τους έχουν αμολύσει όλους έξω. Λοιπόν, η Ελλάδα χάνεται και εσείς λέτε για ένα ρεύμα το οποίο αν θα έρθει και αν το σκεφτόμαστε κτλ. Κάντε ένα ρεπορτάζ για τους μετανάστες που έχουν πλακώσει την Ελλάδα, που θα μας φάνε σε κάποια στιγμή. Αυτό να το θυμάστε και εσείς θα κάνετε παιδάκια και είστε νέοι, θα τα δείτε μπροστά σας όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μόνο το θάρρος, συγγνώμη. Εγώ είμαι λοιπόν, ο Λιάς Ομποέμ και έχω.
3: Αυτά να λέτε, παιδιά, συγγνώμη.
1: Όχι. Εμείς μας αρέσει.
3: Που λέτε για αυτά τα πράγματα, δεν τα κακολογώ, αλλά. Με την έννοια δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να γίνουν. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε.
1: Εμάς μας λοιπόν, αρέσουν οι τοποθετήσεις των ακροατών.
3: Το θέμα είναι η αλήθεια. Η αλήθεια της Ελλάδος είναι ότι μαυρίζει σιγά-σιγά, ξενίζει σιγά-σιγά. Οι δικοί μας όλοι φεύγουν, άλλοι πεθαίνουν και χανόμαστε και χαμπάρι δεν παίρνει κανείς.
1: Χαμπάρι παίρνουν όλοι, μην ξεχνάτε.
2: Εννοείται ότι παίρνουν.
1: Το θέμα είναι
2: ποιος
1: θέλει να πάρει αποφάσεις. Ποιος θέλει να κάνει το οτιδήποτε, γιατί αυτό είναι το θέμα.
3: Γι' αυτό πρέπει να ξεσηκωθούμε με κάποιον τρόπο. Δεν μπορεί τώρα τα Σκόπια μέσω των ολιγαρχών να πηγαίνουν στα Σκόπια το δικό μας το εμπόρευμα και να μου έρχεται εμένα σε ρεύμα από τα Σκόπια να το αγοράζω.
2: Ακούστε μας λίγο. Εμείς εδώ ονομαζόμεθα Στάτους Μίγδαλα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Δεν είμαστε αλήθειες με τον Ηλία και την Ιωάννα.
3: Δεν κακολογώ εσάς τους δύο και την εκπομπή.
2: Εννοείται ότι βλέπουμε την πραγματικότητα και την παρακολουθούμε.
3: Πραγματικότητα. Το τι μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα σας πω άσχετο, θα μπορούσαμε να έχουμε επαγγελματικό στρατό, χωρίς να πηγαίνουν έφεδροι στο στρατό, να πηγαίνουν επαγγελματίες μόνο, όπως είναι και στη Βουλγαρία εδώ και χρόνια. Ούτε αυτό δεν είμαστε άξιοι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρέσετε με όλο το θάρρος, επειδή εμείς είμαστε μια καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή και καθαρά μια εκπομπή η οποία έρχεται λιγάκι να ψυχαγωγήσει, βλέποντας τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Γιατί και εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να καθίσουμε να κοιτάξουμε τι συμβαίνει. Το ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι. Το θέμα τι μπορεί να γίνει. Το θέμα ποιο είναι, επαναλαμβάνω. Η προσέγγιση δική μας είναι Κυριακή μεσημέρι 3 με 5, μια τελείως διαφορετική νότα από ό,τι έχει ο σταθμός. Έτσι ακριβώς, που πιάνει μια πολύπλευρη επιφάνεια πραγμάτων, την οποία αναλύει με τον τρόπο της. Εμείς εδώ είμαστε να κάνουμε άλλη δουλειά.
3: Εγώ κατάλαβα τι θέλεις να πεις, κατάλαβα πως είναι εκπομπή, αλλά εσείς όταν διαφημίζετε ότι σε μια ξένη χώρα παράγουν ρεύμα με ένα πλακίδιο, εμένα με έρχεται να φύγω από τη χώρα μου και να πάω εκεί.
2: Δεν είναι αυτό το ίδιο σκεφτόμαστε.
1: Η αφορμή μας αυτό λέω, ότι να υπάρχουν από κάτω...
3: Να κάτσω να κάνω εδώ πέρα να πληρώνω το ρεύμα χρυσάφι για να πλουτίζουν δύο άνθρωποι. Ενώ οι άλλοι έχουν μυαλό και σκέφτονται και εμείς εδώ πέρα να πούμε είμαστε 500 χρόνια πίσω.
2: Βλέπουμε τα παραδείγματα των άλλων ανθρώπων και των άλλων χωρών.
3: Εγώ αυτό όπως το λέτε και το έχετε διαβάσει και το έχετε ξαναδεί, ξέρω εγώ κτλ. Μ' ακούγεται ωραίο. Δηλαδή δεν αφήνουν να εκμετάλλευτο τίποτα. Mm-hmm. Εμείς όμως γιατί ακόμα και τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια, πώς το λένε, ανακύκλωση, τα μαζεύουν οι σκουπίδια. Δεν κάνουμε ανακύκλωση, το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε.
2: Ισχύει αυτό για την ανακύκλωση, ισχύει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γι' αυτό.
3: Αυτό σας λέω, τα απλά πράγματα δεν κάνουμε και μετά λέμε να πάμε μπροστά, πού μπροστά. Δεν σας λέω για τους δρόμους που έρχονται οι τουρίστες και πηγαίνει παντού λακκούβες έχει. Τώρα πηγαίνω για Χαλκιδική, ανεβαίνω την Καρδία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται από το δρόμο.
1: Λοιπόν, θα μας συγχωρέσετε.
3: Προσπαθώ να
1: γιατί...
3: αποφύγω τώρα τις λακκούβες. Θα... Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Δεν θέλω να πω κάτι για την εκπομπή σας.
1: Καλά, όχι, δεν είναι κάτι. Και εμείς δεν το παίρνουμε προσωπικού προς Θεού.
2: Δεν έχουμε προσληφθεί κάτι τέτοιο. Κάνουμε συζήτηση και χαιρόμαστε που κάνουμε συζήτηση με τους ακροατές.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αλλά να λέτε και κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνονται στη χώρα μας. Αν μπορούν να γίνουν. Αυτό με φαίνεται σαν όνειρο, όπως το είπες. Και ξυπνάω και βλέπω την πραγματικότητα και λέω, άμα Παναγία μου, τι έβλεπα τόσο καιρό. Κατάλαβες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλέσατε. Εδώ θα είμαστε να όλα, τα λέμε όποτε θέλετε.
3: Εγώ απλά τα είπα έτσι για να τα πω έτσι, γιατί βγήκαν από μέσα μου όλα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
5: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα set κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούτε Στάτους Μίγδαλα στον Στάτους στους 107 και 7. Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ
1: και η Ιωάννα Τσολερίδου, τελευταίο μισάωρο λοιπόν της αγαπημένης μας εκπομπής.

0: Τι μας λέει η κομματάρα αυτή, I need a hero. Αυτό, χρειαζόμαστε έναν ήρωα. Όχι για μας.
1: Για την μπουκαριάρα τη μάνα μας.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, εγώ τάσομαι λοιπόν υπέρ αυτών των ανθρώπων, εκεί στην Πορτογαλία, όπου αυξάνεται όλο και περισσότερο ο πληθυσμός, λέει, των Θηριανών.
1: Τι είναι οι Θηριανοί, ρωτάτε.
0: Άκου τώρα, άκου τι λέει η Ιωάννα μου γλυκιά, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω δηλαδή. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Σου φυγε.
0: Και ταυτίζονται, λέει, μαζί τους.
1: Καταλάβατε για ποια πραγματικότητα μιλάμε. Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα και δεν είναι πολύ μακριά μας. Είναι εδώ δίπλα, στην Ιταλία.
0: Πορτογαλία,
1: μπράβο, ναι. Συγγνώμη. Μπορεί σιγά-σιγά να φτάσει και σε εμάς.
0: Έρχεται και από εδώ, έρχεται, πλησιάζει και αριστερά και πάνω δεξιά, πάνω κάτω και πλαγίως, κάθετα και οριζοντίως.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι? Στο καλό μου, ξεφεύγει συνέχεια.
1: Σας παρακαλώ, πάρτε αυτό το ζώο από εδώ.
0: Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητάνε, αν τυχόν συμβεί κάτι, δεν ζητάνε να εξεταστούν από παθολόγο, καρδιολόγο. Θέλουν κτηνίατρο.
1: Βεβαίως.
0: Τι βεβαίως, ρε.
1: Κτηνίατρο θα θέλουνε.
0: Δηλαδή, άλλο λέει ότι είναι σκυλί, άλλο λέει ότι είναι γατή, άλλο λέει ότι είναι κατσίκι, άλλο λέει ότι είναι γάιδα. Τάρανδος.
1: Έτσι έχει ένα κύρος.
0: Έχει θέμα με τα κέρατα αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Α. Λοιπόν,
1: δεν έχει.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτή τη φάση, ρε παιδιά, τώρα? Ξέρει κανείς κάτι παραπάνω έτσι και για ψωκροατές να μας πει?
1: Βέβαια, κάποιος Πορτογάλος θα μπορεί να μας ακούει να μας πει.
0: Όλα τσικίτο, κέταλ.
1: Γιατί εμείς εδώ το κάνουμε αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό, ταυτιζόμαστε.
0: Με τι?
1: Με τα ζώα.
0: Α.
1: Αλλά όχι στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή δεν μαζευόμαστε στα πάρκα να πούμε όλα τα wannabe πρόβατα. Όσοι θέλουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως πρόβατα, πάμε λίγο μια βόλτα στο πάρκο των Εθνών να τα πούμε. Δεν έχουμε
0: στο
1: αυτό, κατάλαβες.
0: Στο πάρκο των Εθνών.
1: Έχει,
0: να
1: πάρκο
0: μαζευτούμε,
1: των Εθνών,
0: ναι, να μαζευτούμε όλοι
1: να μαζευτούμε
0: μαζί.
1: Να τα πούμε. Δεν... Το έχουμε αυτό πιο εσωτερικό εμείς. Δηλαδή λέμε, θα μπορούσα να μην το είχα κάνει αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Αχα.
1: Χαρακτηρισμούς δηλαδή, ναι, για τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, σε κτηνίατρο, βεβαίως. Θα πήγαινα κι εγώ αν το νιώθα.
0: Μπε.

0: Αυτή είναι λοιπόν η... Αυτό συζητάμε εδώ με τον Ηλία για την πραγματικότητα και έχουμε φτάσει στην Ιταλία όπου συνέβη εκεί κάτι που δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι.
1: Εφάνταστο.
0: Ισχύει, ναι. Με απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου λοιπόν αναγνωρίστηκαν επίσημα 3 γονείς για ένα παιδί. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Είναι μια ιστορική δικαστική απόφαση τώρα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο οικογενειακό δίκαιο. Αναγνώρισε λοιπόν το εφετείο του Μπάρι ότι ένα τετράχρονο παιδί μπορεί να έχει 3 νόμιμους γονείς: τη βιολογική του μητέρα, τον βιολογικό του πατέρα και τον σύζυγο του πατέρα, ο οποίος το υιοθέτησε, πάντα βέβαια με τη συνένεση της μητέρας. Συμβαίνει στην Ιταλία. Ηλία, νιώθω ότι έχεις απορίες.
1: Μπουρδουκλώθηκαν τα πράγματα.
0: Μπουρδουκλώθηκαν, λες.
1: Μπουρδουκλώθηκαν.
0: Παρόλα αυτά όμως, κάπως η πραγματικότητα μας έφτασε ως εκεί.
1: Όχι,
0: να χρειάζεται να γίνεται αυτό.
1: Ναι, αντικατροπτρίζει αυτή τη στιγμή η απόφαση αυτή της αλλαγής, όπως είπε, στη σύγχρονη κοινωνία. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει μια οικογενειακή πραγματικότητα που ήδη υπάρχει. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο στο οποίο μπερδεύονται λίγο τα πράγματα και τελικά δεν ξέρουμε ότι. Η απόφαση αυτή εδώ, που προφανώς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, προφανώς από πιο συντηρητικούς κύκλους, έτσι, κάνουν λόγο κάποιοι για ανατροπή του παραδοσιακού μοντέλου οικογένειας.
0: Η απόφαση όμως αυτή έρχεται επειδή υπήρχε αυτό το ζήτημα, δηλαδή έρχεται να ξεμπερδέψει τα πράγματα, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Όχι να τα μπερδέψει περισσότερο. Πείτε μας κι εσείς όμως τι σκέφτεστε γι' αυτό, και αν το διαβάσατε και αν το ακούσατε. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε στη Γερμανία, κατέληξε στην Ιταλία όταν η οικογένεια επιχείρησε να εγκατασταθεί στον Ιταλικό Νότο, εκεί στο Μπάρι. Και το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία είναι απολύτως νόμιμη. Και ότι το συμφέρον του παιδιού, γιατί αυτό είναι πάντα αυτό που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις, το καλύτερο που μπορεί να γίνει για το παιδί, ότι το καλύτερο λοιπόν για το παιδί θα ήταν να είναι όλο αυτό νόμιμο.
1: Το νόμιμο είναι το μόνο σίγουρο. Για να μπορεί και το παιδί αύριο μεθαύριο να μην αντιμετωπίσει το οτιδήποτε πρόβλημα, είτε αφορά την κοινωνική του την κοινωνική του είσοδο, έτσι, μέσα στους χώρους, ξεκινώντας από το σχολείο και κατ' επέκταση μέσα σε μια κοινωνία. Δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι σίγουρα τώρα, αν ανοίξουμε το θέμα αυτό τώρα με τους Σωκράτες, θα ακούσουμε πάρα πολλές και ποικίλες απόψεις. Εμείς το ξαναλέω.
0: Θέλουμε πολύ.
1: Ναι, είμαστε
0: εδώ. Το θέλουμε αυτό. Έχουμε λίγη ώρα βέβαια, αλλά μας στέλνετε τα μηνύματά σας ακόμη στο 6908-35-7800. Και γιατί το θίξαμε το ζήτημα αυτό? Το θίξαμε γιατί θέλουμε να ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα που μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να έρθουν. Ή μπορεί κάποιοι να θέλουν να έρθουν, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να έρθουν.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εδώ, ή τέλος πάντων αυτά τα θέματα, τα οποία όντως κάποιοι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε, ότι είναι η ώρα πλέον να ψάξουμε να βρούμε μία λύση. Οπότε δημοσιοποιείται αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Που μπορεί να συμβαίνει και σε εμάς.
0: Και βοηθάει και κάποιους άλλους ανθρώπους που αναζητούν την ίδια λύση ή κάτι παραπλήσιο. Ναι. Because life is life, όπως μας λέει εδώ και το τραγούδι.

0: Εσείς τι λέτε για το ζήτημα? Πιστεύετε ότι η οικογένεια είναι μόνο αυτό που ορίζει παράδοση ή αυτό που μπορεί να διαμορφωθεί και μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα, τις νέες καταστάσεις που μπορεί να ζει μια οικογένεια σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε τόπο πάνω στον πλανήτη, που δεν είναι οι ίδιες συνθήκες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω εμείς τώρα που τόσο πατριαρχικά και γενικότερα έτσι μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία και ακόμη όσο δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε κάποιοι, έτσι είναι δυστυχώς,
0: ναι,
1: ότι σε κάποια πράγματα, εγώ δεν λέω ότι open minded συνέχεια, αλλά το θέμα είναι ότι καλό είναι να ακούμε, να φιλτράρουμε και να μην βιαζόμαστε να πάρουμε ούτε αποφάσεις, αλλά και ούτε να πούμε την δική μας άποψη, θεωρώντας ότι είναι απολύτως σωστή. Δεν τοποθετούμαστε, επαναλαμβάνω, κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο κομμάτι ενός θέματος το οποίο ήρθε, μένει και θα παραμείνει, γιατί αύριο μεθαύριο, καλώς ή κακώς, δεν ξέρω, αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Και τα ερωτήματα που γεννιούνται κάθε φορά όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα που αφορούν παιδιά, είναι, ας πούμε, στο συγκεκριμένο, θεωρείτε εσείς ότι το συμφέρον του παιδιού πρέπει να υπερισχύει ακόμα και όταν ξεπερνά, ας πούμε, τα μέχρι σήμερα γνωστά νομικά μοντέλα? Γιατί είναι ένα θέμα προς συζήτηση και αυτό.
1: Ρε εσύ, πάρα πολύ ωραία, γιατί ξέρεις τι μου δίνεις και άλλη πάσα τώρα. Δηλαδή, πάμε να κλείσουμε μεν και θα κλείσουμε πάρα πολύ ωραία όπως πάντα, αλλά δεν ξέρω αυτό το όριο, ρε παιδί μου, που μπαίνει ανάμεσα στα ατομικά δικαιώματα και στις κοινωνικές αντιλήψεις. Mm-hmm. Αυτά πόσο πολύ μπορεί να συγκρουστούν σε ένα τέτοιο θέμα, το οποίο, το ξαναλέω, μπορεί να είναι αύριο μεθαύριο στη διπλανή μας πόρτα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Το οποίο να λέγαμε, α, τι ωραία, τι καλά το να το άλλο, και να ξέραμε, μάλλον να μην ξέραμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
0: Mm.

0: Εδώ, ας πούμε, ο φίλος ακροατής ο Κωνσταντίνος μας λέει ότι όταν υπάρχει μια επίσημη αναγνώριση, αυτό μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιδί. Βεβαίως. Εννοείται, γιατί όταν επίσημα συμβαίνει αυτό και οι γονείς νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και κατ' επέκταση και το παιδί.
1: Μα προφανώς θεωρείται ότι όλα γίνονται, ότι γίνονται για το παιδί. Για την ασφάλειά του, για την άνεσή του, για το κομμάτι του να νιώσει ότι είναι μέσα σε ένα ασφαλές και σε ένα πεδίο.
0: Δεν είναι μόνο περιβάλλον.
1: Οικογενειακό περιβάλλον, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και κοινωνικό.
1: Και κοινωνικό κυρίως. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Και πολύ ωραία πάσα θα κάνουμε, γιατί είπαμε πάμε και 50. Έχουμε εδώ και τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, που εμείς πραγματικά αγκαλιάζουμε τον Γκούλη, αγκαλιάζουμε τον Κυριάκο, αγκαλιάζουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι λέει έχουμε βιώσει bullying στο σχολείο. Εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Όχι, εμείς δεν επιτρέπουμε τέτοια πράγματα και γι' αυτό δεν τασόμαστε υπέρ αυτών. Όχι.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό εδώ που όντως το ανοίξαμε, γιατί είπαμε αυτή είναι η κοινωνία, αυτά είναι τα προβλήματα, αυτές είναι τα θέματα τα οποία πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που έχει σημασία, αυτό λέγαμε με την ΕΟΑΝ αυτή τη στιγμή και καλό είναι να το πούμε και on air, είναι η ποιότητα της φροντίδας αλλά και των σχέσεων που αναπτύσσει ένα παιδί. Γι' αυτό λέμε, όχι bullying, μην πετάτε τις άντες, καταλάβεις των παιδιών αυτόν εδώ. Όχι.
1: Δεν το λέμε αστειευόμενοι, προφανώς δεν μας αρέσει. Δεν στηρίζουμε το bullying σε καμία μορφή του. Απλά έτυχε τώρα να υπάρχει και αυτή η δήλωση, όπως και μία ακόμη που ακούσαμε αυτή τη βδομάδα. Για ρίχτω, Ηλία.
0: Αχ, τελικά δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, υπάρχει μια ανησυχία και αυτή η ανησυχία βγαίνει προς τα έξω. Και εμείς χαιρόμαστε για τον αγαπημένο μας, τον πρωθυπουργό μας. Θυμώνει όταν βλέπει την ακρίβεια να ορκανίζει το εισόδημα.
1: Θυμώνει.
0: Σε εμάς τα λες αυτά. Τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμένα πάντως, εγώ θα μείνω σε αυτή τη δήλωση που έκανε πάντως ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος ευχήθηκε σήμερα στον Ολυμπιακό. Εμείς από καρδιάς πραγματικά σαν μίγδαλα σήμερα τελικός Final Four, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Να κερδίσει. Εμείς θα πούμε και Ολυμπιακός αυτό που λένε το εμείς είμαστε με την Ελλάδα, ναι. Αλλά το κακό ποιο είναι, φοβάμαι, γιατί ευχήθηκε και ο Κωνσταντίνος. Και ο Ασύνομαι. Τι είμαι το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Κάπως θέλει να τον πει Κωνσταντίνο τον άνθρωπο.
0: Τι είμαι ο Μητσοτάκης, ευχήθηκε, λέει καλή επιτυχία στον αγαπημένο μας, λέει Ολυμπιακό. Κάθε φορά που εύχεται κάτι, τύχη. Ατυχία, σύμπτωση, I don't know.
1: Κάτι
0: δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Κάτι συμβαίνει εκεί.

0: Λοιπόν, step by step.
1: Κρατάμε τα ωραία τα νέα για το τέλος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: για το Κύκριο άσμα μας.
0: 29 Μαΐου. Ετοιμαστείτε λοιπόν όλοι να χαιρετήσετε
1: να μην πάτε. Να μαζευτούμε για να μην πάμε στο μετρό.
0: Έτσι, χαιρετήστε το μετρό λοιπόν για 22 ημέρες.

0: Ωραία, έφτασε στο τέλος της. Εγώ το ξαναλέω και θα συνεχίσω να το λέω. Ψάξτε, βρείτε τρόπους να χαμογελάτε. Ψάξτε, βρείτε τρόπους να χαμογελάτε λίγο παραπάνω. Πραγματικά αξίζει να ψάξετε να βρείτε τρόπους ώστε να βλέπετε το ποτήρι πιο μισογεμάτο. Δώστε λίγο πίστη και όνειρα και σε εμάς που είμαστε 50 με 2 παιδιά, είπαμε. Και εμείς είμαστε στην κοινωνία αυτή.
1: Και για σας, κυρία Ευγενία, που ζητήσατε ποντιακό τραγούδι, δεν σας ξέχασα, σας το άφησα για το τέλος. Ακούμε Εσύ σε Τριαντάφυλλον, το αφιερώνω στον ξάδερφο Παναγιώτη, αν μας ακούει, τον Κεσίδη. Χαιρετάω λοιπόν και εδώ, ακολουθεί ο Παναγιώτης Δάνου με τις υπέροχες μουσικές του. Φιλιά πολλά, τα λέμε την επόμενη Κυριακή, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στον Στάτους η ώρα είναι 5.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Εντάξει, τα ακούσατε τα αγαπημένα σας αμύγδαλα, ησυχάσατε? Γιατί είχατε μία ανησυχία, οπότε όλα καλά τώρα. Ακούσατε λίγο πριν την εκπομπή Στάτους Αμύγδαλα με την Ιωάννα Τσολερίδου και τον Ηλία Μποέμ, όπως πάντα κάθε Κυριακή 3 με 5 το μεσημέρι. Ξεχωριστή διαφορετική εκπομπή, πολύ ωραία μουσική και φυσικά εσάς οι οποίοι παίρνετε μέρος είτε τηλεφωνικά είτε μέσω Viber εδώ στον Στάτους 107.7. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 το απόγευμα που θα παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκυτάλη στον κύριο Γιάννη Ρέπιτς, ο οποίος ήδη είναι εδώ όπως πάντα, αφοσιωμένος στο να ετοιμάσει την εκπομπή και τα τραγούδια τα οποία θα μεταδώσει για όλους σας. Και φυσικά όπως πάντα ο Bon Viver, κύριος Γιάννης Ρέπιτς, αψογαντημένος και καλοκαιρινός. Τι σημασία έχει ποιος είμαι εγώ τώρα? Θα σας ανέφερα τόσα πράγματα. Στάτους Αμύγδαλα, Γιάννη Ρέπιτς. Λοιπόν, να σας πω λίγο για την κίνηση στους δρόμους. Μόλις τώρα αρχίζει και υπάρχει ένα προβληματάκι στο περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις. Είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Προβληματάκι λέω, δεν λέω πρόβλημα, προβληματάκι, διότι είναι με κίτρινο. Αν κοκκινήσει, κούφια η ώρα που τα ακούει, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πάνω να πει ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, και κοντά στα Κωνσταντινοπολίτικα, και ανατολικά αλλά και δυτικά, έχετε το νου σας. Κατά τα άλλα, μέσα στην πόλη δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Δεν λέει να μ' αφήσει το κρυολόγημα, ήρθε, με αγάπησε και έμεινε να μου κάνει παρέα. Και φυσικά είναι το μόνο που μου κάνει παρέα. Να πω ότι ήταν κάτι άλλο, θα έλεγα να κάτσει καιρό. Αλλά το κρυολόγημα με έχει σπάσει τα νερά εδώ και μία εβδομάδα μιλάμε. Άλλο πράγμα. Δηλαδή το τι πυρετό, το τι έψιο, το τι και τα λοιπά, άλλο πράγμα. Είχαμε βροχούλα όπως πάντα, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα. Ελπίζουμε να σταματήσει εδώ για να δω τι λέει η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη για τον καιρό σήμερα, για το υπόλοιπο Κυριακής δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τις 6 και να πούμε ότι στις 6 δεν δείχνει να έχει βροχή. Δείχνει να έχει 26 βαθμούς Κελσίου, 49% υγρασία, 3 αποφοράκια αέρα, αραιή συννεφιά. Ενώ στις 9 μας δείχνει μια ασθενής βροχή. Με 23 βαθμούς Κελσίου, με 55% υγρασία και 2 μποφοράκια αέρα. Για αύριο Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, να δούμε τι λέει. Στις 3 το μεσημέρι, ενδεικτικά 28 βαθμούς Κελσίου, 38% υγρασία, 3 μποφοράκια αέρα και αρκετά σύννεφα. Να ρίξω και μια κλεφτή ματιά την Τρίτη, να δω λίγο. 31 την Τρίτη, 31 βαθμούς. Με λίγα σύννεφα, 3 μποφόρα αέρα. Λοιπόν, έτοιμοι για να πάμε να δώσουμε το πρώτο λόγο όπως πάντα στη μουσική μας. Παρακαλώ.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου ότι πρόκειται από τα πολύ ωραία τραγούδια της Δήμητρας Σταθοπούλου, Ουρανός και Θάλασσα. Αν και είχα στο μυαλό μου να σας πω για μια καινούργια απάτη η οποία έχει λάβει η χώρα εδώ και λίγες ώρες, έπεσα πάνω σε ένα έτσι, καθώς έψαχνα τα θέματα τα οποία θέλω να πω στην εκπομπή, έπεσα πάνω στην εφημερίδα Μακεδονία και που λέτε στον Πάνο Καμένο, ο οποίος λέει δεύτερο κόμμα οι Καριστιανούς στις εκλογές, αν χρειαστεί θα εμπλακούν οι ΑΝΕΛ για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Τώρα θα μας το παίξει Σωτήρας δηλαδή ο κύριος Πάνος Καμένος, αν καταλαβαίνω καλά. Ο κύριος Καμένος βέβαια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής των ανεξάρτητων Ελλήνων, σημειώνοντας ότι δεν θα συμμετέσχουν στην πρώτη κάλπη, αλλά είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν στη δεύτερη εφόσον υπάρξει ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και εγώ τη δική μου την γνώμη έτσι. Και βεβαίως να επιστρέψει ο κύριος Καμένος, τον περιμένουμε, χωρίς αυτόν η πολιτική δεν έχει αξία αλλά και ενδιαφέρον. Βέβαια να του υπενθυμίσω ότι η κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών στηρίχθηκε και από βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων του κύριου Καμένου, του κύριου Θανάση Παπαχριστόπουλου και της κυρίας Έλενας Κουντουρά. Ο κύριος Καμένος νομίζει, σαν τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ξανακοροϊδέψει τον κόσμο, διότι δεν άφησαν ένα καλό αποτύπωμα, τους ενθουσίασε το χρήμα και η δόξα, κάνοντας κακό στον ελληνικό λαό. Και βέβαια πιστεύω, προσωπική μου άποψη εκφράζω έτσι, ότι ήξερε τι άποψη έχουν οι αριστεροί και τι ήθελε να κάνουν, οπότε εύκολα θα μπορούσε να έριχνε την τότε κυβέρνηση, αλλά ο κύριος Καμένος ήθελε να κάνει βόλτες με ελικόπτερα. Ευτυχώς για εσάς κύριε Καμένο και κύριε Τσίπρα, μια από το έφερε κουβέντα, δυστυχώς για εμάς στην Ελλάδα υπάρχει ατιμωρησία. Υπάρχει όμως η ηθική τιμωρία.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κονδύτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Προ.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Προ. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
15: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

ανάσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Δυστυχώς οι ελκυονίδες μέρες δεν κρατούν πάρα πολύ. Όλα τα ωραία εξάλλου δεν κρατούν πολύ. Να σας πούμε ότι η αστάθεια του καιρού έφερε πριν από λίγο μια δυνατή μπόρα στη Θεσσαλονίκη. Για λίγη ώρα μια κουρτίνα νερού κάλυψε την πόλη. Συνεχίζεται ακόμα βέβαια η βροχή έξω. Είχε σαν αποτέλεσμα η βροχόπτωση να πλημμυρίσουν δρόμοι στο κέντρο της πόλης αλλά και τους γύρους δρόμους. Περαστικοί και όσοι βρέθηκαν έξω έτρεχαν να προστατευτούν, ενώ όσοι είχαν προνοήσει να έχουν ομπρέλες δεν βοηθήθηκαν καθώς ο αέρας τις έπαιρνε και δεν πρόσφερε καμία ακριβώς προστασία. Ανάλογο θα είναι και το σκηνικό του καιρού αύριο, καθώς σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Κεντρική Μακεδονία θα βρεθεί στο επίκεντρο βροχών και καταιγίδων τις απογευματινές ώρες. Μαζί της η Θεσσαλία, η Εύβοι, η Ανατολική Στερεά και η Κρήτη και η Έρμη, αύριο Δευτέρα 25 Πέμπτου, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Ίσως να πάρουμε μία μικρή γεύση το τι γινόταν μέχρι και πριν από λίγο εδώ στην όμορφη πόλη μας την Θεσσαλονίκη. Βροχή πάρα πολύ, δρόμοι πλημμυρισμένοι, αυτοκίνητα περνάν και δεν βλέπουν τους πεζούς και δεν κόβουν ταχύτητα. Αυτά λοιπόν γίνονται φίλες και φίλοι. Το καλοκαίρι βέβαια αυτόν τον καιρό Μάιο θα μου επιτρέψετε να πω ότι, λόγω της εμπειρίας μου βέβαια, ότι είναι ασταθές ο καιρός και θα τα έχουμε αυτά και τον Ιούνιο. Τώρα βέβαια λίγο να αποφεύγετε τη θάλασσα αυτό το διάστημα, διότι ξέρετε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ή όταν βγάζει έκτακτο δελτίο η Έμι. Μην θέλετε δε και καλά να πάτε να κάνετε μπάνιο, μην έχουμε άλλα, όπως κάθε καλοκαίρι βέβαια. Έχουμε πολλούς πνιγμούς, αν και η Ελλάδα είναι γύρω-γύρω θάλασσα, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς. Λοιπόν, για να σας πω λίγο για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε ότι ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Τα λέμε παρέτησα κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 7. Βέβαια το πρόγραμμα θα αλλάξει. Από τον Ιούνιο θα σας πούνε περισσότερα και οι συνάδελφοι στις επόμενες, μάλλον στις αυριανές εκπομπές, και καθώς θα πάμε προς τις 6 του Ιουνίου. Θα αλλάξει το πρόγραμμα, θα παίρνουν και άδεια εδώ τα παιδιά, οπότε θα πάμε σε αλλαγές. Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις, ανοίγει τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 1550 για τους υποψήφιους μαθητές και τις οικογένειές τους. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση. Τις καλές κινήσεις να τις επικροτούμε και βέβαια οι κινήσεις οι οποίες είναι άσχημες και πρέπει να τις κατακρίνουμε. Λοιπόν, σε εφαρμογή τίθεται ένα σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους, όπου ενημερώνει με ανακοίνωσή του Υπουργού Παιδείας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της κυρίας Ζωφίας Σαγαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με αριθμό 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής υποστήριξης της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και των οικογενειών. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από αύριο 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου του 2026. Πολύ ωραία κίνηση και συγχαρητήρια στην Υπουργό.

Λοιπόν, συγγνώμη που διακόπτω το τραγούδι, αλλά επειδή τώρα έχουμε ένα θέμα και στον περιφερειακό, θα πρέπει να στο αναφέρω για να είστε και προσεκτικοί. Στον περιφερειακό, ό,τι γίνεται, γίνεται μπροστά στο Γένεσης, και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε πάρα πολύ έντονο κόκκινο, το οποίο ξεκινάει από ανατολικά, από το ύψος, να φανταστείτε, από τα Κωνσταντινοπολίτικα, μέχρι και το Πουρνάρι, και αντίστροφα από το Πουρνάρι μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι μπροστά ακριβώς στο Γένεσης, από ό,τι μου δείχνει ο χάρτης είναι κατακόκκινο και από τις δύο πλευρές. Βέβαια προς τα πάνω υπάρχει ένα κίτρινο, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι, δεν είναι και άξιο σχολιασμού. Αλλά μπροστά στο Γένεσης έχει γίνει κάτι. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει γίνει κάτι. Αν ξέρει κάποιος να μας ενημερώσει ή να μας στείλει μια φωτογραφία στο Viber, θα είναι πολύτιμη βοήθεια. Αν έχει γίνει κάτι, επαναλαμβάνω, στο 231-05-13000, 231-11-82-10-50 ή 6908-357-800. Και αναφέρω και πάλι, μπροστά στο Γένεσης, από το Πουρνάρι μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα δυτικά, και ανατολικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Πουρνάρι έχουμε ένα θέμα εκεί κίνησης, είναι κατακόκκινο, και αν ξέρει κάποιος, αν έχει γίνει κάτι βέβαια, έτσι, γιατί μπορεί να είναι κίνηση απλή.

0: Στον Status, η ώρα είναι 6.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise, 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.

0: Μάλιστα.
1: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
9: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlasm.gr.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Και ανισόπαιδη δίσκο, έτσι. Δεν αφήνουμε κανένα παραπονούμενο. Όλα τα τραγούδια τα οποία ζητάτε μεταδίδονται εδώ στον Status 107 και 7. Ο Παναγιώτης Δάνων είναι κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Για έλα το να πούμε για την νέα τηλεφωνική απάτη. Καλό είναι να ξέρουμε, να είμαστε υποψιασμένοι. Αν και αυτές οι απάτες κάνουν μπαμ, δηλαδή με το που σας παίρνουν τηλέφωνο καταλαβαίνετε αμέσως τι γίνεται. Πάντως εσείς που είστε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν ακούσετε κάτι τέτοια πράγματα, πέστε πάρτε τηλέφωνο στο γιο μου, στην κόρη μου, δώστε το τηλέφωνο και ας πάρουν εκεί να συνοηθούν για το τι θέλουν. Λοιπόν, μία νέα μέθοδος τηλεφωνικής απάτης βρήκαν επιτίδη για να ξεγελάσουν τα υποψήφια θύματά τους στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές και να προσφούν χρήματα και κοσμήματα. Συγκεκριμένα, οι δάστρες τηλεφωνούν κλείνοντας πριν να προλάβει να απαντήσει κάποιος, καλώντας ξανά μετά από λίγο από διαφορετικό νούμερο. Όταν το υποψήφιο θύμα απαντήσει, ο δράστης στο ακουστικό προσποιείται τον αστυνομικό ρωτώντας αν έχουν δεχτεί κλήση πρόσφατα από τον πρώτο αριθμό της αναπάντητης κλήσης, προσθέτοντας πως έχουν στοχοποιηθεί από απατεώνες. Τότε παρακινούν λοιπόν τον καλούντα να συγκεντρώσει τα χρήματα, κοσμήματα και πολύμενα αντικείμενα σε μια σακούλα ώστε να περάσει ένας άλλος υποτιθόμενος αστυνομικός και να τα παραλάβει για ασφάλεια. Καλά, αυτό δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να γίνει, οπότε γι' αυτό σας είπα να είστε ψηλιασμένοι. Εάν το θύμα πιστεί από ό,τι έχει ακούσει, μετά από λίγο παραδίδει τη σακούλα στον υποτιθόμενο αστυνομικό με τους δράστες να εισπράττουν τη λία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή επιχείρησαν να εξαπατήσουν με αυτόν τον τρόπο και αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή θύμα τηλεφωνικής απάτης στη Θεσσαλονίκη έπεσε ένας 56χρονος όταν πίστηκε να αφήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι του χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε. Λίγο μυαλό να έχουμε. Δεν πέφτουμε θύματα. Ποιος θα μας πάρει και θα μας πει ότι είναι από την αστυνομία και θα πρέπει να του δώσουμε τα λεφτά για να μας προφυλάξει από έναν κλέφτη? Δεν υπάρχει περίπτωση ότι μία στο δισεκατομμύριο ήταν να σας πάρει κάποιος από τη ΔΕΗ. Δώστε το τηλέφωνο του παιδιού σας. Να πάρει να συνοηθεί με εκείνον. Μην κάνετε κινήσεις και μην πέφτε σε τέτοιες βλακίες ότι τα λεφτά σας, ας πούμε, π.χ. πάνω το πεντάρικο έχει μία ταινία έτσι η οποία θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα και τα χαζομάρες αηδίες βλακίες. Λοιπόν, θα μας δώσει και ένα Βασίλη Παπακοσταντίνου να ακούσουμε για τη συνέχεια. Αρκετά ακούσαμε ανισόπαιδη δίσκο. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Έλα.

τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετή.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω.

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα.
1: Λοιπόν, στον περιφυλακό μας έχει βγάλει μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε δύο ατυχήματα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ατυχήματα ή αν έχουν μείνει δύο αυτοκίνητα. Πάντως βγάζει μεγάλο πρόβλημα από Πηλαία στον περιφερειακό μέχρι και μπροστά, όπως έλεγα και πριν, στο Γένεσης. Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση διότι είχε τα κατακόκκινο εκεί μπροστά στο Γένεσης. Τώρα βέβαια βγάζει δύο συγκρούσεις. Η μία είναι στην αρχή του περιφερειακού προς δυτικά και η άλλη είναι μπροστά περίπου στο Γένεσης, στο Πουρνάρι, για να είμαστε σίγουροι, για να είμαστε 100% έγκυροι. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, αν είστε κάπου εκεί κοντά και μπορείτε να μας πληροφορήσετε, πολύ ευχαρίστως. Εδώ είμαστε στο 2310 5013000, 2311 82 1050, και στο Viber 6908 357 800. Επαναλαμβάνω και πάλι, δυτικά, με μέτωπο προς δυτικά, από Πηλαία και μέχρι το Γένεσης βγάζει δύο ατυχήματα. Για να δω, ναι, βγάζει δύο ατυχήματα, ή έχουν γίνει ατυχήματα ή έχουν μείνει αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στην κυριολεξία confusion με μέτωπο δυτικά, επαναλαμβάνω και πάλι.

0: Μια συνουσία μυστική και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να δούμε. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε.
1: Έχει γίνει κάτι στον περιφερειακό, μόλις μπαίνω από Χαλκιδική.
0: Ναι, έχουμε δύο ατυχήματα, δεν ξέρω αν είναι ατυχήματα ή αν έχουν μείνει αυτοκίνητα, γι' αυτό και έχει πάρα πολύ κίνηση και είναι στο κόκκινο. Μέχρι και πάνω στο Γένεση. Εσύ πού ακριβώς είστε?
1: Μόλις τώρα μπήκατε.
0: Μέχρι πάνω το Γένεση που βγάζει εδώ ο χάρτης είναι κατακόκκινα και βγάζει δύο αυτοκίνητα. Ότι είναι ατυχήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε μου, υπομονή. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον φίλο μας. Σας πληροφορούμε και πάλι ότι έχει γίνει και βγάζει δύο ατυχήματα. Σας λέω, δεν είναι ξεκάθαρο τώρα είναι ατυχήματα ή έχουν μείνει αυτοκίνητα. Εγώ τα βλέπω, τα μεταφέρω όπως τα βλέπω στον χάρτη. Είναι δύο ατυχήματα. Σε κάποια φάση λίγο ανοίγει και μετά ξανά πάλι κοκκινίζει. Μέχρι και πάνω το Γένεσης υπάρχει πρόβλημα μεγάλο από ό,τι μου δείχνει εδώ ο χάρτης. Εάν είμαστε έτοιμοι να πάμε στις εφημίσεις μας για να επιστρέψουμε και με το μεγάλο θέμα για την αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Κύριο θα το λέτε το Γιωτόπουλο. Βέβαια, είναι ο αρχηγός 17 Νοέμβρη που είχε φάει σόβια. Αυτό.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Λοιπόν, θα είπα ότι θα επανέλθω με Γιωτόπουλο, αλλά επειδή έστειλε εδώ η φίλη μας η Αμαλία και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, η κυρία Αμαλία έστειλε το ένα αυτοκίνητο έχει λάστιχο, κάτι άλλο δεν έχει, 10 λεπτά καθυστέρηση μόλις περάσαμε. Αμαλία μου, χίλια ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να μας στείλει το μήνυμα και εμείς με τη σειρά μας να πληροφορήσουμε τους υπόλοιπους φίλους που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Η κυρία Αμαλία μας λέει το ένα αυτοκίνητο έχει λάστιχο, κάτι άλλο δεν έχει, άντε 10 λεπτά καθυστέρηση μόλις περάσαμε. Ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Ευχαριστούμε και πάλι την κυρία Αμαλία. Πάμε στον κύριο Γιωτόπουλο. Κύριο, κύριο, από εδώ και στο εξής, κύριο.
10: Άγνωστη φόβη.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Εκτός φυλακής βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού, εκτείοντας ποινή κάθριξης 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Ο γνωστός ως Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη είχε κάνει 5 αιτήματα αποφυλάκησης τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο το κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Ναι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών Πειραιά είχε απορρίψει το αίτημά του. Ο ίδιος έκανε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών με βούλευμά του έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησής του. Ο ίδιος από το 2022 έπαιρνε τακτικά άδειες με περιοριστικούς όρους, ενώ οι όροι με τους οποίους αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές του Κορυδαλού είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και μετακίνηση μόνο εντός του τόπου διαμονής του, το Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία ημέρα είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, ναι, όπως και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το 17 Νοέμβρη. Μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν εκτείοντας ποινές για τα εγκλήματα του 17 Νοέμβρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας και ο Χριστόδηλος Ξηρός.
0: Μην ξεχάσετε τώρα να του δώσετε και έπαινο. Από ό,τι βλέπω πάντως εδώ στη φωτογραφία τον κύριο Γιωτόπουλο, βλέπω ότι υπέστη φρικτά βασανιστήρια από το αστικό κράτος στη φυλακή. Ροδαλό θρεφτάρι. Ο κύριος Γιωτόπουλος δεν έχει γεράσει καθόλου. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει, πάντως εγώ το είδα, έπαθα πλάκα. Δεν έχει γεράσει καθόλου, σαν να μην πέρασε μια μέρα είναι. Τι γίνεται εκεί στις φυλακές, στον πάγο τους βάζουνε. Τίποτα ο γιος γνωστού πολιτικού πήγε να τον παραλάβει ή μόνο με τον Κουφοντή να έχει φιλία? Που ήταν κάποτε πρόεδρος βουλής με ένα μουστάκι παχύ παχύ, που είναι οι μυπιτσιρικάδες που είπε, αυτό εννοώ ο γιος. Μήπως πήγε να τον παραλάβει ή μόνο με τον Κουφοντή να είχε παρεδώσει? Με αφορμή την αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου, να ρωτήσω κάτι, αν μπορείτε να μου το λύσετε το πρόβλημά μου. Γιατί συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη ισόβια αφού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα? Επειδή είναι για τα μάτια του κόσμου, γιατί δεν λέμε απλά ποινή 25 χρόνια να τελειώνουμε? Ο κύριος Γιωτόπουλος δίκασε μόνος του και καταδίκασε νέους ανθρώπους σε θάνατο. Η πολιτεία οφείλει τώρα να του παρέχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όλα τα κοινωνικά επιδόματα, νοσοκομιακή περίθαλψη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Τι να πω. Ας ελπίσουμε να μην τον έχει ξεχάσει η CIA και οι υπηρεσίες της και να βρεθεί διακοπές στο υπέροχο Γκουαντάναμο.

0: Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά φτάσαμε και στα 45 λεπτά μετά τις 6. Σε λίγο θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ρέμπης, ο οποίος θα σας οδηγήσει μέχρι και τις 10 με καταπληκτική μουσική. Πάμε στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, το οποίο ντοκιμαντέρ, να σας πω την αλήθεια, με έχει κάνει και έχω θυμώσει πάρα πολύ. Όχι δεν τα ήξερα, τα ήξερα, αλλά άλλο είναι τώρα να βλέπεις το ντοκιμαντέρ και τους παίκτες εκείνοι, ας τους χαρακτηρίζω έτσι, που διαχειριζόταν την όλη κατάσταση και το τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εγώ προσωπικά με θυμώνει, και με θυμώνει για δύο λόγους. Πρώτον, ότι παίζανε παιχνίδι πίσω από την πλάτη μας χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, και δεύτερον, ο κύριος Τσίπρας βγαίνει και μία διαφημίζει το 25 με το, με το 6 στις φανέλες ποδοσφαίρου, και σήμερα βγαίνει με μία μπάλα επίσης ποδοσφαίρου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του θα είχα φύγει από την Ελλάδα. Δεν θα είχα φύγει από την Ελλάδα. Δεν θα έκανα τόσες προκλητικές εμφανίσεις, δημιουργία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, κόμματος. Οποιοςδήποτε έχει το ελεύθερο να κάνει κόμμα στην Ελλάδα. Αλλά π.χ. ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να το σκεφτεί 5 φορές. Αλλά. Πάμε παρακαλώ λίγο να ακούσουμε το Χιλιοστό. Τι ακριβώς γίνεται εκεί.
1: Lengthy meetings at 2 a.m. came to me and said we have to stop discussing all of this fruitless nonsense, because in the end we're gonna do nothing and you're gonna give us the money anyway. And I looked at him and I said, look me in the eyes, you're gonna go bankrupt.
2: Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στο Χιλιοστό, οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε τροχιά χάους. Ο χρόνος τελειώνει, τα ταμεία αδειάζουν και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους καταραίει μέρα με τη μέρα.
3: Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά, «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
4: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
3: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
5: Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
2: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες περιγράφουν μια διαδικασία χωρίς δομή, χωρίς συντονισμό και πολλές φορές χωρίς σαφή στρατηγική.
6: My officials were not allowed to go to Greece. And our representation in Greece was threatened very often.
7: I think Juncker called Tsipras and said, be careful, these are my people. They work for me, huh?
2: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και ένταση πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο με τίτλο «Ταγκό για έναν» καταγράφει τη στιγμή που η διαπραγμάτευση αρχίζει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
8: Υπήρχε μια αγωνία, και αυτό είχα πει τότε και στον κύριο Βαρουφάκη. Ποια είναι η στρατηγική, τι θέλουμε να πετύχουμε. Δεν πήρα μια σαφή απάντηση.
9: Months would go by, weeks would go by, wouldn't come, and then it would come and include things like the one I remember is like, oh, we're going to get tourists to wear cameras in beach resorts in Greece to find out who's cheating on their taxes. I'm like, is that serious?
0: Έτσι που λέτε, ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε κάποιους που είχαν κυριολεκτικά μαύρα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα τα 100 δις επιπλέον χρέους και αποθήκευση της πατρίδας μας για 100 χρόνια. Κάτι παρόμοιο επιδιώκουν κάποιοι επίδοξοι αλλά άσχετοι σωτήρες να κάνουν και στις επόμενες εκλογές. Ήτανε χαοτικές οι διαπραγματεύσεις, γιατί πολύ απλά ήτανε χαοτικός ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο οι δεκάδες συνιστώσεις του, αυτή ήταν το μικρότερο εμπόδιο, αλλά πολύ περισσότερο οι κοινωνικοί συνδικαλιστικές δυνάμεις που πίεζαν να μην περάσουν από το ταμείο. Τα πράγματα τα έκαναν χειρότερα οι προεκλογικές υποσχέσεις. Το τι πιστεύω εγώ, και είναι προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι το παιχνίδι ήταν στημένο και ο κύριος Τσίπρας πήγαινε δήθεν για διαπραγμάτευση και έκανε οικονομική ασφυξία στη χώρα και περίμενε οι Έλληνες να ζητήσουμε οποιοδήποτε πακέτο μέτρων αρκεί να έρθει η ρευστότητα στη χώρα, και βέβαια ο κύριος Τσίπρας να κάνει τον ήρωα ότι ό,τι κάνει για να σώσει την πατρίδα, ενώ στην ουσία ήξερε το τι θα γινόταν, απλά περίμενε να τελειώσουν τα αποθέματα της Ελλάδας για να μας σερβίρει το μνημόνιο και να πούμε και ευχαριστώ. Φανταστείτε φανταστείτε για λίγο, αν μπορείτε, γιατί δεν έχουμε περάσει πόλεμο, κανείς από εμάς. Έχω ακούσει εγώ διηγήσεις από τη γιαγιά μου, από τη Σμύρνη, από τη μάνα μου, τότε στην κατοχή. Θα ψάχναμε να βρούμε φάρμακο και πάνες για τα παιδιά μας, αν περνούσε του Βαρουφάκη. Και κάθε τόσο θα μας πετούσαν ανθρωπιστική βοήθεια, ό,τι βλέπετε τώρα στη Γάζα. Αυτό διεκδικεί ο κύριος Τσίπρας τώρα με την επάνωδό του στην πολιτική. Είναι δυνατόν, διερωτάμε, να ξαναψηφίσει ο ελληνικός λαός τον κύριο Τσίπρα και όλους γύρω του δήθεν πολιτικούς να μας κυβερνήσουν πάλι? Όλοι αυτοί δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει για τον λαό η Ελλάδα. Κοιτάνε μόνο να ανέβουν στην εξουσία και να συνεχίσουν το κακό που έκαναν πριν χρόνια. Η φάση, μάλλον η φράση, συγγνώμη, η φράση «μαθητευόμενη μάγη» ήταν τελικά πολύ λίγη για να περιγράψει τα όσα συνέβησαν τότε με τον κύριο Τσίπρα.

0: διαχειριστώ.
1: Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής. Βέβαια θα πούμε και το πρόγραμμα της εβδομάδος από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και ξεκινάμε 5 με 6 πρωινή αφετηρία με την Έφη Πανάγου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. Πάμε 6 με 8 με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. 8 με 11 έχουμε Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση Status Press. 11 με 1 τάδε Έφη Άρης με Έφη Παφίτου και Άρη Μπαμπιδάκη. Status Γβό έχουμε 1 με 2 με Διογέννη Δασκάλου. Στις 2 με 3 πάμε με σημεριανό μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Καημένου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. 3 με 4 Status Express με τον Δημήτρη Βενιέρη. 4 με 5 κινήσει με Σωτήρη Βουτσέλα και Τριαντάφυλλο Τσουλφά. 5 με 7 έχουμε Απόστολο Αβδελά. 7 με 8 Λεοντή Μαχερά. 8 με 9 έχουμε και πάλι Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Αμέσως μετά ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου 9 με 10. Και 10 με 12 έχουμε Γιάννη Ρέπιτς.

Και έτσι λοιπόν τα είπαμε όλα και ήρθε η ώρα να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Τι έγινε κύριε Γιάννη Ρέπιτς, ωραίο ντύσιμο έφυγε. Ωραίο ντύσιμο, όλο μάρκες, σελεμπών. Αν είναι κοντά σας τώρα.

Έτσι πολύτιμη παρέα και περνάει ευχάριστα η ώρα μας. Λοιπόν, στάτους 107 και 7, να ευχηθώ από μένα τον Παναγιώτη Δάνου καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα για αύριο και ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγειά μας και λίγο μυαλό παραπάνω. Καλό υπόλοιπο.

0: Στον Status, η ώρα είναι 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Πια.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Η ώρα είναι 7. STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
3: Tributes on your

Κυριακή απόγευμα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7 με τα Tributes Weekend. Επιμέλεια, παρουσίαση Γιάννης Ντρέπιτς. Αμέ. Σήμερα λοιπόν το τρίωρό μας είναι αφιερωμένο σε τραγούδια που γράφτηκαν από τον πρώτο δίσκο που ηχογραφήθηκε ποτέ μέχρι και σήμερα. Τραγούδια που μιλάνε για το τέλος του κόσμου, επηρεασμένοι από διάφορα γεγονότα των καλλιτεχνών που συνέβησαν στη ζωή τους. Τα τραγούδια δηλαδή για το τέλος του κόσμου συναρπάζουν όποιον είναι νοσηρά περίεργος για μια μελλοντική δυστοπία. Ανησυχεί για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της κλιματικής αλλαγής ή απλώς βιώνει έναν δύσκολο χωρισμό. Από θρύλους της παλιάς σχολής, όπως ο David Bowie, ο Johnny Cash, μέχρι καλλιτέχνες και της νέας σχολής. Η Ariana Grande, ο Jay-Z, Nicki Minaj, Billie Eilish. Έχουμε συλλέξει περίπου 25 τραγούδια και το τελευταίο ημίωρο είναι τα διάσημα γενέθλια της ημέρας με τους διδύμους που γεννήθηκαν 24 του Μάη.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι The End of the World. Ήταν η Skeeter Davis. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από το ζευγάρι τραγουδοποιών, τον Arthur Kent και τη Sylvia Dee. Η στιγουργός είναι η Dee, η οποία εμπνεύστηκε να γράψει το τραγούδι από το θάνατο του πατέρα της, αν και οι στίχοι διατηρούν την απώλεια αρκετά γενική, ώστε να φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι και ένας χωρισμός. Αυτό το τραγούδι όμως έμελε να διασκευαστεί από μεγάλες φωνές, περισσότερες από 10 φορές. Η δεύτερη διασκευή είναι του ίδιου τραγουδιού από την Patti Page. The End of the World, 1962.

0: από την βροχερή Θεσσαλονίκη μας. Προς το παρόν σταμάτησε η βροχή, αλλά η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 27 βαθμούς, οπότε πρόλαβε και στέγνωσε η Τσιμισκή, αν έχεις το Θεό σου. Η Σαλαμίνος έχει ακόμη νεράκια. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 24 βαθμοί, κάπου φαίνεται και λίγο γκρίζο φως. Είμαστε καλυμμένοι από σύννεφα, οπότε αναμένουμε και την επόμενη κατάρριψη και θα το ολοκληρώσουμε. Αλλά να στείλω και γενέθλια στους φίλους που σήμερα γιορτάζουν οι υπέροχοι κρύοι. Τον Γρηγόρη Μπουμπούκα, χρόνια πολλά Γρηγόρη, και σταθερά, ξέρεις τώρα, ως κρυός, τα ξέρεις αυτά. Την κυρία Τζέιν Σοφού, γεια σας κυρία Τζέιν, happy birthday. Και τον επιστήμονα γενετιστή, το Σταμάτη Αλαχιώτη, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα της Νήσου Κο, ο μεγάλος γενετιστής ο κύριος Αλαχιώτης, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Και ισανότερα, κύριε Αλαχιώτη, και ισανότερα, να σας δούμε και ακαδημαϊκό. Συνέχεια με ένα τραγούδι που γράφτηκε για το τέλος του κόσμου, βασιζόμενο στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Από τον Τζόνι Κάς όμως.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
0: The man comes around. Johnny Cash, 2004.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree.
1: Μια χαρά συμβαίνει στην επιστροφή.
0: Kick against the pricks.
1: Σε κάποιους κόμβους υπάρχει λίγο κοκκινάκι, ξέρετε, σηματοδότης τώρα, μέσα στην πόλη. Comes around, ο man. Και οι παραδοξότητες συμβαίνουν πάντα ως εξής.
0: And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
1: Johnny Cash. Έχεις πάει βολτίτσα εκτός Θεσσαλονίκης και ξέρεις ότι οι ώρες αιχμής που επιστρέφει ο κόσμος είναι εκεί μεταξύ 5,5, 6, 7 και τελικά κάποια στιγμή λες έλα μωρό θα φύγουμε πιο νωρίς. Ξεκινάς στις 3. Έλα όμως που και στις 3 θα συναντήσεις πάλι κίνηση.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
1: Και το καλύτερο, τα αυτοκίνητα στην αναμονή και στα μπλόκα και γενικώς στα σφαιριστήρια και γενικώς στα διόδια έχει συντονισμένο το ραδιόφωνο του στο στάτους. Πώς συμβαίνει αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ή μάλλον μπορώ. Brenda Lee. Άλλη μία διασκευή του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, το The End of the World, αυτή τη φορά από την Brenda Lee. Εξίσου υπέροχη.

The End of the World, Brenda Lee. Ωραίο το μηνυματάκι που μου έστειλε ο Λευτέρης. Μου γράφει καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ακρόαση από την κουζίνα εξόριστος. Στα δωμάτια οι δίδυμες κόρες διαβάζουν για πανελλαδικές. Στο σαλόνι διαβάζει και μεταφράζει μία δημοσίευση στο εξωτερικό η σύζυγος για το διδακτορικό της. Τουλάχιστον έχω συντροφιά την εκπομπή στην κουζίνα. Μόνο την εκπομπή, ρε φίλε. Το ψυγείο άδειο είναι δηλαδή. Δεν έχει κανένα φαγητό έτσι με ζεδάκι να το απολαύσεις μασουλώντας. Νομίζω είναι καλύτερη ιδέα. Για σκέψου το λίγο. Ψάξε το ψυγείο. Ψάξε, σίγουρα κάτι σου έχει ετοιμάσει σύζυγος.

1968. Τα παιδιά της Αφροδίτης, καριέρα στην Μεγάλη Βρετανία. Το πρώτο τους άλμπουμ με το τραγούδι End of the World

Το τα ξέρεις. Το κλίμα, ψυχρός πόλεμος. Πολύ συχνά στις εφημερίδες φιγουράριζαν λέξεις όπως πυρηνικές ατομικές βόμβες, υδρογόνου. Στην Αγγλία τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα από ό,τι ήταν στην Ελλάδα. Τα μέτρησαν καλά οι Aphrodite Childs. End of the World, βασισμένο σε ερωτική ιστορία. Change.

1977. Ο Elvis Costello γράφει ένα τραγούδι για την αναμονή του τέλους του κόσμου. Waiting for the end of the world.

να μην χωρέσει και λίγο post-punk. Καταστροφική μουσική η punk, αλλά ο Elvis Costello το έφερε έτσι. Punk τραγουδιστής με γραβατούλα, κουστούμάκι. Waiting. Waiting.

Γενικώς τα τραγούδια για το τέλος του κόσμου συναρπάζουν όταν είναι εμπνευσμένα από την αποκάλυψη και από τα πιστεύω μας. Τα τραγούδια που είχαν τίτλο End of the World, For the End of the World και γενικώς συμπεριλάμβαναν στον τίτλο τους και το τέλος του κόσμου, αλλά με το πρώτο άκουσμα βυθιζώσουν σε απέραντες μελωδίες. Αυτά ήταν περισσότερο ερωτικά τραγουδάκια με μια χαμένη αγάπη που έχασε τον κόσμο του ο καλλιτέχνης, η καλλιτέχνητα, και περιμένει τον νέο κόσμο για να ξανασυνέλθει. Το τέλος του κόσμου του περιέγραψε πάρα πολύ ωραία ο Φίλιπ Γκλάς, ένας μινιμάλ συνθέτης, ο οποίος έγραψε τη μουσική για το ντοκιμαντέρ «Ο Γιάννης Κάση», το οποίο έχει μεγάλη σχέση τότε, από, πρόσεξε, από 1983. Από τότε υπήρχε η ανησυχία της κλιματικής αλλαγής και τι κακά θα μας φέρει. Όμως ο Φίλιπ Γκλάς έτσι λίαινε το τέλος του κόσμου με τις απίθανες μελωδίες του, οι οποίες είναι και λίγο φοβικές. Κογιάννης Κάτσι, Φίλιπ Γκλάς.

Όλοι αυτοί οι συνθέτες, οι minimal συνθέτες, βασίζονται πάνω στις φόρμες του Maurice Ravel, ο πρώτος διδάξαντας. Κοϊάννης Κάτσι, 1983, For the End of the Icebergs.

0: Νιούγιορκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: À Paris.
0: Grecos Travel, η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Status FM. Στους 107.7.
8: The one. The one you listen to all day. This is the one.
9: This is the one station you listen every day. Status 107.7. Είναι το Weekend Tributes, ένα αφιερώμα στα τραγούδια που γράφτηκαν για το τέλος του κόσμου.
10: It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed to ride to a...
9: Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια με τον τίτλο τους End of the World γράφτηκαν πριν το 2000. Θυμάστε, μετά τον ψυχρό πόλεμο, τι άλλο μας απέμενε? Περιμέναμε πλέον το τέλος του κόσμου, γιατί θα έσκαγαν οι πυρηνικές βόμβες. Και όλοι τότε βιάστηκαν για να γράψουν και λυπητηρές ιστορίες και ερωτικές ιστορίες, αλλά και πολιτικές ιστορίες. Θα πάμε όμως λίγο πίσω, στο 1968-69. στο πρώτο άλμπουμ των Black Sabbath, όπου έγραψαν ένα τραγούδι με τίτλο War of Pigs, ο πόλεμος των γουρουνιών, εννοώντας γουρούνια προφανώς τους στρατοκράτες. Black Sabbath, War Pigs.

0: Χαίρε φίλοι Τελέσιλα. Όπως το γράφεις, το τέλος πρέπει να είναι τέλειον, αλλιώς θα είναι πέρας. Φιλοσοφικά μιλώντας και φιλοσοφικά επιλέγοντας. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας, κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Είναι από τα πρώτα μηνυματάκια που λαμβάνει αυτή η εκπομπή. Οι Πατριάρχες της Heavy Metal. Και από ό,τι είδα, οι Iron Maiden τα πήγαν καλύτερα από τους Metallica.
1: Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα ζωντανός υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

Λίγο πριν το τέλος του προηγούμενου αιώνα, 1999, οι Motor Homes, ένα σχετικά νέο συγκρότημα, ηχογραφεί το End of the World, μια υπέροχη μελωδία για μια σκληρή δυστοπική κατάσταση.

Τα χαιρετίσματά μου στην Καρδάμενα Δισκό, στην Εύα Παπαφράγκου. Ευχαριστώ, Εύα. Χακαρισμένα όνειρα, ναι. Τον φίλο μου, τον Ούραλι, παλιός συνεργάτης στο περιοδικό Splash, ο φωτογράφος του περιοδικού. Τον ανακαλύψαμε, μας ανακάλυψε από Γερμανία, μας στέλνει μηνύματα και χαιρετίσματα. Τον κύριο Στέργιο Αργυρίου και την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη.

Γεια σου, καπετάν Κωστή Καΐσερλη, την κυρία Θόμη Πατρούδη επίσης και τον ξυλογλύπτη της εκπομπής, τον καλλιτέχνη μας, τον Αντώνη Τσαβδάρη και τέλος τον Σεμπάστιαν Λούκενα. Ενώ ήμασταν φίλοι, ξαναγίναμε για δεύτερη φορά. End of the world. Και πώς το punk έγινε ρούχο. Ξεκίνησε ως μουσική, είδος μουσικής, να το κάνει ο Θεός μουσική, τέλος πάντων. Αλλά ξαφνικά έγινε ρούχο. Έγινε μόδα. That's great, it starts with an earth. 1987 μπαίνουν δυναμικά οι R.E.M. με το It's the End of the World. Το ξεκαθαρίζουνε.

Σήμερα το τέλος του κόσμου ή μάλλον το τέλος του ανθρώπου, αν θέλεις, έχει έρθει με όλες αυτές τις ομάδες των άλογων όντων, οι οποίοι υποδίονται ότι είναι σκύλοι, γάτες, αρκούδες. Αρκούδες όχι ακόμη, αλλά σκύλοι και γάτες είναι το πιο συνηθισμένο. Θέλουν να είναι pet στα σπίτια αυτών που θα τους αγοράσουν. Η παρακμή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο παρακάτω. Δεν υπάρχει. Στο Τέξας ψηφίστηκε νόμος. Οι παιδεραστές, θάνατο, και μάλιστα σε αγχώνει. Κρεμάλα, όπως παλιά στην Άγρια Δύση. R.E.M. R.E.M. 1987. Είναι το τέλος του κόσμου από το 87. Άρχισαν να γράφουν έτσι εντατικά πολλά συγκροτήματα. Απλά διαλέξαμε, υπάρχουν περισσότερα από 50 συγκροτήματα και τραγουδιστές που έχουν τραγουδήσει τραγούδια για το τέλος του κόσμου. Επιλέξαμε τα 25. Δεν θα έλεγα τα καλύτερα, αλλά έτσι τα πήγα κατά ημερομηνία από το 60, 70, 80, 90, 2000 και συνεχίζεται. Το 1990, μπαίνοντας η τελευταία δεκαετία για το τέλος του κόσμου που θα γινόταν το 2000, σύμφωνα και με τους ιεραπόστολους, τους χιλιαστές, οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους τότε εντατικά και μοίραζαν φυλάδια για το τέλος του κόσμου και εδώ είναι η αρχή του κόσμου και λοιπά και λοιπά. Οι Pet Shop Boys έγραψαν ένα πιο αισιόδοξο κομμάτι, μουσικά τουλάχιστον, αλλά για το τέλος του κόσμου είχαν να πούν και αυτοί κάτι.

Να σου λέω εγώ, το τέλος του κόσμου είναι στα Σπάργανα. Άκου το γραφείο τύπου του Κουκουέ πώς σχολιάζει τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κουκουέ. Το κρίσιμο για τον λαό είναι να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση και από κάθε δήθεν νέο διαχειριστή της αντιλαϊκής πολιτικής. Για προτείνετε εσείς, τέλος πάντων δημοκράτες, κόκκινοι, κάποιον διαχειριστή καινούριο, γιατί για διαχειριστές πρόκειται και το ξέρετε καλά. Για προτείνετε κάτι σε αυτό το ρημάδι, το καπιταλιστικό σύστημα που διατηρεί 17 κόμματα σε μια χώρα, 9, 7,5, 8, εκεί, άντε 8 εκατομμυρίων, γιατί τόσοι είμαστε με την υπογεννητικότητα. Κατάλαβες τώρα γιατί γράφονται αυτά τα κομμάτια και στην Αγγλία και γενικά σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. The end of the world. The end του πολιτισμού. Αυτού του σακλού πολιτισμού που χτίσαμε. U2, 1991. Until, μέχρι το τέλος του κόσμου.

Γεια σου Γιώργο Σβήνο, σε ευχαριστώ πολύ φίλε για το μήνυμα. Καλώ το φίλο μου τον Σάββατο Καπαξή. Τον έχεις για μπροστά, ε. Καλή επιλογή, δεν μπορώ να πω. Είναι και billionaire. Η ώρα είναι 8, δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. We'll be right back until the end of the world.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh and real. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
1: love it. Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Ραδιόφωνο και μόνο.
4: Το soundtrack της πόλης.
5: The end of the earth is upon us. Pretty soon it'll all turn to dust. So get up! Forget the past. Go outside and have a blast. The end of the earth.

Είναι η γνωστή Black Box, οι οποίοι το 98 ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι, It's Only the End of the World. Βλέπεις και η ημερομηνία ήταν σημαντική. 2 χρονάκια λοιπόν από την οριακή ημερομηνία. Το 2000 βέβαια ακυρώθηκε. Περιμέναμε το 2012 σύμφωνα με τα ημερολόγια των Μάγιας. Το θέμα δεν είναι ότι ο μεγαλοδύναμος και το σύμπαν το ακύρωσε, θα έρθει με τη σειρά του. Αλλά τώρα τελευταία, μετά το 2000, άρχισαν τα τραγούδια να μιλούν για το τέλος των ανθρώπων και γενικώς του κόσμου, θεωρώντας τους ανθρώπους τον κόσμο, παραλείποντας βέβαια τα υπόλοιπα ζωντανά. Δεν είναι ο κόσμος ο άνθρωπος μόνο. Είναι όλοι οι γη. Το θέμα τώρα είναι το εξής, ότι τα τραγούδια που γράφονται για το τέλος των εποχών, το τέλος του κόσμου, το τέλος του ανθρώπου, μιλούν περισσότερο για την AI και για τα ρομπότ τα οποία θα μας εξαφανίσουν από προσώπου γης. Και έχεις και τον φιλόσοφο τον Νικ Μπόστρομ, ο οποίος λέει, παιδιά, θεωρία προσομοίωσης. Πώς σας φαίνεται ότι είστε προσομοιωμένοι σε έναν υπολογιστή μέσα? Chris Cornell, 1999, Preaching the End of the World.

Οι τίτλοι τραγουδιών που περιέχουν και το τέλος του κόσμου, End of the World, είναι πολύ πιασάρικοι. Διαβάζοντας το, ένας μουσικόφιλος αναρωτιέται, άραγε ο καλλιτέχνης αυτός πώς να βλέπει το τέλος του κόσμου. Και αναγκαστικά θα το ακούσει. Πρώτο. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε Καραπουλητίδη, με την ωραία φωτογραφία σου. Φίλε, αυτό είναι Ινοποιείο στην Αριδαία. Φίλε, σαν να βγήκε από τον 18ο αιώνα αυτό το πράγμα. Τρομερό, σε ευχαριστώ πολύ. Και για τη φωτογραφία βέβαια, τώρα μας άνοιξες και την όρεξη, Ινοποιείο. Σίγουρα, εδώ από ό,τι βλέπω, καζάνια έχει, οπότε το θαυματουργό, αυτό που έπαιρνε ο Αστερίξ και ο Βελίξ, το φίλτρο, το θαυματουργό φίλτρο, τον κύριο που έχει αυτό το αποστακτήριο δεν το γνωρίζουμε, οπότε τα συγχαρητήριά μας. Όπως επίσης να χαιρετήσω και το φίλο μου το Θωμά τον Τρακατέλη. Δεν περάσαν και πολλές μέρες, Τόμας, Σάββατο. Να και πάλι μαζί. Καλώς ήρθες. When the world ends. 2001, ο Καναδός Dave Matthews και το συγκρότημά του κυκλοφορούν το τραγούδι με το τίτλο When the World Ends. Όταν ο κόσμος τελειώσει, τι θα κάνουμε παιδιά? Υποτίθεται ότι εμείς θα μείνουμε ζωντανοί.

Χαιρετίσματα λοιπόν στον κύριο Κονάκογλου ή Κονακόγλου. Δεν βλέπω τόνο. Πιθανόν λέω, πιθανόν Κονακόγλου. Winnery. Στην πιπεριά αλμοπίας. Α, μάλιστα. Μπαρμπαγιάννης, Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Δίπλα του το έχει δηλαδή το αποστακτήριο. Μια χαρά. Και το έχει κόψει, Αλέξανδρε, το ποτό Κώστας. Χρειαζότανε γιατί παραέπινε. Έπινε 3 λίτρα νερό. Οπότε είπε να το κόψει. Τώρα μου γράφει ο Αντώνης, η θεωρία προσομοίωσης του Μπόστρομ, δηλαδή ισχυρίζεται ότι είμαστε αβατάρ σε έναν κόσμο που το θεωρούμε πραγματικό αλλά είναι εικονικός. Και για σκέψου λίγο, φίλε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα εάν είμαστε πραγματικοί ή με τον ερχομό βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη υποθέταμε ότι είναι ένα μηχανάκι, είναι ένας αλγόριθμος που τρέχει πέρα δόθε και διαβάζει από τα βιβλία τα οποία και από τις σημειώσεις και από τα status των ανθρώπων στα διάφορα social media, τις ειδήσεις. Ναι, αλλά δεν τα διαβάζει μόνο αυτά για να παίρνει πληροφορίες. Συνθέτει. Συνθέτει και καινούργιες λέξεις. Κάνει συντακτικό για να μπορέσεις να καταλάβεις τι ακριβώς γράφει στα αγγλικά. Αυτό το πράγμα, σε λίγο, θα έχει και άλλες αισθήσεις. Θα μπορεί να αγγίζει ένα υλικό και να σου λέει από τι είναι φτιαγμένο. Εάν είναι ξύλινο, μεταλλικό, τι μέταλλο είναι. Θα μπορεί να δοκιμάζει ένα φάρμακο και να σου λέει όλα τα χαρακτηριστικά, μελετώντας και τη δική σου πάθηση, να αποφασίσει αν σου ταιριάζει ή δεν σου ταιριάζει. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα «on» το οποίο είναι φτιαγμένο στον υπολογιστή, το μετατρέψαμε σε ένα υλικό «on», ανθρωπόμορφο, μηχανικό «on», και το οποίο παίρνει εντολές από έναν υπολογιστή για να κινηθεί, να πολεμήσει, να παλέψει, να εξυπηρετήσει μία γιαγιά και ούτω καθεξής. Οπότε δεν είμαι κι εγώ πολύ μακριά από την θεωρία του Νικ Μπόστρομ. Να και η Cure, 2004, The End of the World.

Είχαμε και ένα έγκλημα σήμερα στο Τριάδι. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του από εχθές το βράδυ. Σήμερα όμως τηλεφώνησε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα επίτευγμα της τεχνητής νοημοσύνης, ξέρετε ποιο είναι? Εάν μου ζητούσαν να τους απαντήσω σε αυτό, θα έλεγα ότι είναι η μεταφραστική ικανότητα σχεδόν όλων των γλωσσών του πλανήτη μας. Nick Cave. It's a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it. The whole third floor of the hotel gutted by the blast. And the street below showered in shards of broken glass. And all the drunk

ή ας πούμε μπορεί το τέλος του κόσμου να έρθει με πολύ ακραίες θερμοκρασίες. Κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, για να μιλάμε συγκεκριμένα, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο. Στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Τιλτ, θα σπάσουν τα θερμόμετρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να είμαστε και λίγο επικοί, έπος και κάπως έτσι να προχωράμε. Μας τελειώσανε τα έπι, έρχεται το End of the World, αλλά το έχουμε αυτή τη φορά από την Gin Blossoms. 2006.

0: Gin Blossoms, The End of the World. Τέλος τρίτου μέρους. Σύντομο διαφημιστικό μηνυματάκι. Νούρα Λι, Σιλεμπονάτε. Καλά στη Γερμανία, ε. STATUS.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε Λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Στάθους. Και μουσικά.
7: The station with the best music. Best music.
8: I love the music.
0: STATUS. We got it. Έτσι ακριβώς. End of the World. Ο τίτλος από τους Blackfield.

Blackfield, 2007, End of the World. Η συνέχεια είναι με ένα άλλο συγκρότημα, το οποίο φαντάζομαι δεν έχετε ακούσει ποτέ το όνομά του, διότι δεν ξέρω, ίσως το έχουν κάνει και με συνδυασμό με τον τίτλο του κομματιού. Είναι η Good Old War, ο καλός παλιός πόλεμος. Good Old War, οι οποίοι μας παρουσιάζονται μάλλον για το τέλος του κόσμου. Ο καλός παλιός πόλεμος μεταξύ καλού και κακού. Present. Σήμερα η γενέθλια και ο Bob Dylan στο τελευταίο μέρος.

Από ό,τι βλέπω είναι ήπια η επιστροφή των εκδρομέων. Ωραίο, ε, εκδρομής. Απλά υπάρχει ένα ψηλό προβληματάκι εκεί στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Ως συνήθως δηλαδή.

Λέγαμε προηγουμένως για την τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωπόμορφα ρομπότ τα οποία θα κατακλείσουν τον πλανήτη έτσι κι αλλιώς. Στην Κίνα οργιάζει η παραγωγή. Σε βιντεάκι έδειξαν ένα ρομποτάκι. Τα λάθη. Και να λάβετε υπόψη σας ότι αυτά τα πρώτα ρομπότ είναι σαν τα νεογέννητα μωράκια. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις ένα μωράκι 2 ετών να χορέψει άριστα Michael Jackson, γιατί βάλανε το ρομπότ να χορέψει Michael Jackson, αλλά το ρομπότ δεν είδε ότι μπροστά του υπάρχουν σκαλοπάτια. Έχει με αναισθητήρες, αλλά δεν έχει φακούς, κάμερες, για να του λένε εμπόδιο εδώ, γύρνα από εκεί. Αλλά ποιος του το λέει αυτό? Μόνο του το σκέφτεται. Ναι, μόνο του το σκέφτεται. Και αυτό είναι που τρομάζει τους προγραμματιστές και τους επιστήμονες, οι οποίοι σηκώνουν τα χέρια, παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και είναι τρομακτικό αυτό όταν το ακούς από στόματα μεγάλων στελεχών της Silicon Valley. There's no one to save you. Ingrid Michaelson, End of the World, επίσης το τραγούδι της το 2012.

Ναι, κάπου θα βρεθείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι έτσι πάει. Έτσι πάει. Θηριανοί, Θηριανοί, αυτοί μας μάραναν για να έρθει το τέλος μια και καλή. Πάντως, αρκετοί έτσι, φιλόσοφοι, σκεπτικιστές και τα λοιπά, έχουν προτείνει ως τα σύγχρονα Σόδομα και Γόμορα την Καλιφόρνια και το Χόλιγουντ. Αυτές και υποθέτουν ότι πρώτα από εκεί θα ξεκινήσει το κακό. Ο Θεός θα εκδικηθεί, και διότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό μας. Ποιον έλεγχό μας δηλαδή? Μπορούμε να ελέγξουμε αυτά όλα τα στήθη, τις ορδές που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο της Ευρώπης? Και βλέπετε σε ποια κατάντια μας οδήγησε αυτό το γεγονός, ότι ορισμένοι ρητορεύουν μόνο και μόνο για να σας ευχαριστήσουν. Οι μετανάστες είναι, θα τους φιλοξενήσουμε. Οι Έλληνες είχαν πάντα από την αρχαιότητα την έννοια της φιλοξενίας σε μεγάλο βαθμό. Δεν την εξαπατά όποιος δεν λέει όσα σκέφτεται. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό διάλεξα Lacuna Coil, τίτλος End of the World, αλλά σε μια άλλη εκτέλεση. Μουσική περιγραφή του τέλους, καταπληκτική.

Ο Πόρτερ Ρόμπινσον χαιρετάει, μας χαιρετάει. Goodbye to a world. Αντίο σε έναν κόσμο τέτοιο. Πάμε για τους άλλους. Γραμμένο το 2014.

0: Goodbye to the world, Porter Robinson, etc. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η αξία της ελευθερίας ανεξαρτησίας λίγο πριν το τέλος είναι τόσο ιερή ώστε δεν θα έπρεπε να θεωρείται ούτε εξειδικευμένη ούτε περιορισμένη. Εν τούτης, πρέπει να προσέξουμε ότι δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα λεπτό για να σκεφτούμε ότι τελικά η ελευθερία δεν μπορεί να είναι ούτε απεριόριστη ούτε απόλυτη. Εκτός και αν αποφασίσεις να ζήσεις εκτός των οργανωμένων πόλεων. Και κάποια στιγμή ο Άγγλος ο ιστορικός ο Τάουνι είχε πει ότι η ελευθερία κάποιων πρέπει να βασίζεται στη στέρηση ελευθερίας κάποιων άλλων. Αν δηλαδή εγώ κάνω το χαβαλέ μου, πυροβολάω στον αέρα γιατί έχουμε γλέντι και ψήνουμε και τρώμε και σκάμε και η σφαίρα χτυπάει ένα παιδάκι στο παραπάνω τετράγωνο, δεν είσαι ελεύθερος ρε φίλε να το κάνεις αυτό. Εκεί σταματάει η ελευθερία σου, διότι σκότωσες ένα παιδί. Το ερώτημα επομένως είναι πώς και πού πρέπει να θέσουμε όρια. Όπως οι κάγκουρες, οι οποίοι γυρίζουν στους δρόμους με βγαλμένες εξατμίσεις και πραγματικά τρομάζουν τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, αλλά και τους νεότερους, με όλες αυτές τις σούζες, τις βγαλμένες εξατμίσεις από κάτι τρισάθλια αυτοκίνητα έτοιμα να διαλυθούν. Και απορώ, τόσο καιρό από την οδό Μίκη Θεοδωράκη περνούν τρία αυτοκίνητα, σημαδεμένα τα έχω. Έχω και βίντεο στην τροχή άμα τα χρειαστεί να τους βρει. Οι οποίοι περνούν συγκεκριμένες ώρες με σκασμένες, βγαλμένες εξατμίσεις και εκρήξεις των εξατμίσεων. Όταν λέμε εκρήξεις, εκρήξεις που νομίζεις ότι έχει σκάσει βόμβα δίπλα σου και όλα αυτά εκεί στις 12, 12:30, 1. Τότε που η τροχέα ξεκουράζεται.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς

Μπήκαμε κατευθείαν στο τέταρτο μέρος με Ariana Grande, One Last Time Before the End of the World. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Στάτους 107,7. Το αφιέρωμα της εβδομάδος μόνο εδώ. Βλέπεις που μπορεί να είναι και ωραία ρυθμικό το τέλος του πλανήτη, του κόσμου βέβαια, όχι του πλανήτη, του κοσμάκι.

0: Tributes Weekend με τον Γιάννη Γραπίτς στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο έως τις 10.
1: Στάτους και μουσικά.

25 τραγούδια για το τέλος του κόσμου. Από την αρχή της μουσικής. Until the end of the world. Απτόπτυγμα Berserk.

μεταξύ, έντονο κυκλοφοριακό υπάρχει εκεί στα Νέα Μάλγαρα και λίγο πιο επάνω, πιο πριν. Είναι, είπαμε, μη γυρίζετε όλοι μαζί. Ένας, ένας. Για να γυρίζετε και γρήγορα. Τι ωραίο αυτό, κύριε Δημήτρη Λιάση. Καλησπέρα από την Ανκόνα. Άφηξη και πορεία βόρεια. Βίλεμσχάβεν. Ε, καλά το είπα. Βίλεμσχάβεν. Δηλαδή για Αυστρία, μπαίνει σε Αυστρία. Ωραιότατα, πολύ ωραία. Και ωραίο το βιντεάκι. Ωραία οι δρόμοι. Σε βαράει ο ήλιος δειλινό, πω, χλάπα της. Κατευθείαν στα μάτια σου έρχεται. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι μας είπε ο Νικ Μπόστρομ, ο οποίος έχει βάλει λιτούς και δεμένους, επιστήμονες, παραεπιστήμονες, για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, έβαλε, άναψε φωτιά και τώρα δεν ξέρουν πώς θα τη σβήσουν. Το βασικό επιχείρημα της θεωρίας προσομοίωσης του Μπόστρομ, ο οποίος είναι από τη Σουηδία, προέκυψε ιδιαίτερα από μια εργασία που δημοσίευσε το 2003 και το βασικό επιχείρημα σε αυτήν την εργασία είναι το εξής. Εάν η τεχνολογία συνεχίσει να βελτιώνεται, οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κατασκευάσουν εικονικούς κόσμους που δεν θα διακρίνονται από τη φυσική πραγματικότητα και χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης που δεν θα διακρίνονται από τα βιολογικά όντα. Δεν θα μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Τι υποδηλώνει αυτό? Αυτό υποδηλώνει ότι είναι πιθανό ένας πιο προηγμένος πολιτισμός να έχει ήδη φτάσει σε αυτό το σημείο και ότι εμείς βρισκόμαστε μέσα σε μία από τις προσομοιώσεις τους. Φυσικοί, μαθηματικοί, τεχνολόγοι, επιστήμονες υπολογιστών, βιολόγοι δεν βλέπω να υπάρχουν, όλοι αυτοί έχουν μπει στο παιχνίδι. Και οι απόψεις όλων αυτών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πιθανοτήτων. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ένα τελευταίο έγγραφο αποχαρακτηρισμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το FBI, το οποίο μιλάει για ένα σήμα που ελήφθη από ένα UFO και το αποκωδικοποίησαν οι αστρονόμοι και το οποίο λέει με λίγα λόγια είσαστε το χειρότερο έμβιο είδος στον γαλαξία, η ανθρωπότητα δηλαδή. Οπότε τι μέλη γενέστε? Μήπως οι αρχαίοι και ο Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη είδε τέτοιο όραμα? Αλλά τετατέντ.

me if we had 5 more minutes. Would I... Ήταν το νέο αστέρι της μουσικής, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη έκανα αίσθηση, η Billie Eilish, η οποία τραγούδησε The End of the World. Τα περισσότερα τραγούδια πάντως που επέλεξα σήμερα είχαν ως κεντρικό τίτλο αυτό, το End of the World, όπως και το επόμενο, από τον J.B. Sachs. We interrupt your programming. This is a national emergency. The National Oceanic and Atmospheric Administration has detected a significant environmental event that will impact the greater United States. You and your loved ones should seek the nearest fallout shelter immediately. Please stand by for further area updates.

Εδώ ο τίτλος αλλάζει. Εάν ο κόσμος τελειώσει. Τζέμι Σάξ, Τζούλια Μάικλ. Αφορά ερωτική απογοήτευση. Μια ερωτική απογοήτευση μπορεί να σου φέρει το τέλος του κόσμου. Μην το γελάς. Οι απόψεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πιθανοτήτων.

Come over right. Παρόλο τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που επικρατούν έξω από το ΆΚΑ. Τέλος. Έχουν γίνει 12 συλλήψεις, 16 προσαγωγές πριν από τον τελικό της EuroLeague με τον Ολυμπιακό και τη Real. Δηλαδή, φαντάσου να μην ήταν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Πόσοι θα έμπαιναν με κροτίδες, με πέτρες, με γιαταγάνια. Η κυρία Μελώνη τι έπαθε ξαφνικά, καταδικάζει την τελευταία επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κυρία Μελώνη, όταν γίνεται πόλεμος ή από έξω, τα βλέπουν όλα πολύ ρομαντικά και εύκολα. Αλλά όταν σου χτυπάει την πόρτα αυτό το πράγμα, εκεί δίνεις μάχες. Δεν περιευτολογείς. Και ούτε ψάχνεις να βρεις ποιος φταίει. Όλα είναι γραμμένα να συμβούνε με μαθηματική ακρίβεια.

το ότι έχει συνοστισμό εκεί, Μάλγαρα και λίγο πιο πριν, προφανώς από το τουριστικό ρεύμα που κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι βλέπω είναι έξοδος, δεν είναι είσοδος, ε75. Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη τώρα έξω που ήμουν, παρατήρησα ότι υπάρχει πολλής κόσμος, τουρίστες, εκτός από Θεσσαλονικής. Και παιδιά, μαθητές που έχουν έρθει για εκδρομούλα. Θερμοκρασία είναι μια χαρά, ιδανική. Τώρα για βροχές δεν βλέπουμε, απλά αραιές νεφώσεις, άρχισαν να φεύγουν τα συννεφάκια. Οπότε αύριο ελπίζουμε σε μια ηλιόλουστη ημέρα και μια καλύτερη εβδομάδα, έτσι καλοκαιρινή πλέον, να κάνουμε και μπάνιο. Πότε θα κάνετε μπάνιο? London Calling. Άλλο ένα κομμάτι για το τέλος των ταλαμπερτζίδων από τους Clash. Ταλαμπερτζίδες γίναμε. Έτσι μας βλέπουν οι

Check it out. Το βρετανικό συγκρότημα που άλλαξε τον ήχο της punk, πιο προωθημένο post-punk, London Calling. Προφητική πάντως, έτσι. Μετά την προχθεσινή συγκέντρωση στο Λονδίνο 100.000 Βρετανών. Και ακόμα ο Κιρ Στάμερ στο θρόνο του. Τόμι Ρόμπινσον, ο εξεγέρης. Ο εξαπλάτανος.

Γεια σου καρέτσα Ευάγγελε. Ευχαριστώ για το συνθηματικό Liberty Freedom. Μάλιστα, όλοι το θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Θες ελευθερία, Liberty, Ich liebe dich, Freedom, Republicans, Democrats. Έτσι είναι. Αλλά η ελευθερία σου να μην ενοχλεί τον άλλον. Να μην ενοχλεί την ελευθερία του άλλου, ξέρεις. Αυτό έλεγε στο Σύνταγμα το Αμερικάνικο και ο Βρετανός ο Χάνουκ. Λοιπόν, το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Η ελευθερία σου, φίλε, έχει όρια. Φτάνει μέχρι εκεί που δεν ενοχλείς τον άλλον. Τι παραπάνω χρειάζεται? Βασικοί κανόνες. Λογικής, παρακαλώ. Λογικής. Και αν θέλεις και φιλοσοφικής. Έτσι. Φιλοσοφία. Τελειώνοντας λοιπόν το αφιερωματάκι με τα τραγούδια που αναφέρονται στο τέλος του κόσμου, έχουμε τους Blur, To the End, Μέχρι το τέλος. Ένα τραγούδι του 2020. 9 και 26 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και μπαίνουμε στο τέταρτο ημίωρο με τα διάσημα γενέθλια, όπου ανάμεσα στους άλλους συμπεριλαμβάνεται και ο Great Bob Dylan.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Στάθους και ουσιά.
5: Famous birthdays.
6: Happy birthday.
7: Το soundtrack της πόλης.
8: So let me get you in your birthday song.
9: Happy birthday.
10: Happy birthday και σε εσάς που δεν έχουμε τα στοιχεία σας, δεν έχουμε, δεν είμαστε φίλοι στο Facebook, ας πούμε, να δούμε και την ημερομηνία που γεννηθήκατε, να σας στείλουμε και ονομαστικά. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια καλά μάλλον. Μέχρι το τέλος. Κρατάμε. Αντέχουμε. Είμαστε ανθεκτικοί. Γιορτάζουμε το ζώδιο των διδύμων, ο τέλος του μήνα, του Μάη, και όλος ο Ιούνιος μέχρι τις 21 είναι δικός τους. Διάσημοι λοιπόν που γεννήθηκαν 24 Μαΐου του 1938 είναι ο κύριος Σεσίλ Μπουσταμέντε Κάμπελ. Απεβίωσε 8 Σεπτεμβρίου του 2016. Έγινε επαγγελματικά γνωστός ως Prince Buster. Ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, του οποίου η μουσική που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1960 επηρέασε και διαμόρφωσε την πορεία της σύγχρονης μουσικής της Τζαμαϊκας, ρέγγε. Και επίσης δημιούργησε και μια κληρονομιά που αργότερα θα καλλιεργούσε τους επόμενους καλλιτέχνες ρέγγε και σκα. Ο Κάμπελ απεβίωσε το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου του 2016 σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι μετά από καρδιακά προβλήματα, σύμφωνα με τη σύζυγό του, και είχε δεχθεί και για κάποιο διάστημα μια σειρά από εγκεφαλικά σοβαρά επεισόδια. Το 2009 ήταν συγκλονιστικό το εγκεφαλικό, τον άφησε ανίκανο να περπατήσει. Μέχρι το 2016 που άντεξε.
11: One step beyond.
10: Αυτή είναι η πρωτότητα του One Step Beyond, που έγινε πασίγνωστη παγκοσμίως από τους Madness. 1960. One Step Beyond, παρακαλώ. Αυτό είναι σκα, δεν είναι ρέγγε.

0: One Step Beyond.
1: Το soundtrack της πόλης.
0: 24 Μαΐου 1941 στο Ντουλούθ της Μινεσότα γεννιέται ο κύριος Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, γνωστός βεβαίως ως Μπομπ Ντίλαν. Ως μαθητής γυμνασίου άρχισε να παίζει φυσαρμόνικα, πιάνο και κιθάρα και συμμετείχε για πρώτη φορά σε συγκρότημα στους Golden Shorts, ερμηνεύοντας κάποια τραγούδια των Chuck Berry, Little Richard, με έμφαση όμως στη rock and roll, στη country, στη folk, blues μουσική. Αλλά το 59 άκουσε για πρώτη φορά τη μουσική του folk θρύλου, Woody Guthrie, έγινε λάτρης του και αποφάσισε να το συναντήσει. Για τον σκοπό αυτό παράτησε τις σπουδές του και έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ο Γκάθρι, που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, έχρισε τον νεαρό θαυμαστή του από τη Μινεσότα διάδοχό του. Εν τω μεταξύ, ο Ρόμπερτ Ζίμερμαν ή Μπομπ Ντίλαν μετονομάστηκε εκείνη την εποχή σε Μπομπ Ντίλαν. Κατά μία εκδοχή αυτό οφείλεται στην επιρροή από τον Ουαλό ποιητή Ντίλαν Τόμας, ο οποίος πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1953 στα 39 του, από υπερβολικό ποτό, χρήση υνοπνευματοδών. Τύφλα. Θεωρείται πιθανό ότι προς τιμήν του ο Ζίμερμαν άλλαξε το όνομά του, επιλέγοντας τον Μπομπ Ντίλαν. Και έμελε με αυτό το όνομα, πέρα από μουσικός, να γίνει και ποιητής και στιχουργός, ξεκινώντας το 60 να παίζει σε διάφορους μουσικούς χώρους με το νέο του όνομα και έχοντας ως μουσικό πρότυπο τον Woody Guthrie. Τραγουδούσε σε πλατείες στην περιοχή του Greenwich Village. Το τραγούδι που χάρισε και το όνομα στους Rolling Stones. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. I kidding you. Like a Rolling Stone.

Η πρώτη του βιογραφή με δισκογραφική εταιρεία ήταν με την εταιρεία Columbia και μέχρι σήμερα ηχογραφεί στην ίδια εταιρεία. Είναι ένας καλλιτέχνης πολύ βραβευμένος, με εθνικό μετάλλιο των τεχνών, προεδρικό μετάλλιο ελευθερίας, βραβείο Grammy για συνολική προσφορά το 91, βραβείο της πριγκίπισσας της Αστουρίας για τις τέχνες το 2007, είσοδος στο Rock and Roll Hall of Fame το 88, υπότης της Λεγεώνας της Τιμής, Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού 2000 και βραβείο Νόμπελ, παρακαλώ, λογοτεχνίας το 2016. Έχει τιμηθεί από το Kennedy Center Honors το 97, Honorary Doctor of the University of St. Andrews, άλλο βραβείο, και πολιτικό μουσικό βραβείο, και βραβείο Grammy ξανά και ξανά μανά. Like a Rolling Stone. Αυτός ήταν ο Bob Dylan. Happy Birthday. Συνέχεια με την Patricia Louise Holt Edwards, η οποία γεννήθηκε το 1944, Αφροαμερικανή. Έγινε πασίγνωστη με το όνομα Patti LaBelle. Τραγουδίστρια και ηθοποιός, αλλά και επιχειρηματίας, business woman. Την καριέρα της την ξεκινάει αρχές δεκαετίες του 60 ως τραγουδίστρια της ομάδας Patti LaBelle and the Bluebells, αρχές του 70. Κυκλοφορούν το δίσκο τραγούδι που ανέβηκε και στο νούμερο 1, Lady Marmalade, και έγιναν οι πρώτες Αφροαμερικανές εξώφυλλο στο περιοδικό Rolling Stone.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 76, Λαμπέλ έκανε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα. Κάνοντας αρχή με το ντεπού το άλμπουμ της προσωπικό, το οποίο περιέλαμβανε και το κομμάτι υπογραφή της, το You Are My Friend. Έγινε αστέρι το 84 με τα τραγούδια If Only You Know, New Attitude και Stir It Up. 92 ένα γράμμι για την καλύτερη φωνητική απόδοση Rhythm and Blues για το άλμπουμ της Burning. Και ακολουθούμε είναι από μια δεύτερη νίκη Grammy για το live album που ηχογράφησε. Only One Night.

Έχει πουλήσει περισσότερο από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Εισήχθη στην Grammy Hall of Fame, στο Hollywood Walk of Fame, στην Apollo Theater Hall of Fame και στη Songwriters Hall of Fame. Τι άλλο απέμεινε? Της απονεμήθηκε και το βραβείο Legend και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, συμπεριλαμβάνεται των 100 μεγαλύτερων τραγουδιστών του Rolling Stone και αναγνωρίζεται ως η θεά της Soul. Σεσουάρ. Στις 24 Μαΐου 1945 έρχεται στον κόσμο ο Τέρενς Ορλάντο Καλιέρ, σπουδαίος Αμερικανός, Αφροαμερικανός τραγουδιστής της jazz soul, απαλός κιθαρίστας. Κυκλοφόρησε 3 επιτυχημένα άλμπουμ: το Occasional Rain το 72, What Color Is Love το 72 επίσης και το I Just Can't Help Myself το 74. Don't look like it's meant to be. Έχει και υπέροχη αισθησιακή φωνή. Και το τραγούδι υπέροχο. Σε λαβή.

Το κομμάτι ανοίγματος του τελευταίου του άλμπουμ με τίτλο Sign of the Times χρησιμοποιήθηκε ως σήμα από το ραδιοφωνικό DJ τον Frankie Crocker και έγινε η μοναδική επιτυχία του, φτάνοντας στο νούμερο 78 στα Rhythm & Blues το 79. Και φυσικά προσκλήθηκε να εμφανιστεί και στο φεστιβάλ Jazz του Montreux. Μετά από μία παύση εμφανίστηκε ξανά στα τέλη της δεκαετίας 80, όταν οι Βρετανοί DJs ραδιοφώνου ανακάλυψαν τις παλιές του ηχογραφήσεις και άρχισαν να παίζουν τα τραγούδια του και σε κλαμπ. Σε λαβή. That's life.

Αυτός ήταν ο Τέρι Καλιέρ και συνεχίζουμε με τον επόμενο, ο οποίος είναι από τη Γαλλία. Μαρκ Σερόν. Γεννήθηκε το 52, Γάλλος, disco drummer, συνθέτης, δισκογραφικός παραγωγός, δημιουργός σημαντικών συναυλιών και ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς disco της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας 80 στην Ευρώπη. Ο Σερόν έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το δε single του, το Love in Semirror, το 76, έφτασε στο νούμερο 3 και έμεινε για πάνω από 2 μήνες, παρόλο που δεν το έπαιζαν οι ραδιοφωνικοί αμερικανικοί σταθμοί. Το 78 έλαβε 6 βραβεία από το Billboard Disco Forum, συμπεριλαμβανομένου και του Disco Καλλιτέχνη της Χρονιάς. Σε μια καριέρα πάνω από 40, πάνω από 4 δεκαετίες, 40 χρόνια. Έχει γράψει και ερμηνεύσει με πολλούς εξέχοντες μουσικούς, ανάμεσά τους η Νάιλ Ρότζερς από τους Sick, η Τότο, η Λάουρα Μπράνιγκαν, η Τζόσελιν Μπράουν, η Λατόγια Τζάκσον και Άξελ Ρεντ, αλλά και άλλοι, πολύ κανονικοί. Ο Σερόν, Supernatural.

Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλό δρόμο, Δημήτρη Λιάση. Είσαι σε καλό δρόμο πάντως. Αυτό φαίνεται, δεν χρειάζεται. Και ξέρουμε και τα προσόντα σου ως οδηγός. Έτσι, δεξιά λωρίδα. Μπράβο, να περνάνε τα μικρούλια. Όταν είσαι σε μεγάλο αυτοκίνητο και βλέπεις τα υπόλοιπα από ψηλά, δεν μπορείς να καταλάβεις με τι ταχύτητα τρέχεις. Μόνο τα βλέπεις να σε περνούν από δίπλα τα μικρούλια σμαρτάκια και λάντα ήταν τα τέτοια, ναι, λάντα. Τράμπαντ, γη και τράμπαντ. Ανατολικής Γερμανίας, το Τράμπαντ. Ηλεκτρικό παρακαλώ, με τη μορφή την ψυχροπολεμική. Ό,τι πρέπει, συντροφιά, ό,τι πρέπει το όχημα. Ό,τι πρέπει και ηλεκτρικό. Και ως τη χάρη μας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην κυρία Ελένη Χαρίτου, στον κύριο Σίμω. Ήσασταν εδώ ώρα δηλαδή. Να έχετε κι εσείς ένα ηλιόλουστο ξημέρωμα, καλοκαιρινό έτσι λαχταριστό. Στον Απόστολο Γερατίδη, SKG και όλη την παρέα του εκεί. Εσύ τους οργανώνεις, ποιος θα τους οργανώσει. Να τελειώσουμε με την Ροζάνα Κάς και το τραγούδι της Hold On. Η οποία γεννήθηκε το 55. Είναι η μεγαλύτερη κόρη του Johnny Cash. Είναι και συγγραφέας. Και της Vivian Liberto Cash. Και παρόλο που είναι χαρακτηρισμένη ως καλλιτέχνης της country, η μουσική της βασίζεται σε πολλά είδη. Όπως αυτό, το Hold On.

Φτάσαμε στο τέλος με Ροζάνα Κάς και με ένα γράμμι το 85 για το I don't know why you don't want me. Δεν ξέρω γιατί δεν με θέλεις. Έλατε. 32 country singles στο top 40, 2 χρυσούς δίσκους και τον Φεβρουάριο του 2015 κέρδισε 3 βραβεία Grammy για το καλύτερο άλμπουμ με τίτλο Americana. Η τελευταία τιμή ήταν η είσοδό της στη Nashville Songwriters Hall of Fame, κλείνοντας έτσι τον κύκλο. Το 55 γεννήθηκε. Είχαμε και το πατέρα της, το Johnny Cash, στο End of the World. Αυτά για απόψε. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Στους φίλους μας εκεί στην Go. Καλώς εκοντών των πραγμάτων. Να δίνουμε ραντεβού αύριο στις 10 εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Για χαρά, ψυχραιμία και... και ας έχουμε μία έτσι αμυδρή ελπίδα ότι δεν θα έρθει τόσο σύντομα το end of the world. Όσο πάει ρε παιδιά, όσο πάει.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι.

0: Ιταλία φέτος το καλοκαίρι. Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαι. Μπορεί να άργησα λίγο γιατί πέρασα να πάρω ένα καφεδάκι. Εδώ είμαι όμως και εδώ θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες. Γεια και χαρά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όχι μόνο με καφέ, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες.

0: από την Κλαβδία και την Αστερομάτα του 2025 στην Τάρα του 2026. Ένα κορίτσι από τη Βουλγαρία που θεωρεί το outsider, όμως τα κατάφερε. Και τι σημαίνει μπαγκαράγκα? Λοιπόν, η λέξη μπαγκαράγκα συμβολίζει την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του να είσαι απόλυτα εαυτός σου, χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη αποδοχής από τους άλλους. Μήπως μας χρειάζεται σήμερα λίγο μπαγκαράγκα, τι λέτε?
1: Έχεις καταλάβει πόσο άργησες?

Εδώ είμαστε μαζί με διάφορα λουλούδια του Μάη. Αυτός ο μήνας που έχει και τις περισσότερες ανθοκομικές εκθέσεις. Ελπίζω να πήγατε σε κάποιες και να ανανεωθήκατε. Εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε όχι για λουλούδια αλλά για τραγούδια, όπως αυτό από την Ελένη Φουρέιρα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και στο λογαριασμό αυτών που ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου θα βάλουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Έχουμε πολλά και διάφορα. Το άλλο ημίωρο έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου και πάντα βέβαια στην παρέα σας δύο ολόκληρες ώρες Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε ακόμα μια μέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας όπου κι εσείς.

Έτσι είναι η μορφούλα. Η μορφούλα Ιακωβίδου, λοιπόν, αχαριστία. Πολλές φορές κολλάμε και σκεφτόμαστε πόσοι μας έχουν φερθεί έτσι, αλλά δεν είναι κακό ποτέ ποτέ να μπαίνουμε και στην αντίστροφη κατάσταση. Μήπως και εμείς το έχουμε κάνει. Το καταλάβαμε, δεν το καταλάβαμε. Ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δεν θα μας κάνει και κακό εδώ που τα λέμε.

Από ένα φορτηγό θα κατέβουμε, αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου, και σε ένα άλλο πιο ρυθμικό μεταφορικό μέσο θα ανέβουμε για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Μας αρέσουν και οι απλοί ήχοι που φτιάχνουμε μόνοι μας τους στίχους, φτιάχνουμε μόνοι μας τις εικόνες και πάμε εκεί που θέλουμε.

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρηλυκό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Γιατί κιόλας να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μία φίλη μου πάλι προτιμάει να χωρίζει και να μην λέει τίποτα, απλά να εξαφανίζεται, να μην ξέρει ο άλλος από πού του έχει έρθει. Μήπως όμως είναι λίγο ανώριμο κι αυτό, δεν είναι καλό να το συζητάμε λίγο στο τέλος, όχι για να το διορθώσουμε απαραίτητα, αλλά για να το κλείσουμε και μέσα και έξω, έτσι όπως το αξίζει.
1: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ό,τι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που από ό,τι έτσι τον έχω καταλάβει μέσα από τα social media και όσο μπορώ να τον αναγνωρίζω από αυτά που λέει και κάνει, όταν θέλει να πάρει τις δικές του ανάσες, τότε πηγαίνει μέχρι το Άγιον Όρος, μένει εκεί μερικές μέρες, εντάσσεται έτσι σε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάπως σε προσγειώνει, νομίζω, κάπως σε γειώνει, για να το πω ακόμα πιο σωστά. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του, κάποια βιντεάκια, και πραγματικά φαινόταν πάρα πολύ ευτυχισμένος εκεί μέσα. Τι χρειαζόμαστε τελικά περισσότερο? Ηρεμία, αγάπη, αποδοχή. Κάπως έτσι δεν πάει? Και από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιττά, το ξέρει και ο Νίκος Βέρτης. Τι να πω,

0: μάλλον θα σε αυτό το λάθος. Τραγούδησε η Κέτι Γαρμπή με το πιο σωστό της, με το γιο της, το Δημήτρη Σχοινά. Και κάπως έτσι φτάσαμε πάλι στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την εκπομπή μας, την Ξένια Κούρτογλου, με κάποιες όμορφες συμβουλές για να είμαστε καλύτερα, για να περνάμε καλύτερα, για να το φιλοσοφούμε καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε, σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Αν έχετε βάλει κάποιο στόχο, κάτι που θέλετε να πετύχετε και το αναβάλλετε γιατί σας δυσκολεύει, θα σας προτείνω σήμερα 5 προσεγγίσεις, στρατηγικές και βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε σίγουρη επιτυχία, ό,τι και αν είναι αυτό που στοχεύετε, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Νούμερο 1. Αποφασίστε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν ο στόχος σας είναι κάτι που το θέλετε πραγματικά, δεν ωφελεί να το μεταθέτετε άλλο, πιστεύοντας πως λίγο καιρό αργότερα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Γιατί δεν θα είναι. Πάρτε τη σημερινή μέρα σαν μια νέα αρχή και κάντε το πρώτο βήμα, όσο μικρό κι αν είναι. Νούμερο 2. Συνειδητοποιήστε πως κάθε αρχή και δύσκολη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα θα ξεβολευτείτε και θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που θα σας λείπουν. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί σταδιακά θα δημιουργήσετε νέες συνήθειες που ισχυροποιούν νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και σταδιακά το καινούριο θα σας φαίνεται πιο εύκολο. Κουράγιο λοιπόν στην αρχική φάση προς την αλλαγή. Νούμερο 3. Ξεπεράστε το φόβο του αγνώστου. Ο φόβος ξεπερνιέται μόνο με έναν τρόπο. Να κάνετε αυτό που φοβάστε. Εκτός από το ξεβόλεμα από τη ζώνη άνεσης και ασφάλειας που θα φέρει το ξεκίνημα, πιθανά νιώθετε αυτό το φόβο του αγνώστου. Όμως αυτός ο φόβος θα διαλύεται όσο προχωράτε προς το στόχο σας, καθώς θα νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά και εξοικείωση με το καινούριο. Νούμερο 4. Σπάστε αυτό το μεγάλο στόχο σε μικρά, πολύ μικρά κομματάκια, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να σας φαίνεται βατό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε τρέξιμο και να κάνετε 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξεκινήστε από 1 χιλιόμετρο περπάτημα. Μετά πάτε στο 1 χιλιόμετρο τρέξιμο, μετά στα 2 και ούτω καθεξής. Απλά φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη. Και στο νούμερο 5, δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Βρείτε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Και παρακινώντας ο ένας τον άλλον, πάτε παρέα προς το στόχο σας. Στο παράδειγμα με το τρέξιμο ή το γυμναστήριο, φροντίστε να πηγαίνετε με κάποιους φίλους που και εκείνοι θέλουν να γυμναστούν. Μην ξεχνάτε το ρητό που λέει: Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεινή αναμνηθεί, αιμορραγή, μελαγχολική ζητάει ζωή, ομολογή. Κάθε στιγμή νοπάλευε από πάνε. Μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Νεκρακή, σκοταχτή, ηρωή, ομολογή. Νεγρία θα μπει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί.

καρδιά. Και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστα.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Αυτό είναι το μέλλον και όχι μόνο του Παν Παν. Και για να ακούσουμε τώρα και κάτι άλλο, έτσι, που προμηνεί ένα μέλλον ή ένα πάρα πολύ ωραίο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου για τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

τι ζητάει, αφού μόνο τα κυνηγάει ο Σάκης Ρουβάς. Και εδώ διαβάζω μερικές πόλεις που... που μας αρέσει να περπατάμε όταν πηγαίνουμε για ταξιδάκια. Η Ευρώπη κυριαρχεί βέβαια, και ανάμεσά τους η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη στις πρώτες θέσεις. Εσάς, σας αρέσει να περπατάτε? Και αν ναι, πού? Πού στη δική σας πόλη? Πού στην Αθήνα ενδεχομένως πόλη? Συχνά πυκνά ερχόμαστε. Γενικά σας αρέσει το περπάτημα? Εμένα το αγαπημένο μου είναι κοντά στη θάλασσα. Χειμώνα, καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή του χρόνου, που η μέρα είναι μεγαλύτερη. Ακουστικά στα αυτιά, όμορφη μουσική και φύγαμε.

Ωραία τα σχέδια του Νίκου Απέργη. Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς πάντως εδώ σήμερα φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Με ακούτε εμένα τώρα πως είμαι κρυωμένη μέσα στο Μάη. Συμβαίνουν και αυτά. Και δεν είμαι η μόνη. Περαστικά μας παιδιά όσοι είμαστε έτσι κάπως. Όλα θα πάνε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι η φακούλα του ψάλα, από περιάλι, φακούλα. Φακούλα του ψάλα, από ρε περιάλι, φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Βουίζει ο κόσμος έξω, γιατί είναι όλοι πολύ χαρούμενοι με την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν αθλητικό συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει μερικές λεπτομέρειες από τη διεξαγωγή του αγώνα,

0: αγαπητός Αλέξανδρος Χριστάκος που κάνει αθλητικό ρεπορτάζ, είναι στη γραμμή. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του. Νίκησε την Real Madrid με 92-85. Στον τελικό, αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς φλέγεται, όπως βλέπουμε. Είναι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται και στο Δημοτικό Θέατρο και στο Πασαλιμάνι, εκεί όπου θα καταλήξει η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία ακόμα είναι στο Telecom Center. Οι παίχτες κάνουν δηλώσεις. Έχουν κληθεί μοναδικές στιγμές, να κλαίει ο Σάσα Βεζέκοφ, ο Κώστας Παπαδικολάου, να είναι όλοι συγκινημένοι, ειδικά όταν σήκωσαν το τρόπαιο ψηλά και όταν πήγαν και στους ποντά 15.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατέκλυσαν το γήπεδο και ήταν σαν να έπαιζαν στο σεφ οι παίχτες του Γιώργου Μπατζόκα, ο οποίος επίσης αποθεώθηκε από τους παίχτες του, οι οποίοι τον σήκωσαν ψηλά. Καταλαβαίνεις ότι οι σκηνές είναι μοναδικές και συνεχίζονται ακόμα, γιατί δεν έχουν φύγει από το γήπεδο και ο μεγαλύτερος όγκος των φίλων του Ολυμπιακού παραμένει εκεί και πανηγυρίζει. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα είναι μια γιορτή η οποία τελειώσει τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι, δεν γνωρίζουμε και πότε ακριβώς θα φτάσει και η αποστολή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, που έχει στηθεί εξέδρα για να ανέβουν εκεί οι παίκτες με τον προπονητή και να πανηγυρίσουν με τον κόσμο. Λογικά θα συνοδευτεί και το πούλμαν της αποστολής κατά τη διαδρομή της μέχρι να φτάσει εκεί, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι σκηνές θα είναι μοναδικές και ρυθρόλευκες. Έτσι, για το Ολυμπιακό ήταν η δέκατη φορά που μετέχει σε τελικό της EuroLeague, η πέμπτη σερή παρουσία του σε Final Four. Η αριθμή του είναι μοναδική, είναι ένας από τους γίγαντες της Ευρώπης στο μπάσκετ. Νίκησε τη Ρεάλ, η οποία επίσης έχει 11 τίτλους, να το τονίσουμε αυτό. Η Ρεάλ είναι πολύ νίκη στη διοργάνωση. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένας νευρικός Ολυμπιακός, να πούμε και λίγο και τα του παιχνιδιού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έδειξε ακριβώς αυτό που είχε δείξει και με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά η ποιότητά του ήταν τέτοια που το γύρισε το παιχνίδι και με οδηγό τον Εβάν Φουρνιέ κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Ο Γάλλος προς το τέλος του αγώνα, επίσης ένα σκηνικό το οποίο αξίζει να το πούμε, πήγε προς τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕΤΣ, ο Δευτός Αγγελόπουλος, που αγκαλιάστηκαν και ακόμα δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι. Ήταν μοναδικά αυτά που έχουμε δει και συνεχίζουμε να βλέπουμε για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι το άξιζαν. Να επισημάνουμε επίσης κάτι ακόμα, το οποίο αφορά μια κατάρα εντός εισαγωγικών που έχει να κάνει με τις ομάδες οι οποίες τερματίζουν πρώτες στην κανονική διάρκεια της EuroLeague να φτάνουν στο τελικό, και αν φτάνουν στο τελικό να μην το παίρνουν. Το Ολυμπιακός το έσπασε και αυτό, γιατί ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας και πήρε και το τρόπαιο. Ήταν κάτι το οποίο είχε πει και ο Γιώργος Μπατζόκας πριν γίνει το Final Four και πριν προκριθεί ακόμα η ομάδα μέσα στους προημιτελικούς με τη Μονακό, λέγοντας ότι δεν τους ενδιαφέρει τι θέση θα τελειώσουν, θέλαν την πρώτη θέση και την πήραν. Δεν τους ενδιαφέρει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν, δεν τους ενδιαφέρουν ούτε αυτό που λέγεται για την κατάρα της ομάδας που τελείωσε πρώτη θέση. Όλα αυτά λοιπόν αποδείχθηκαν στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο δίκαια. Μια ψυχωμένη θα τη χαρακτηρίζει για εμφάνιση και όχι τόσο καλή.

0: αγωνιστικά, αλλά είχε πολλούς πρωταγωνιστές και πήρε το τρόπαιο που του άξιζε.
1: Mm. Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Έχει κόλλη. Χαμός γίνεται στη Συγκρού. Περνάνε, κορνάρουνε.
0: Ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα γίνεται εκεί. Κατεβαίνουν
1: προς τον Πειραιά.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί θα κατευθυνθεί και ο κύριος Όγκος.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά, πολλά. Οι σκηνές είναι πάρα πολλές που μπορούμε να πούμε και κυρίως είναι και φορτισμένες οι κινησιακά φορτισμένες, γιατί καταλαβαίνουμε όλο το βάρος. Ήταν πολύ μεγάλο για τους παίκτες. Έτσι έπαιζαν στην Αθήνα. Είναι πρώτη φορά να σημειώσουμε που ο Ολυμπιακός δίνει το παρόν σε ένα Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα. Ήταν το φαβορί. Όπως καταλαβαίνουμε, έτσι όλη αυτή η πίεση έπεσε στις πλάτες τους για τον τελικό. Είχαν και τον κόσμο τους να φωνάζει, να λέει συνθήματα. Όπως καταλαβαίνουμε, όταν μπαίνεις να παίξεις ένα γήπεδο που είναι ουσιαστικά στην πόλη που είσαι, με τον κόσμο να είναι στις εξέδρες περισσότερος, έτσι νιώθεις μεγαλύτερη την πίεση και πόσο μάλλον όταν όλοι σε έλεγαν φαβόρι. Το φαβόρι λοιπόν απέδειξε στο παρκέ. Την ποιότητά του, πήρε το τέταρτο τρόπο της ιστορίας και όπως είπαν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ πριν από λίγο, τώρα ξεκινούν για να σκέφτονται και την επόμενη χρονιά. Ήταν μια απάντηση σε μια ερώτηση που τους έγινε, διότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει τελικούς τα τελευταία χρόνια και κάποιοι χαρακτηρίζαν την ομάδα των εισαγωγικών έτσι losers. Αυτοί είπαν δεν υπάρχει αυτό, ήταν μια καραμέλα. Εμείς πάνω στην απογοήτευσή μας, λέει, εκεί σχεδιάζαμε την επόμενη χρονιά, πια λίγο δηλαδή απογοητευόμαστε, και μετά λέγαμε πάμε από την αρχή να φτιάξουμε κάτι πιο δυνατό. Αυτό έγινε και φέτος, έφτιαξαν μια δυνατή ομάδα και όπως άφησαν να εννοηθεί, το ίδιο θα κάνουν και για την επόμενη χρονιά.
1: Πολύ ωραία. Όταν είπες ότι θα συνοδεύουν το πούλμαν, εννοείς όχι ποδαράτο, με τα αυτοκίνητά τους εννοείται.
0: Με τα αυτοκίνητά τους, ναι, και τα
1: μηχανάκια
0: τους.
1: Γιατί είναι και κάπως μακριά.
0: Ναι, ναι, το okay, από... αυτό εννοώ, ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Με τα μηχανάκια τους κυρίως, γιατί πριν αρχίσει, κάποιες ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού πήγε στο γήπεδο με μηχανάκια. Ήταν μια πομπή την οποία την είδαμε στην οδό με τις φωτογραφίες που είδαμε και τα βίντεο. Μια τεράστια πομπή. Αυτοί θα συνοδεύσουν και το πούλμα και δεν ξέρω και πότε θα καταφέρουν να φτάσει. Έτσι, θα σταματάει συνέχεια λογικά, θα λάβουν κάποιο αγώνα, θα πανηγυρίζουν μαζί τους. Οπότε θα γίνουν αυτά τα σκηνικά μέχρι να φτάσουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και όπως βλέπω ακόμα και εγώ τώρα, οι παίκτες κάνουν ακόμα δηλώσεις, έτσι, δηλαδή δεν έχουν φύγει. Οπότε η νύχτα θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εύχομαι το καλύτερο, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι καλά.
1: Στο καλό. Για χαρά.

0: ήταν ο αγαπητός συνάδελφος Αλέξανδρος Χριστάκος και θα περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας βάλει στο κλίμα της σημερινής συνάντησης, όπου το ερώτημα το έθεσε η Θησαυρούλα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ασχολούμαστε με ένα θέμα της Σταυρούλας, μια ιδέα δική της δηλαδή. Λοιπόν, το απόψινό θέμα συζήτησης είναι το εξής. Θα ήθελα, μου λέει, να συζητήσουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι και ένας καλεσμένος εδώ, ένας τραγουδοποιός που ονομάζεται Γιώργος Περού. Τι κάνετε, κύριε Περού?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ χαίρομαι που είμαστε εδώ παρέα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή δύναμη εύχομαι σε ό,τι και αν έχεις μπροστά σου και καταπιάνεσαι με αυτό. Εγώ είμαι ελαφρώς βραχνιασμένος, δεν ξέρω γιατί μου κάτσε.
1: Υπάρχει μια υγρασία.
0: Φώναζα. Όχι, δεν φώναζε, ψέματα. Η Σταυρούλα φώναζε μόνο, που είναι χουλιγκάνη του Ολυμπιακού.
1: Να πω και εγώ συγχαρητήρια. Να σαν από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας μας, ας πούμε. Είναι τεράστια επιτυχία και είναι νίκη επίσης ενός πολύ ιστορικού συλλόγου, που δεν έχει μόνο πολλά τρόπαια, αλλά έχει και ιδιαίτερη σημασία. Έχουν προχωρήσει μπροστά το μπάσκετ οι ελληνικές και οι ισπανικές ομάδες. Συνολικά, παγκόσμια δηλαδή. Δεν είναι μόνο το NBA.
0: Αφού λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη μοναξιά, θα παίξουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο.
1: Λέγεται Όλοι Μόνοι.
0: Όλοι Μόνοι. Στίχοι.
1: Στίχοι και μουσική είναι
0: δικά μου
1: και το μοιραζόμαστε μαζί με την αγαπημένη φίλη και συνεργάτη, την εξαιρετική ερμηνεύτρια Λόλα Γιαννοπούλου.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της υποδοχής, και πλάι μου είναι ο κύριος Γιώργος Περού που θα μας κάνει παρέα για την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα ακούσουμε και μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει ως τώρα. Και στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλή εβδομάδα, Μάνο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μοναξιά λοιπόν το σημερινό θέμα.
0: Ναι, ναι, στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο.
1: Και στο διαδίκτυο, ναι. Μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα.
0: Ναι.
1: Και όποιος πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει με σένα, ναι, μαζί. Λέει το παλιό τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ένας μοναχός σε ένα κελί μοναστηριού δεν νιώθει μοναξιά, γιατί έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Γι' αυτό και λέγεται μοναχός. Η μοναχικότητα είναι μια συνειδητή επιλογή που την επιλέγουν άνθρωποι πνευματικοί που θέλουν να είναι με το έργο τους, ορισμένοι καλλιτέχνες κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθουν παραπεταμένοι. Τη μοναξιά τη νιώθει ένας άνθρωπος που τον έχουν καταρρύψει οι άλλοι και που θα ήθελε την παρέα τους, τη συντροφιά τους, αλλά δεν μπορεί να την έχει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό που λες ενδυμεί στις μεγαλοπόλεις. Και πώς ξεκίνησε αυτό? Στην Ελλάδα τουλάχιστον, στην Αθήνα κυρίως, τη δεκαετία του 60 έγινε το φαινόμενο της αστιφιλίας. Αστή είναι η πόλη και φιλία. Έφευγαν οι άνθρωποι από την επαρχία και ερχόντουσαν στην Αθήνα όλοι μαζί να ζήσουν τη μεγάλη ζωή. Πουλάγανε ένα σωρό χωράφια στην επαρχία και ερχόντουσαν και πέρανε, αγοράζαν ένα θηρορείο στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, σε μια συνοικία της Αθήνας. Έτσι ένιωθαν. Και γιατί? Δεν ήταν τρελοί οι άνθρωποι, τους είχε ενοχλήσει σε μεγάλο βαθμό το κουτσομπολίο της επαρχίας, αυτός ο συγχρονισμός που να αισθάνεται το σπίτι, το καθένας είχε γυάλινους τοίχους και όλοι ήξεραν τα πάντα. Αυτό βέβαια ήταν ένα άκρο. Δεν υπήρχε καμία ιδιωτικότητα σε πολλές περιπτώσεις και οι άνθρωποι ενοχλούνταν. Θέλαν τα νεαρά κορίτσια να ζήσουν μια πιο προσωπική ζωή και γι' αυτό ερχόντουσαν στην Αθήνα. Το ίδιο και τα αγόρια. Αυτό όμως από τη μια υπερβολή πέρασε μια άλλη υπερβολή. Σαν το εκρεμές που είναι τεντωμένο από τη μια πλευρά και τα αφήνει, πάει πέρα στην άλλη, δεν ισορροπεί. Και έτσι φτάσαμε στο να μην σε ξέρει κανένα. Ενώ εκεί με το πανάω το χωριό, τι έχεις, τι έχεις, εδώ πέρα πεθαίνεις τώρα στο διαμέρισμά σου στην Αθήνα και δεν σε παίρνει κανένα είδηση και μόνο από τη μυρωδιά, από τη σύψη του κορμιού. Και πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει έτσι και δεν πεθαίνουν στις μεγαλοπόλεις? Αυτό είναι το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο και μοιραία. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι το οδηγήσαμε τα πράγματα εκεί. Αυτό που λες τώρα με το διαδίκτυο, τη μοναξιά αυτή του διαδικτύου, δεν τη ζει μόνο ο άνθρωπος στη Μεγαλοπόλη, τη ζει και σε μια κομμόπολη της επαρχίας των 2000 κατοίκων. Γιατί όταν το παιδί είναι αφημένο στο ίντερνετ, το ίντερνετ δεν είναι μόνο στη Μεγαλοπόλη, είναι παντού.
0: Ναι.
1: Είναι αποκομμένο εντελώς από τα φιλαράκια του κτλ. Και βλέπουμε τώρα παρέες παιδιών, σύνολα παιδιών,
0: ναι,
1: να είναι σε ένα καφέ και να είναι το καθένα με το κινητό του και οι άλλοι να είναι δίπλα του, να πίνουν καφέ, γιατί και να μιλάνε.
0: Ή αυτό ακόμα ξέρεις, πιο παράλογο, να στέλνουν μηνύματα ο ένας τον άλλον, ενώ είναι δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό μου θυμίζει κάτι που ενδυμούσε στη δεκαετία του 70, στο ψυχικό υπήρχε ένα ζαχαροπλαστείο μπαρ, το οποίο πίνησε και καθόταν σε ένα τραπέζι και από κάποιο τραπέζι είχε ένα τηλέφωνο. Και αν σου άρεσε μια κοπέλα από ένα άλλο τραπέζι, έβλεπε τι νούμερο έχει το τραπέζι εκείνο και έπαιρνε τηλέφωνο και με βρίσκει μέσα από εκεί. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα.
0: Τρομερό.
1: Εκπληκτικά φαινόμενα, βέβαια.
0: Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό.
1: Αυτό με. Δηλαδή δεν μπορώ να διαφημίσω το όνομα, πάντως λέω στην πρώτη πλατεία του ψυχικού υπήρχε αυτό το ζαχαροπλαστείο μπαρ, καφέ μπαρ. Πήγαινε και είχε 20 τραπέζια, 23 τραπέζια και κάθε τραπέζι με τηλέφωνο καθώς να και έβλεπε στην νούμερα έχει το άλλο τραπέζι και έβλεπε στο τηλέφωνο και μίλαγες. Έβλεπε ο άλλος ή η άλλη κοπέλα από που ερχόταν η κλίση, σηκώνει τα κέρδη και ρέβαγες και μετά. Αυτό βέβαια είναι το αντίθετο. Έτσι έκανες συντροφιά βρισκόσουνα ακόμα και σήμερα. Πάρα πολλά ζευγάρια ξεκινάνε από τηλεγνωριμίες. Δεν έχουν, δεν ξεκινάνε από μια επαφή. Αυτό δηλαδή που γινόταν στο πανηγύρι, αυτό που γινόταν σε μια συνοικιακή, σε ένα συνοικιακό δηλαδή.
0: Στον Υφοπάζαρο, ας πούμε.
1: Ναι, είπαν τον Υφοπάζαρο. Έφτιαχνε η κοπέλα όλη τη χρονιά και τα γητή πρίγανε για να πάει να χορέψει, να δείξει την πακάρη της και να δει τον καλό της. Τώρα βέβαια το θέμα είναι κοινωνικό βαθύ, γιατί μέσα από τους διχασμούς φτάνουμε σε μια εντελώς αδιανθρώπινη κατάσταση. Πάμε να διαψεύσουμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικόν όν. Τι θα πει πολιτικόν όν? Ότι δεν είναι μοναχικό, είναι ένα πλάσμα το οποίο ζει μαζί με άλλους. Και λέγανε παλιά ότι για να υπάρχει ένα πλάσμα που ζει μόνο του είναι ή Θεός ή θηρίο. Βέβαια πλάσμα, ο Θεός δεν είναι πλάσμα, είναι κάποιοι θέλει να γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά στο μέχρι και τα έστα. Λοιπόν, ό,τι έχει πετύχει ο άνθρωπος το έχει πετύχει μέσα από την συλλογικότητα, μέσα από κοινές προσπάθειες. Εμείς τώρα πάμε αντίθετα. Το κακό είναι. Ποια είναι η διαφορά που βλέπω εγώ τώρα? Ενώ παλαιότερα οι εχθροί εφαρμόζανε το διέρη και βασίλευε, μας διαιρούσανε για να μπορούν εκείνοι να κάνουν το κουμάντο, τώρα θα είναι στο σημείο μοναχή μας να οδηγούμαστε στη διαίρεση. Διαλέγουμε το δρόμο του κινητού. Δεν θέλουμε να πάμε παρεούλα να βρούμε τον άλλον. Τραβάμε ένα τσάο για φυλάκια και παίρνουμε και χωνόμαστε στο ίντερνετ μας, στο chat room μας όπως λένε, και μιλάμε με απρόσωπους, απρόσωπες φωνές που δεν ξέρω πόσο βάθος μπορεί να έχουν τέτοιες κοινωνίες. Πράγματος έχουν βέβαια πολύ πάρα πολλούς ακολούθους, followers, αλλά δεν ξέρω πόσο πιο βαθιά μπορεί να είναι μια τέτοια σχέση.
0: Όταν δούλευα στην ΕΡΤ, ένας ηχολήπτης, κάνοντας βόλτα στο Facebook, είδε σε μια σελίδα τη φωτογραφία μιας κοπέλας που του άρεσε.
1: Ναι.
0: Και της έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και η κοπέλα του απάντησε.
1: Ναι.
0: Και μιλάγανε κάνα εξάμηνο κάθε μέρα με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε να τη συναντήσει.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα τον είχε καλέσει στο σπίτι της και γνώρισε τη μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια κτλ. Τώρα έχουν 5 παιδιά μαζί.
1: Δεν αποκλείεται, τίποτα δεν αποκλείεται.
0: Ναι, δηλαδή μου έκανε εντύπωση όταν μου είπε
1: τίποτα
0: ότι παντρεύεται. 5 παιδιά μιλάμε.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται και μπορεί να είναι μια πολύ βαθιά αγάπη. Γιατί...
0: Ναι, αυτό... μα λατρεία της έχει.
1: Βεβαίως, αυτό που πραγματικά εννοεί τους ανθρώπους είναι οι κοινές αξίες, η πίστη σε κοινές αξίες ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για χιλούς διολόγους δεν είναι κοσμικοί, δεν το έχουν να πούν προς τα έξω και δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε μια γνωριμία. Το ότι βρέθηκαν από εκεί, αυτό είναι ευχής έργο, μια χαρά. Όλα τα πράγματα έχουν το καλό και το κακό. Εγώ είμαι υπέρ όλων αυτών των επινοήσεων, των εφευρέσεων κτλ. Γιατί δίνουν την ευκαιρία. Τι θα πω δηλαδή, επειδή ένας μπορεί να πάρει μεγάλη ποσότητα φαρμάκου, να κόψουν τα φάρμακα. Όχι, με φάρμακα σε μεγάλη ποσότητα αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Αλλά και με δηλητήρια σε μικρή ποσότητα γιατρεύονται. Το φάρμακο και το δηλητήριο είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο. Γι' αυτό λέγεται φάρμακο ή φαρμάκι. Φαρμάκι όταν είναι σε κατάλληλη ποσότητα, φάρμακο όταν είναι σε αυτό που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, η υπερβολή είναι το γεγονός ότι πετάς ένα κινητό σε ένα παιδί και το παιδί το παρκάζει, το ξεπορτώνεσαι. Εγώ δεν ξέρω πώς το αγαπώ το παιδί μου. Του πήρα το τελευταίο iPhone που κάνει 1.800
0: κάνει.
1: 1.800, τότε το καπέστρεψες αυτό.
0: Ναι.
1: Το καπέστρεψες αν αυτό το παιδί δεν καλύπτει μια ουσιαστική του ανάγκη με αυτό το εργαλείο. Τι προσέφερες, το κάνεις να χάνει τον καιρό του. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μόνο μία περιουσία. Το χρόνο μας, τίποτα άλλο. Χρόνο έχουμε. Και κοίταξε τι γίνεται. Δίνουμε, πουλάμε ένα μέρος του χρόνου μας, στο επάγγελμα μας το δίνουμε για να πάρουμε κάποια χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα πουλάμε, τα δίνουμε για να πάρουμε κάποια αγαθά. Για να πάμε, για να αντιθούμε, για να προστατευτούμε, για να διασκεδάσουμε, για. Ανάλογα με τις ανάγκες μας. Πρέπει όμως να έχουμε και το χρόνο να μας μένει για να χαρούμε τα αγαθά που αγοράσαμε, τα χρήματα που είχαμε πουλήσει και που είχαμε αγοράσει πουλώντας το χρόνο μας. Αυτό θα είναι μια ισορροπία. Όταν λοιπόν σκοτώνεις το χρόνο σου για να αγοράσεις, να πάρεις λεφτά για να αγοράσεις ένα αντικείμενο με το οποίο...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Από 3 ώρες θα ζεις συνομιλίες με αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και εγώ δεν ξέρω τι. Θα ζεις όχι με τη δική μου, κρίση, θα ζεις με την κρίση και ο οποίος θα χρησιμοποιεί και λέει «Για καλά, πάλι έχασα τον καιρό μου, πάλι βλακείς έκανα και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια». Είναι εθισμός, είναι αλκοολί, κακό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάνει μια χαζή παρέα χωρίς να έχει συνέχεια. Γιατί είναι πολύ απλό να ρωτήσουμε με την κουβέντα που κάνει σήμερα στο Facebook, συνεχίζεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση χθες και προετοιμάζεις κάτι που θα το συνεχίσεις αύριο. Τα περισσότερα είναι όχι. Δεν θέλω να μηδενίζω τα πράγματα. Δίνει την ευκαιρία πολλές φορές, όπως πολύ σωστά είπες μου πριν, που έχει κάνει μια ευτυχισμένη οικογένεια και που θα του δίνονταν η ευκαιρία αλλιώς να το πετύχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Καμία αντίληση. Αλλά
0: εντάξει, είναι μια εξαίρεση αυτό που λέμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Που
0: ναι.
1: Αυτό που έχει προκύψει.
0: Ήταν πολύ τυχερός. Δηλαδή...
1: Ή πάρα πολύ επιλεκτικός, έξυπνος και βρήκε ένα πρόσωπο πραγματικά άξιζε. Βέβαια. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν η υπερβολή είναι αυτή η οποία φύρει και βλάπτει.
0: Σωστά.
1: Η υπερβολή και στη Μεγαλούπολη, η οποία έχει και ένα σωρό άλλα τέτοια που μας χωρίζουν. Μένεις ας πούμε στην οδό Πατησίων 50 και όλος μένει Πατησίων 48. Δίπλα-δίπλα. Οι κρεβατοκάμαρες χωρίζονται από ένα τοίχο. Το κεφάλι σου εσένα που μένει στο Πατησίων 50, από το κεφάλι του άλλου που μένει στην Πατησίων 48, αυτό έχει 30 εκατοστά το βράδυ που κοιμόσαστε. Μια ολοκληρή ζωή. Και δεν γνωρίζοσαστε. Γιατί εσύ μπαίνεις από το 48, μπαίνει από το 50, αλλού 50 γράμματα, αλλού φεύγει, αλλού πληρώνει κοινόχρηστα, καμία σχέση. Προσπάθησαν τώρα οι άνθρωποι με τους δήμους και με τις δραστηριότητες και με τα συνοικιακά συμβούλια να έρθουν πιο κοντά και να γίνουν ενεργοί πολίτες, αλλά εισμάτη. Όταν πρέπει να δίνεις τόσο πολύ χρόνο για το μεροκάματο, για να εξασφαλίσεις τη ζωή σου, για το ΖΙΜ, πώς θα βρεις χρόνο για το ΖΙΜ. Και ζεις με υποκατάστατα. Όπως έχουμε τη junk food και όλο γαϊδάκια και όλο πατατάκια και όλο ποντούνια και φυσικό μπάλας, αντί να τρώμε ένα καλό φαγητό, έτσι και ακολουθούμε το δρόμο του κινητού και της χαζοπαρέας σε όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν έχουμε τον κατάλληλο χρόνο να μας ζητούμε μαζί να μιλήσουμε, να δούμε το πρόσωπο ένας του άλλου και να πούμε πράγματα ψυχής. Τι να πούμε. Ο άνθρωπος περνάει από αυτά και καλό είναι όσο μπορεί να αμήνεται. Δίαιτα πρέπει να κάνουμε, να μην τρώμε λιπαρά, πρέπει να περπατάμε, πρέπει να μην καπνίζουμε, πρέπει να μην κάνουμε κατάχρηση του κινητού τηλεφώνου. Όλα αυτά πρέπει, πρέπει να τα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μάλλον ωραία τα δίγεις, ωραία όταν τα θέματα της σταυρούλας. Η σταυρούλα είναι και πολύ χαρούμενη απόψε.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πετάει από τη χαρά.
1: Ιδιαίτερος χαρούμενη.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, φυσικά. Αυτά, λοιπόν.
0: Μου έλεγε, άντρα αλλάζω. Ομάδα δεν αλλάζω.
1: Το κακό είναι το εξής. Η σταυρούλα είναι πολύ ρομαντική. Μπράβο, και βέβαια. Είναι άλλος Ολυμπιακός του Θεοδωρίδη, του Κοτρίδη, του Βάζου, των Ανδριανοπουλέων, του Ηλία Ιφάντη, του Θανάση Τέντη και όλα αυτά. Κι άλλος είναι ο Ολυμπιακός με όλα τα ξενικά ονόματα του Γιουγκοσλάβου, του Τούρκου και εγώ έτσι οδιανού. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται ότι οι άνθρωποι μιλάνε για τη φανέλα και για την ιδέα. Αν δούμε και την ιστορία, πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού μετεγράφηκαν και πήγαν μετά και πάζουν με τον Παναθηναϊκό φορές από την Πανέα Τρυπηλού ή και τα Νάπου, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τους πάντων είναι μια άλλη πικρή ιστορία. Εμείς είμαστε ρομαντικοί του παρελθόντος και ζούμε στην εποχή του Νεστορίδη, της ΑΕΚ, του Δερμάτη και του Καμάρα, του Απόλλων Αθηνών.
0: Ξέρεις, παρόλο που δεν έχω πάει στο γήπεδο ποτέ στη ζωή μου, έχω 3 ώρες συνέντευξη με τον Εστορίδη, 2 ώρες με τον Καμάρα, 2 ώρες με τον Δωμάζο, ναι.
1: Α, βέβαια, αυτοί μεταξύ τους ήταν φίλοι. Πηγαίναν οικογένειες και παρακολουθούσαν. Και όλοι μαζί χειροκροτούσαν τον αντίπαλο. Όταν έκανε καλή, όταν είχε η επίδοσή του, ήταν σημαντική. Ναι.
0: Ναι, είχα ρωτήσει το. Επειδή μερικές φορές μέσα στα γήπεδα γινόντουσαν άκομψοι οι φιλαθλοί απέναντι στο Δωμάζο.
1: Ναι.
0: Του λέγανε διάφορα φρικτά.
1: Οποίος είχε πάει στην ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων. Όχι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Και προσωπικά πράγματα. Ναι. Και το ρώτησα πώς αντιδρούσες αυτό. Μου λέει λύσαγα περισσότερο. Αν επρόκειτο να βάλω ένα γκολ, έβαζα 4.
1: Πραγματικά, ναι. Βέβαια, γιατί ξέρεις, οι φιλαθλοί δεν συγχωρούν, γιατί ταυτίζονται με τον κόσμο τους. Ταυτίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει κανείς και τις ελάσσονες ομάδες, όσο ήταν όμως ποδοστερομάνες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ποιος ο Πανιόνιος, ποιος ο Απόλλωνας Αθηνών, πώς τροφοδοτήσανε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ με δικούς τους παίκτες που διέτρεψαν. Τέλος πάντων, ήταν η ρομαντική εποχή παλιά.
0: Ναι,
1: η ρομαντική εποχή παλιά που πραγματικά θυμάμαι. Στο γήπεδο δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά μου λέγανε εκείνοι που πηγαίνανε ότι η Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή, που ήταν τα πιο ισχυρά σωματεία, χειροκροτούσαν τον Νέστορα, τον Ιστορίδη της ΑΕΚ, όταν έβαζε τα υπέροχα εκείνα γκολ με κατευθείαν κόρνερ. Από κατευθείαν κόρνερ με φάτσο. Έμπαινε τον γκολ και τερματοφύλακας δεν μπορούσε να πει.
0: Τρομερό.
1: Όλα αυτά. Αλλά είναι η ωραία εποχή που τους ένωνε η ιδέα του αθλητισμού και όχι το συμφέρον. Πρώτα απ' όλα δεν παίζανε για τόσα λεπτά οι άνθρωποι. Παίζανε, σου λέει, πώς σου είχε πέσει μόνο στο λίγο, τι αμοιβή είχαμε, αν κερδίζαμε, είχαμε δύο δικαζόζες και ένα κέρασμα, ένα τσίπουρο.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ρομαντικές φορές. Οκ, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ, Ανδρέα μου.
1: Να μην είμαστε μόνοι όσο μπορούμε και να φροντίζουμε να κάνουμε τις συντροφιές μας όλο πιο πυκνές χρονικά, και ας μην είναι πολύ μεγάλη η συνάντηση, δεν πειράζει. Αλλά ου καλών των άνθρωπων είναι μόνον. Δεν είναι ωραίο να είναι μόνος του. Δεν πρέπει να έχει την παρέουλα του. Και αυτό βέβαια υπόθηκε να μην μένει μόνο, τώρα να παντρεύεται και να κάνει παιδάκια. Αλλά και η Σιλβία είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Άλλωστε, μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Μην το ξεχνάμε.
0: Να σε καλά, Άντρε μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Μάνο μου.
0: Γεια και χαρά.
1: Γεια.
0: Αγαπητέ Γιώργο Περού, πώς μπήκες στη διαδικασία να συνθέτεις?
3: Πώς ξεκίνησα?
0: Ναι.
3: Ξεκίνησα μάλλον επειδή και εγώ ένιωθα μια σχετική μοναξιά και δεν αισθανόμουν ότι ήμουν μέρος της Αγέλης, και αυτό σου προσφέρει μια μοναξιά, ας το πούμε, γιατί οι άνθρωποι πριν σχηματίσουν κοινωνία σχηματίζουν Αγέλη. Ξεκίνησα όταν ήμουν στα τέλη του γυμνασίου, ας πούμε, κάπου εκεί, από τα 15 μου, 16 μου χρόνια, μαθαίνοντας τα πρώτα πράγματα στη μουσική. Πειραματίστηκα, έκανα διάφορες ασκήσεις ύφους, έφτιαξα τα πρώτα μου τραγουδάκια, έμαθα να παίζω και τα πρώτα τραγούδια άλλων. Και έπειτα κάποια στιγμή φτάσαμε περίπου στο 2004-2005, όπου εκεί πέρα κατέκτησα ξαφνικά, ήρθαν τα πρώτα τραγούδια που είχαν ένα δικό μου ύφος και κάτι που δεν έμοιαζε, ας το πούμε, με κάτι άλλο, και είπα εδώ είμαστε. Και τότε αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με τη σύνθεση των τραγουδιών, και αυτό έφερε το ένα, έφερε το άλλο, την ενορχήστρωση, την παραγωγή, τα πάντα.
0: Και ποιος ήταν εντός εισαγωγικών ο ήρωάς σου της μουσικής εκείνη την περίοδο?
3: Έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια. Στην Ελλάδα έχουμε τη χαρά να έχουμε ζωντανό το λαϊκό μας τραγούδι και ταυτόχρονα να έχουμε και τις επιρροές από το εξωτερικό, αν και καμιά φορά είναι φιλτραρισμένη και λόγω παλιών λογοκρισιών και τα λοιπά, δεν έχει τόσο καλή σχέση το ελληνικό κοινό με την παγκόσμια μουσική. Εγώ όμως ήμουν τυχερός, είχα φίλους και οι μπαμπάδες τους κάνανε τρομερές δισκοθήκες και τις ανέλησα όλες. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση η απλότητα του Μάνου Λοΐζου και η ιδιοφυΐα του Τζον Λένον, ας πούμε, και το πόσο εγκεφαλικός και ταυτόχρονα to the point συναισθηματικά ήταν. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
0: Για πες μου λίγο για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
3: Το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει σε μια συλλογή μουσικής που έχει κυκλοφορήσει και αυτό το τελευταίο καιρό. Είναι η μουσική από την παράσταση «Εκτός ύλης», με πρωταγωνιστή το Γεράσιμο Σκιαδαρέση, σε κείμενα του αγαπημένου μου φίλου, του Κώστα του Λεϊμονή. Έχει κάνει ήδη 2 χρόνια περιοδία στην ελληνική επαρχία και γενικώς, και θα συνεχίσει. Θα έχουμε τη χαρά να είναι και στο Θέατρο Βράχων 10 Ιουλίου, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είναι ένας πολιτικός που βγαίνει, παραιτείται, και αφού κάνει την αυτοκριτική του, παρουσιάζει και όλα τα κακό σκήμενα.
0: Ας το ακούσουμε. Έχει τίτλο.
3: Το τραγούδι λέγεται «Σιωπή» και ακούγεται στο τέλος της παράστασης.

0: κυρία Φανή που με ρωτάτε, να σας πω το θέμα ξανά. Είναι η μοναξία στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Και πώς μπορεί κανείς να φέρει σε μια ποθητή ισορροπία την κοινωνικότητα με αυτού του είδους τη μοναξία που...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τον Γιάννη Δονδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου, σε σένα και τον συνεπιβάτη σου απόψε.
3: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Λοιπόν, νομίζω υπάρχουν δύο παράμετροι, Μάνο.
0: Ναι.
2: Η μία παράμετρος είναι ο φόβος της απόρριψης στις κοινωνικές επαφές, είτε αυτές είναι απλά κοινωνικές είτε έχουν έναν πιο ερωτικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
2: Και η άλλη παράμετρος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλά το γεγονός ότι αυτός ο φόβος οδηγεί στο να κάνουμε λάθος επιλογές ή να επιζητούμε επαφές με τους ανθρώπους, κυρίως όταν μιλάμε για το ερωτικό κομμάτι, οι οποίες να είναι της μιας βραδιάς, χωρίς δηλαδή συνοδά συναισθήματα με δύο λόγια. Γι' αυτό και διάβαζα μια έρευνα προημερών που έλεγε ότι αυτές οι πλατφόρμες γνωριμιών έχουν πάρα πολύ μεγάλη άνθηση και φυσικά έχουν και πολλούς κινδύνους, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό και δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν άλλους ανθρώπους μέσω πλατφόρμων που καταλήγουν να πέφτουν θύματα, γυναίκες κυρίως, θύματα εκδικητικής πορνογραφίας για παράδειγμα, ναι, και τέτοιων καταστάσεων.
0: Ναι.
2: Οπότε η μοναξιά λοιπόν είναι αποτέλεσμα αυτής της αποξένωσης και από την άλλη πλευρά του λεγόμενου δικαιωματισμού, Μάνου. Δηλαδή, κάποια εποχή το να έκανες ένα κοπλιμάν σε μια κοπέλα στον δρόμο μπορεί να ήταν και λίγο τολμηρό κλπ. Τώρα μπορεί να σε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Ναι,
2: για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Mm.
2: Οπότε λίγο το όριο, επειδή όπως και να το κάνουμε, δεν ξέρει όλος ο κόσμος που είναι τα όρια σε αυτά τα πράγματα, φοβάται να μιλήσει. Φοβάται να δείξει το ενδιαφέρον του, διότι πάρα πολύ απλά μπορεί να καταλήξει σε κάποια δικαστική αίθουσα. Άρα είναι διπλό το πρόβλημα και έχουμε καταλήξει εκεί που έχουμε καταλήξει. Επίσης, να σου πω την εμπειρία μου από συζητήσεις με νέα παιδιά. Δεν θεωρούν κακό το να κάνεις γνωριμίες μέσω social media. Το θεωρούν κάτι κανονικό. Βέβαια, επειδή ρώτησα θέτοντας αυτά τα ζητήματα κινδύνου, μου απάντησε κάποια στιγμή η κόρη μου που τη ρώτησα, η γενιά σου παιδί μου, τύπος κλπ. Μου λέει, ξέρεις, αν ο άλλος έχει το τάκτ, αν τυχόν δεν το απαντήσεις σε μια όχληση μέσω των social media, πάβει να ενοχλεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δηλαδή η περίπτωση του ηχολήπτη που ανέφερες είναι μια περίπτωση θετικής επιρροής των social media στη ζωή των ανθρώπων.
0: Μα και αυτός ο τύπος που ανέφερα πρωτήτερα είναι ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, και ο τρόπος που προσέγγισε την κοπέλα ήταν πολύ διακριτικός και όριμος. Οπότε μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν την έφερε στην ΕΡΤ μετά από μήνες, 6-7 μήνες, την έφερε μια μέρα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα τη νύχτα, γιατί συνήθως έκανε βάρδια νυχτερινή, ήταν μια θεσπέσια ύπαρξη, δηλαδή πολύ ευγενικό και καλόβολο πλάσμα.
2: Έτυχε λοιπόν να βρεθούν δύο ευγενείς άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και γενικά η ευγένεια, Μάνο, έχει σημασία και μπορεί να είναι αντίδοτο στη μοναξιά, κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, να το θέσουμε πέραν των σχέσεων, θα το θέσω στη ροδιοβάρκα. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε τακτικότατοι ακροατές, κάποιοι από εμάς βγαίνουμε και πολύ συχνά στον αέρα,
0: ναι,
2: και είμαστε όλοι ευγενείς.
0: Ναι.
2: Δεν θα επέτρεπες και κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια, αλλά δεν χρειάστηκε κατά κανόνα να θέσεις κανόνες.
0: Όχι, πολύ σπάνια, ναι.
2: Ακριβώς. Ξέρουμε όλοι τα όρια μας.
0: Ναι. Όπως επίσης ξέρουν όλοι και τα δικά μου τα όρια.
2: Βεβαίως.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
2: Βεβαίως, ναι. Ισχύει αυτό. Γενικά έχουμε καταφέρει να. Κάποιοι από εμάς μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, βιώνουν μοναξιά.
0: Ναι.
2: Δεν φτάνουν σε σημείο ενόχλησης του συνακροατή.
0: Από την άλλη μεριά, βέβαια, ξέρεις τι φοβάμαι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κανείς τη μοναξιά του.
2: Είναι.
0: Θυμάμαι μια κυρία ένα βράδυ που είπε ότι έχει ρημάξει η ζωή της γιατί σε ένα αυτοκινητικό έχασε 2 κόρες.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πώς να παραδεχτεί και πώς να το κουβεντιάσει αυτό το πράγμα. Βέβαια, το δια της μαευτικής μεθόδου την έφερα σε ένα σημείο να πει μερικά πράγματα και κάπως ανακουφίστηκε εκείνο το βράδυ, αν ανακουφίζεται κανείς ποτέ από κάτι τέτοιο, αλλά είναι δύσκολο να παραδεχτεί ο άλλος ότι είναι μόνος του.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
2: Ναι. Και υπάρχουν βέβαια και μοναχικοί άνθρωποι.
0: Καλά.
2: Εκ πεπιθήσεως θέλουν να είναι απομονωμένοι. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια αν όλοι όσοι δηλώνουν μοναχικοί είναι πραγματικά έτσι ή είναι απλά μόνοι. Ή υποφέρουν δηλαδή.
0: Διαλέγουν το να μας καρευτούν πίσω από την έννοια μοναχικότητα, δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσοστό αυτό ακριβώς διότι.
3: Ναι. Επιτρέπετε να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
3: Νομίζω ότι στην περίπτωση των μοναχικών ανθρώπων, που πολλές φορές είναι και γυναίκες, αυτοί συνήθως δεν, εμείς τους χαρακτηρίζουμε μοναχικούς οι ίδιοι, δεν χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους έτσι. Αλλά νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι πρόκειται για αυτούς που απολαμβάνουν τη μοναξιά τους, που δεν έχουν πρόβλημα δηλαδή να μένουν μόνοι με τον εαυτό τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουν μέσα τους εσωτερικές διεργασίες και εσωτερικές συνομιλίες. Η επικοινωνία είναι κάτι διαφορετικό έτσι όπως την περιγράφουμε και διαφορετικό πράγμα είναι η σύνδεση. Όταν πραγματικά έχεις σύνδεση με ανθρώπους, μπορείς να συνεχίζεις την επικοινωνία μαζί τους μέσα σου χωρίς να χρειάζεσαι απαραίτητα την παρουσία και την τριβή μαζί τους. Υπάρχει και η εσωτερική τριβή. Οι σχέσεις μας αυτές, εμείς όσοι επιδιώκουμε τη σύνδεση ας πούμε, η σύνδεση, η αληθινή σύνδεση επιβάλλει να έχεις στιγμές που να τα επεξεργάσεις όλα αυτά με τον εαυτό σου. Επιβάλλει μια μοναχικότητα, η αληθινή σύνδεση.
2: Νομίζω συμφωνώ πάρα πολύ με αυτήν την άποψη. Σκεπτόμενος ίσως ακόμα και τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, που έχω οικογένεια κλπ. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που πραγματικά θέλω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο και να μην με ενοχλήσει κανείς. Ή που κάποιες φορές λέω ότι έχω ένα μειονέκτημα, ότι σκέφτομαι συνέχεια. Έχω δεν έχω γύρω μου κόσμο. Και δεν με λες μοναχικό.
0: Όχι,
2: με
0: αυτό
2: τίποτα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αυτά μάλλον.
0: Μάλιστα, Ιωάννη.
2: Εκτιμώ για σήμερα.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή δύναμη.
2: Προσδοκώ και καλές μουσικές ακόμα κι άλλες.
0: Να είσαι καλά. Τώρα θα
2: βάλω.
3: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γιώργο Περού, υπάρχει ένα θέμα ή συνέστημα που επιστρέφει συχνά στα τραγούδια σου?
3: Ναι. Υπάρχουν διάφορα. Βασικά νομίζω ότι με τον τρόπο που να κάνω στίχους, και εσύ κάνεις στίχους και ξέρεις πολύ καλά, ότι νομίζω ότι επαναφέρεις την ισορροπία του κόσμου όταν στιστερούν ή όταν μέσα σου τη στερείσαι, όταν αυτή διαταράσσεται, προσπαθείς να επαναφέρεις την ισορροπία, να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους και να χρησιμοποιείς τις αναλογίες. Δεν μπορούμε να έχουμε στην τέχνη αυτό που πραγματικά θεωρούμε δίκαιο στη ζωή και όμορφο. Ταυτίζοντας το δίκαιο με το όμορφο, σε αναλογία το κάνουμε στιχουργικά. Επιστρέφω σε αυτό. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν τη θέση τους. Αυτό είναι που θέλουν από πάντα. Ότι αργά ή γρήγορα όλα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και όλα θα πάρουν τη θέση τους, το χρώμα τους.
0: Και τον ήχο τους.
3: Και τον ήχο τους, ναι.
0: Πώς το λένε το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα?
3: Αυτό είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Όνειρο είναι όλα». Είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει πολύ παλιότερα, το 2007 νομίζω, 8. Το τραγουδάει η αγαπημένη μου φίλη Αλεξάνδρα Μάγκου. Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, παρόλο που γράφτηκε τόσο παλιά. Και μιλάει για τα όνειρα, αλλά όχι τα όνειρα αυτά που ονειρευόμαστε. Εγώ θέλω να γίνω κάποιος, κάποια ή οτιδήποτε. αλλά μιλάει για τα πραγματικά όνειρα. Για μια παράλληλη ζωή που τη ζούμε στον ύπνο μας. Και εκεί είμαστε εντελώς μόνοι. Είμαστε όμως εντελώς μόνοι.

0: Και έτσι φτάσαμε κοντά στο στρογγύλωμα της πρώτης ώρας. Είναι και 58,5 λεπτά, 12 και 58,5. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Περού, ο τραγουδοποιός, και θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια ακόμα στην επόμενη ώρα πριν τον αποχαιρετήσουμε. Πρώτη φορά ξενυχτάς σε ραδιόφωνο.
1: Σε ραδιόφωνο, ναι, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει πάρα πολύ που παίρνουν και ακροατές. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, τι θέλεις ακριβώς να μεταδώσεις με τα τραγούδια σου?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ακριβώς δεν έχω ιδέα. Θέλω σίγουρα να μοιραστώ με τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τα πράγματα και αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σαν αναλογία. Από εκεί και πέρα μπορούν εκείνοι να το πάρουν και να το κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, όπως λέει και ο Σεφέρης, η άποψη του ποιητή αφορά μόνο τον ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα, ξάδερμε, έλα, πού είσαι?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
7: Γιατί έχει τόση φασαρία?
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1:30 και 2:11:10:80:880. Θέλω να μου πείτε απόψε πώς αντιλαμβάνεστε τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Είναι μια ιδέα που είχε η Σταυρούλα, η κυρία Γιαννούτσου, στο τηλεφωνικό κέντρο και είναι η δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα φορά που ασχολούμαστε με ένα δικό της ερώτημα. Και είναι δίπλα μου ο Γιώργος Περού. Το Περού στην αρχή όταν το είδαμε κεφαλαία λέω Πέρου,
1: ναι, έτσι το πιστεύουν αυτό, ναι. Πολύ. Υπάρχουν αυτά τα επώνυμα στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει Πέρος, με δύο ρο όμως.
0: Α, ναι, καλά, Πέρος, ναι, μα βέβαια. Υπήρχε και ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου παλιά, Βάκης Πέρος,
1: δεν έχω ιδέα.
0: Ναι. Αλλά πώς Περού?
1: Αυτό είναι ένα παρατσούκλι.
0: Πώς ήρθε?
1: Αυτό μου το κολλήσανε οι φίλοι και το διαδώσαμε όλοι μαζί. Βασικά το κόλλησα εγώ στον εαυτό μου με έναν τρόπο. Έκανα μια πλάκα σε μια παρέα φίλων, τώρα πολύ μακριά, το 2000.
0: Ναι.
1: Και η πλάκα είχε ως εξής, ότι εφόσον μου λέτε συνέχεια ότι μοιάζω με από τη Λατινική Αμερική και ότι έχω τέτοια χαρακτηριστικά και ντροπή που δεν ξέρω ισπανικά και με τρολάρετε, σας λέω κι εγώ λοιπόν για πλάκα ότι η μάνα μου είναι από το Περού. Και τους έμεινε αυτό και τους το έκανα τόσο αληθοφανές σαν ιστορία, ας πούμε, που το χάψανε. Και επειδή το

0: στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, μπράβο του.
0: Ως φίλαθλοι χαιρόμαστε γιατί είναι και ελληνική ομάδα.
1: Σωστά.
0: Και από εκεί και πέρα πάλι στα δικά μας ως οπαδοί ή ως φίλαθλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί μοναξιά αυτή τώρα τη νιώθω από το 2022 που έπεσε το οριστικό σκοτάδι στα μάτια μου που δεν έχω φως και το ένιωσα. Μέχρι τότε, το 2014 που έχασα την αγαπημένη μου την Όλγα, έμεινα κάπου μια δεκαετία μόνος, αλλά επειδή είχαμε μια κοινωνική ζωή μαζί και με τα παιδιά μας και σε διάφορες πόλεις και τελικά στην Καβάλα που καταλήξαμε, δεν την είχα νιώσει. Έμενα συχνά στην Αθήνα που είναι η κόρη μου, τα εγγόνια μου και τα λοιπά, το σπίτι μου, ατομικό μου σπίτι, δικό μου, ιδιοκτησία μου που ήμουνα, που έμενα εκεί και τα λοιπά. Όταν έχασα όμως και το φως, ένιωσα ξαφνικά μοναξιά.
1: Ναι.
0: Ενώ μέχρι πριν κοινωνικότητα ήμουν στο Ρόταρι, στον τεκτονισμό, σε σωματεία, σε συλλόγους χιλιαδιό, η κοινωνική ζωή που την απολάμβανα και σε κάθε πόλη κάναμε πολλούς φίλους και απολαμβάναμε, με αυτή την αναπηρία ένιωσα ναι μοναξιά. Γιατί καταρχήν χρειάζομαι πάντα έναν άνθρωπο να είναι μαζί για να πάω οπουδήποτε, να παρακολουθήσω εκδηλώσεις, οτιδήποτε άλλο. Παρά το γεγονός ότι τον πληρώνω και πολύ καλά μάλιστα, πρέπει να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου τουλάχιστον από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Όταν φεύγει και πάει στο σπίτι του, μένω μόνος. Τώρα φέρει πίνα από τις 12 η ώρα εμείς που έχουμε την εκπομπή, μέχρι το πρωί είμαι μόνος κατάμονος. Συντροφιά, το τηλέφωνο, κουβέντες, διάφορες κτλ.
2: Έχετε και εμάς, κύριε Βασίλη.
0: Ορίστε.
2: Έχετε και εμάς, κύριε Βασίλη. Εδώ το ραδιόφωνο. Δεν είναι συντροφιά το ραδιόφωνο?
0: Είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Κοίταξε, συντροφιά ναι. Αλλά η προσωπική επαφή, να τον έχεις δίπλα τον άλλον, να το βλέπεις το πρόσωπο, το χαμόγελό του, την κατήφια του, το γέλιο του, την πλάκα, το καλαμπούρι, είναι μια ζωντανή σχέση και επαφή. Το ραδιόφωνο είσαι ακροατής. Γεμίζει την ημέρα, γεμίζει τη νύχτα, γεμίζει το ατέλειωτο σκοτάδι σε εμάς που δεν βλέπουμε. Αλλά λείπει ο διπλανός μας. Δίπλο λισμπανό, και όταν έχουμε περάσει με ένα διπλανό μια ζωή ευτυχισμένη κυριολεκτικά, χαρούμενη, το να κόβεται μαχαίρι και δεν υπάρχει αναπλήρωση και δεν μπορεί να υπάρξει αναπλήρωση, και έρθει σε αυτό και ειδικά μια σοβαρή αναπηρία που είναι όπως είναι η τυφλότητα, ξαφνικά ναι, ένιωσα μόνος. Παρότι έχω παιδιά αγαπημένα, φίλους, αδελφούς, σόγια και τα λοιπά. Ναι, αλλά στο σπίτι είμαι μόνος. Για το σπίτι μιλάω. Και για να πάω έξω και να κάνω παρέα με φίλους και τα ρέστα, χρειάζομαι τη συνοδό. Σαν μια υποχρέωση, δίπλωμα σαν να είναι στρατευμένη, και να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Και ξέρεις ακόμα κάτι, και είδα ότι και η δική μας αυτή η αναπηρία, την έχω κουβεντιάσει και με άλλους ανθρώπους, πώς να το πω, ξεμακραίνει άλλους ανθρώπους από εμάς.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω καταλάβει ότι τα φιλαράκια σου σ' αγαπάνε, σου κάνουν συχνές επισκέψεις, ξεφαντώνετε, βρίζεστε. Ναι. Με την καλή έννοια το λέω.
0: Ναι. Όχι, κοίταξε, αυτό το διατήρησα γιατί είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Και μ' άρεσε η συντροφιά και η παρέα. Γι' αυτό και διατηρώ ακόμα να είμαι μέλος σε διάφορους συλλόγους και σωματεία. Αλλά την μοναξιά την λέω όταν μπαίνω στο διαμέρισμά μου εδώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Εδώ, όταν το περιορίζω εδώ. Αλλά ότι συνέχεια εδώ πέρα έχω διατηρήσει φιλίες. Και όχι μόνο, και διότι έχω βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο στα χρόνια που υπηρέτησα περισσότερο στην Καβάλα. Ναι, τους έβαλα σε δουλειές, κάνοντας χρήση άλλων φίλων που είχαν τη δυνατότητα να προσλάβουν ανθρώπους. Αλλά όταν μπαίνεις στο σπίτι,
1: ναι, λείπει η συντροφιά.

0: πια ο διπλανός. Λείπει η κουβέντα να πεις τον. Λείπει να δώσει ένα φιλί, ρε γαμότο. Αυτό, ναι. Εκεί είσαι ενώπιος ενώπιο. Και ακόμα στην αναπηρία αυτή περπατάς στο σπίτι με τα χέρια τεντωμένα, να μην κοπανίσεις το κεφάλι πουθενά σε κάνα τοίχο και ψηλαφώντας τοίχο-τοίχο. Βέβαια έχω μείνει αρκετά χρόνια στο σπίτι αυτό και το ξέρω, αλλά αυτή η ανυμπόρια, αυτή η λέξη στο να μπορώ μόνος μου να κουμαντάρω τον εαυτό μου, αλλά φωνάζοντας πάντα τον άλλον να με βοηθήσει. Ή τώρα που είμαι, ξέρω εγώ, συμβαίνουμε να μπερδεύουμε, να χάνουμε κάποια στιγμή. Εκείνο, λέω τώρα, ενώπιος ενώπιο, ποιος, μόνος και μόνος και ξαναμόνος. Ένα τέτοιες στιγμές είναι δύσκολες, είναι στενόχρονες. Το ευτύχημα όμως εκείνο που με παρηγορεί είναι ότι αυτή την αναπηρία την έχω εδώ και 3 χρόνια. Έζησα όμως 100 χρόνια με το φως, με την συντροφιά, με τις παρέες, με την οικογένεια, με τους φίλους, με τον κόσμο, με τα ταξίδια, με τη δουλειά μου. Δόξα τω Θεώ.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχω μια φίλη 3 χρονών το κορίτσι, που τη γνώρισα τώρα μέσα από την εκπομπή σου μάλλον.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, Βασίλη, 3 χρονών έχασα το φως μου. Η οποία είναι μεγάλη κοπέλα, μια σπάνια κυρία, η Βιβί. Και λέω, κοίταξε, μέσα στην αναπηρία μου, τι τύχη είμαι, τι τύχη έχω, να μείνω μόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Αυτό, ρε Βασίλη, έγινε ξαφνικά. Δηλαδή, κατέβηκε
0: λίγο-λίγο, αλλά ήταν αυτή η πάθηση, είναι η πίεση των ματιών.
1: Ναι, ναι, γλαύκομαι.
0: Μειώνεται αυτή η άτιμη, τόσο η οπτική ικανότητα μειώνεται. Οπότε δεν είναι ανάσχεση, δεν υπήρχε κάτι, διάφορες ιστορίες με διάφορους γιατρούς, δεν υπάρχει λύση, δεν υπήρξε θεραπεία.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ούτε εδώ, ούτε στο εξωτερικό, παρόλο που αποταθήκαμε παντού.
1: Ναι.
0: Αλλά το ευτύχημα είναι ότι είναι μόνο τα 3 χρόνια, οπότε γι' αυτό προτίμησα να έρθω στην Καβάλα. Γιατί το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η δική μου είναι στην Αθήνα. Είμαι Αθηναίος. Εκεί νιώθω την Αθήνα, την νιώθω σπίτι μου κτλ. Αλλά προτίμησα εδώ, γιατί στην Αθήνα οι συμμαθητές μου, οι φοιτητές μου, οι φίλοι άλλοι, ξέρω, και κάποιοι συγγενείς, η Αθήνα την ξέρεις και τη ζεις. Σκορπιοχώρης σε όλο το λεκανοπέδιο. Ποιο να βρεις και με ποιο να κάνεις παρέα. Εδώ πέρα, βγαίνοντας από την πόρτα, έχω και το διαμέρισμα που είναι δικό μου. Μέσα στο κέντρο, ξεκινώντας από το σπίτι μου μέχρι το γραφείο μου που ήταν παρακάτω, μπορεί να έκανα και 1 ώρα να πάω στο γραφείο μου από τις καλημέρες και τις καλησπέρες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό λοιπόν το θυμήθηκα όταν αποφάσισα να φύγω και να έρθω στην Καβάλα. Λέω, εκεί έχουμε ανθρώπους, έχουμε φίλους. Βγαίνω από την πόρτα με τη συνοδό και θα πω 10 καλημέρες. Θα ήταν που έλα να πιούμε ένα ουζάκι, θα κάνουμε ένα καλαμπούρι, πάμε μια βόλτα στην παραλία. Μετρίασε τη μοναξιά. Μοναξιά όμως είναι μετά.
1: Σωστά.
0: Την κλεισούρα μες στο σπίτι.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου.
0: Το καλό είναι, και θυμάσαι τότε όταν πρώτο μιλήσαμε στο ραδιόφωνο.
1: Το θυμάμαι.
0: Που σου έχω εκφράσει μια απελπισία και τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Πόσο ευθύε, γι' αυτό σε λέω και θείο. Σε θέλω συγγενή, ρε Μάνο.
1: Μα είμαστε συγγενείς πλέον.
0: Ναι, ρε Μάνο. Τι να σου πω. Συγκινούμαι όταν μιλώ μαζί σου, γιατί μου άλλαξες εκεί τη διαμονή μου στην Καβάλα μου, την έκανες ανθρώπινη, πιο ωραία, πιο όμορφη.
1: Πάντως, οποιοδήποτε σε ακούει, δεν μπορεί να δεχτεί ότι ένας άνθρωπος τόσο συγκροτημένος και τόσο δυνατός ένιωσε έστω και για μία στιγμή απελπισία. Εγώ νομίζω ότι είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος και ότι η απελπισία δεν ανοίξει το ρεπερτόριό σου καθόλου.
0: Ίσως ήταν η στιγμή, μάλλον.
1: Ναι, αυτό λέω. Η στιγμή, ο καθένας έχει το δικαίωμα, ναι, να απελπιστεί, ναι, για μία, ναι, στιγμή.
2: Ο Χριστός απελπίστηκε.
1: Ναι, και ο Χριστός, μπράβο, να είδες τι λέει ο Γιώργος εδώ. Ναι, ναι. Και ο Χριστός απελπίστηκε.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, έχεις όλα εκείνα τα χαρίσματα που πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι θα έλεγαν, ρε γαμώτο, τι κρίμα να μην είμαι κι εγώ σαν το Βασίλη δυνατός.
0: Ρε εσύ με ζωντάνεψες, ρε εσύ.
1: Μα αφού έτσι είναι, δεν είναι αλήθεια.
0: Αλλά έτσι και όλους μας έχει ζωντανέψει. Δεν σε κολακεύω, αλλά σε αγαπάμε, ρε γαμώτο. Είσαι αγαπητός, αγαπημένος άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
0: Και σου είπα εμένα μου ομόρφινες τη ζωή, να πούμε, στη συνέχεια. Είμαι από τους γκρινιάριδες, γιατί Παρασκευή, Σάββατο δεν
1: έχουμε
0: εκπομπή. Το έχω πει τόσες φορές.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Αυτά, αγαπημένα.
1: Άντε, φιλιά πολλά, καλέ μου. Για χαρά. Γιώργο, ποιο τραγούδι θα παίξουμε, αλλά πριν το τραγούδι, μπορείς να μου πεις ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη θα ήθελες πολύ να έχεις γράψει εσύ? Δύσκολη ερώτηση, είναι αλήθεια.
2: Θα ήθελα να είχα γράψει τα Δειλινά του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.
1: Μάλιστα.
2: Εύκολη ερώτηση.
1: Εντάξει.
2: Να πω και ένα ξένο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Θα ήθελα να πω να είχα γράψει το Μανιάντε Καρναβάλ του Λουί Μπομφά από την ταινία Όρφεο Νέγκρο.
1: Okay. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ποιο κομμάτι.
2: Θα ακούσουμε το Ένα Πρωί Γλυκό με τη φίλη μας την Κορίνα Λεγάκη.
1: Την Κορίνα Λεγάκη. Και μετά θα μπορέσεις να βρεις τα Δειλινά που λέει του Ζαμπέτα, να παίξουμε και αυτό, να δούμε. Πάμε λοιπόν.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Γιάννα από τους Αμπελοκήπους.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννα.
1: Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και εσύ?
1: Ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη από την Καβάλα,
0: ναι,
1: να μην αγχώνεται και να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέται, γιατί υπάρχουν χιλιάδες τυφλοί, παντρεμπαίνει. Δεν είναι η τύφλωση που σε κάνει να αισθάνεσαι μοναξιά. Είναι, τέλος πάντων, ότι έχει μείνει μόνος, έχει στην όλγα του. Αυτό εγώ νομίζω είναι μόνο.
0: Ναι, καλά. Ναι, δίκιο έχεις.
1: Γιατί και εγώ είμαι τυφλή.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί τυφλοί, ας πούμε, που αισθάνονται και αυτοί μόνοι τους, αλλά επειδή δεν έχουν τον σύντροφό τους.
0: Ξέρεις ότι μεταξύ άλλων, μία φορά, έχω μιλήσει όχι μία φορά, έχω μιλήσει 100 φορές με την Κοστούλα από την Καλλιθέα.
1: Είναι φίλοι μου, είμαστε η ίδια ηλικία με την Κοστούλα.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό,
1: είμαστε όλοι μαζί.
0: Μ' άφησε με να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γεγονός ότι έχει γεννηθεί τυφλή.
1: Ακριβώς, ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Ναι. Έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη και δεν ξέρω πού αλλού έχει πάει.
1: Μπράβο, στην Κύπρο μεγάλωσε.
0: Ναι, και όταν της είπα, και πώς πας δηλαδή, και έχει αξιοθέατα διάφορα εκεί, πώς το αντιμετωπίζεις? Μου λέει, έχω πολύ καλό συνοδό, ο οποίος είναι καλός αφηγητής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άμα ακούσεις όμως τον τόνο και τη ζωντάνια που έχει η Κοστούλα, λες, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό?
1: Σας είπα, δεν είναι η τύφλωση που αισθάνεται κάποιος μοναξιά. Είναι το να θέλει να μαθαίνει, να ακούει τα πάντα. Το θέλει στη δύναστε. Μπορεί ο τυφλός να κάνει τα πάντα.
0: Ξέρεις ότι ένας φίλος μου, μία μέρα δεν ξέρω πώς έγινε, και είχε ακούσει τον κύριο Βασίλη στο τηλέφωνο, δηλαδή άκουγε την εκπομπή,
1: ναι,
0: και άκουσε τον κύριο Βασίλη που είπε για την πίεση που έπεσε στα μάτια.
1: Και εγώ γλάφκομαι είχα.
0: Μπράβο. Και μου λέει, και εμένα μου λέει, μου είχαν πει κάποτε οι γιατροί ότι έχω μία τάση τέτοια, και του λέω, καλά, βάζεις κάποιο κολλήριο, κάνεις κάτι? Όχι, μου λέει, δεν κάνω τίποτα.
1: Μα δεν κάνει τίποτα το κολλήριο.
0: Μα όχι.
1: Μα κάποτε.
0: Αγάπη, Γιάννα, Γιάννα, δεν θέλω να λες εσύ, δεν κάνει τίποτα το κολλήριο. Το κολλήριο, το κολλήριο φρενάρει την εξέλιξη της νόσου.
1: Ίσως, ναι.
0: Όχι ίσως. Μιλάμε, έχω τον καλύτερο οφθαλμίατρο που υπάρχει στην Οικουμένη. Κατάλαβε, τον καλύτερο όμως.
1: Α, ναι, αλλά παλιά δεν θεραπεύονταν το γλάφκωμα.
0: Δεν μιλάμε για παλιά. Έτσι,
1: τώρα, ναι.
0: Μιλάμε για τώρα.
1: Τώρα,
0: και
1: ναι,
0: μπορεί να μην θεραπεύεται απολύτως, αλλά φρενάρει.
1: Ναι, το φρενάρει.
0: Έχει σημασία αυτό, έτσι. Γιατί παλαιότερα ένα σωρό ασθένειες ήταν δυσερμήνευτες ακόμα και για τους γιατρούς, τον Dr. House, ας πούμε, στην, ναι, τηλεόραση, ούτε αυτός δεν θα τις έβρισκε. Και ξαφνικά τώρα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει λύσεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Τα φάρμακα βοηθάνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Ναι.
0: Και του έλεγα, ρε Δημήτρη, σε αυτό το φίλο μου, είναι δυνατό να μου λες αυτό το πράγμα, ότι έχεις τέτοιο πρόβλημα και δεν κάνεις τίποτα? Λέει, δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν γίνεται όμως τίποτα, Μάνο. Εγώ σου με έχω κάνει εξόρυξη.
0: Γιάννη, Γιάννα μου.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, Γιάννα μου, να σου πω κάτι. Το αν γίνεται ή δεν γίνεται θα το αποφασίσει ο γιατρός, όχι εσύ. Μπορεί, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: εννοείται.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, τον άλλον τον πονάει το νεφρί του και δεν είναι τίποτα, και τον άλλο τον πονάει το νεφρί του και είναι το κακό, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, έκανα εξόρυξη. Δεν γίνεται τίποτα. Αλλά το έχω πάρει απόφαση.
0: Μη φωνάζεις.
1: Δεν θεωρώ ότι είμαι μόνη.
0: Μη φωνάζεις, αγάπη μου, καλή. Μη φωνάζεις.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Ναι. Εντάξει, πάει τώρα. Το λύσαμε αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν μου λες, ποιος είναι ο αγαπημένος τόπος για να πηγαίνεις διακοπές?
1: Εγώ συνήθως δεν πάω σε πολλά μέρη. Έχω βολευτεί το χωριό μου στη Θεσσαλία.
0: Ωραία, ωραία. Ποια είναι αυτό?
1: Που έχει στην Ελασσόνα, σε ένα χωριό της Ελασσόνας. Είναι 850 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πάνω.
0: Ναι, και το βραδάκι χρειάζεσαι κουβέρτα, ε?
1: Δεν χρειάζεσαι κουβέρτα. Βασικά εκεί πηγαίνω σε διάφορα άλλα μέρη, εκδρομές. Εκεί γύρω. Μπορεί να τύχει να πάω και στην Πελοπόννησο.
0: Μπάνια δεν κάνεις το καλοκαίρι, δηλαδή?
1: Ορίστε.
0: Μπάνια το καλοκαίρι δεν κάνεις?
1: Κάνω, είμαι βουνίσκια.
0: Α, είσαι Βουνίσια, οκ.
1: Να, ναι,
0: να πηγαίνεις στα ποτάμια να γίνεις παγάκι.
1: Ναι, όταν είχα τα παιδιά μικρά πήγαινα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ο σύζυγός μου μαρατούσε στην Ομουδιά και βυθιζόταν πολύ στη θάλασσα, γανάκτησα εγώ κάποια στιγμή και λέω, δεν ξέρω να πάω στη θάλασσα.
0: Α, δηλαδή σε παράταγε στην Ομουδιά και κολύμπαγε αυτός.
1: Ναι, και καθόμουν με τα παιδιά και πρόσεχα τα παιδιά εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, έτσι μου είσαι.
0: Τα παιδιά. Τα παιδιά, Γιάννα μου, κανένα πρόβλημα στα ματάκια.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν τίποτα. Ο μεγάλος έχει μοιοπία.
0: Καλά, μοιοπία τη σιγά τώρα.
1: Μοιοπία δεν είναι. Δεν...
0: Με μία λέιζερ ακνοβολία εγχείρηση που λένε, θεραπεύεται.
1: Ναι, πότε ναι, πότε όχι κι αυτή. Και ο άλλος έχει λίγο αστιγματισμό. Αλλά δεν έχουν γράφκομα, βλέπουν καλά. Είναι
0: κούφια η ώρα. Ναι.
1: Είναι ταξιζίδες και τα δύο τα παιδιά μου εδώ στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Όποτε θέλετε να σας πάνε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι το καλύτερο, καλή.
1: Ευχαριστώ, Μάνο μου, ευχαριστώ.
0: Yeah. Και... Τι πράγμα,
1: Βασίλης.
0: Ορίστε.
1: Να μην απογοητεύεται ο κύριος Βασίλης.
0: Εντάξει, θα του το πω.
1: Έτσι.
0: Και πάμε να ακούσουμε τώρα τα Δειλινά. Το βρήκες, μπράβο. Που είναι ένα τραγούδι που ο Γιώργος Περού, που είναι εδώ δίπλα μου, θα ήθελε να είχε γράψει αυτός.

0: Προχτές που σε ψάχναμε, Κοστούλα, να σου πούμε χρόνια πολλά, δεν σε βρήκαμε. Χρόνια πολλά για προχτές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο, πραγματικά για τις ευχές σου και δεν σου απάντησε και στο μήνυμα, δηλαδή πραγματικά...
0: Δεν πειράζει, Μανουλά μου.
1: Όμως ότι είσαι λίγο υπερβολικός σε αυτά που λες για μένα.
0: Γιατί δεν είμαι υπερβολικός, είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Όταν, ευχαριστώ, όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα σαν φοιτήτρια, έμενα στη δυτική εστία, που σημαίνει κόσμος πολλής. Κι όμως ζούσα ένα φαινόμενο το οποίο το όνομαζα πολυπρόσωπη μοναξιά. Αισθανόμουν μόνη μου, δεν ξέρω δηλαδή, μέχρι να συνδεθώ με τον κόσμο, αισθανόμουν μόνη μου. Μετά δεν εντάξει. Κοίταξα, θεωρώ ότι η μοναξιά είναι κάτι που ο άνθρωπος που νιώθει μόνος, νομίζω πολλές φορές ότι το θέλει να είναι μόνος. Δηλαδή, άμα ακούω, γιατί έχω ακούσει πολλούς, πολλές γυναίκες πάει στην εκπομπή εδώ, που λένε, ξέρεις, έχασα τον άντρα μου πριν από 10 χρόνια και είμαι μόνη μου και ξέρω εγώ τι και δεν έχω κανέναν. Μα είναι ένα πράγμα το οποίο, άμα δεν το επιδιώξεις να συνανασταθείς με κόσμο, ο κόσμος δεν θα έρθει να σε βρει. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να πλησιάσει και τους άλλους. Δεν μπορεί να έχεις την απέτηση να σε πλησιάζουν, ας πούμε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι νιώθουν μόνοι, ενώ και έτσι για να γκρινιάζουν ότι είναι μόνοι, ενώ ότι θα μπορούσαν να μην είναι μόνοι, ας πούμε.
2: Κυρία Κοστούλα μου, να σας πω κάτι όμως. Εδώ υπάρχει ένα εξής θέμα. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται το ρίσκο και το να συνδεθείς με τους άλλους ανθρώπους. Ενώ έχει ένα ρίσκο και μια προσωπική και μια ευθύνη. Πρέπει να είσαι συνεπής, να ασχοληθείς κτλ. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν τη σύνδεση για αυτό το λόγο. Προτιμούν τις κουβέντες, τις πιο υποκριτικές. Τι κάνεις, είσαι καλά, χωρίς να το εννοούν καν. Τι να κάνεις λοιπόν όταν οι άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους να, την ευθύνη να συνδεθούν και να είναι συνεπείς, ας πούμε, και να χτίσουν κάποιες σχέσεις, δεν, απλώς με το να κυκλοφορούν και απλώς με το να ψευτοεπικοινωνούν για τα τρέχοντα δεν λύνεται το ζήτημα της υπαρξιακής μοναξιάς.
1: Όχι, εγώ δεν εννοώ να ψευτοεπικοινωνούν. Αλλά όταν, ας πούμε, δεν συμμετέχεις στα κοινά, να βρεθείς τώρα παράδειγμα σε μια συγκέντρωση, να βρεθείς κάπου, πώς θα μπορέσεις να αποκτήσεις και να αποκτήσεις...
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Εγώ ξέρεις πόσα πράγματα έχω ρισκάρει στη ζωή μου. Φτάνει να σου πω ότι για να πάω στο σχολείο, γιατί ο Μάνος τα ξέρει αυτά, εσύ όμως δεν τα ξέρεις, ήμουνα 8 χρονών και δεν είχα πάει ακόμα σχολείο και ζήλευε τα παιδάκια τα άλλα που πήγαιναν και εγώ δεν πήγαινα. Ως που ήρθε η γιαγιά μου στην Αθήνα κάποια στιγμή λοιπόν και βρήκε ένα ζευγάρι τυφλούς και τους λέει, κάμε παιδιά, ένα σχολείο για τυφλούς δεν υπάρχει εδώ που τενά στην Αθήνα. Τι είπανε λοιπόν αυτοί, ότι ναι, υπάρχει στην Καλλιθέα. Ήρθε λοιπόν στο χωριό, το είπα στον πατέρα μου, ο πατέρας μου ανέρετο, το στείλει το παιδί το δικό μου, δεν πρόκειται να το στείλω πουθενά. Καλύτερα να πεθάνει στα χέρια μου παρά να πεθάνει πουθενά αλλού, σε ξένα χέρια. Και η μάνα μου του έλεγε, θα το στείλω μου το παιδί στο σχολείο να μάθει γράμματα, να γίνει άνθρωπος. Εγώ τους άκουγα τώρα κάθε μέρα που λογοφέρανε έτσι κι αλλιώς. Όπου κάποια στιγμή λοιπόν του λέω, πατέρα, εγώ θα να πάω σχολείο με τα παιδάκια. Έτσι και πάρθηκε η απόφαση. Ήταν ένα ρίσκο για μένα αυτό να βρεθώ σε ένα ξένο περιβάλλον, χωρίς τους γονείς μου, χωρίς τα αδέρφια μου ξαφνικά, χωρίς την όρασή μου που δεν την είχα και που δεν την έχω βέβαια σκατά. Και ήρθα εδώ και πήγα στο σχολείο και συναναστράφηκα με κόσμο όπως και να έχει. Ξαφνικά στην εφηβεία μου αποφάσισα να πάω στην Κύπρο. Ήρθε μια πρόσκληση από εκεί και πήγα σχολείο εκεί. Άλλαξα περιβάλλον ξαφνικά. Αν δεν ρισκάρεις τη ζωή σου, αν δεν κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά όμως.
2: Συμφωνούμε απολύτως.
1: Δεν γίνεται. Η ζωή θέλει να ρισκάρεις και πράγματα.
2: Η πιο σημαντική απόφαση, όπως φαίνεται που πήρατε, ήταν αυτή. Το να πείτε ότι θέλετε να πάτε στο σχολείο.
1: Έτσι, βεβαίως. Η πιο σημαντική απόφαση είναι αυτή, βέβαια. Και θέλω να πω, δηλαδή, παίρνω αποφάσεις και ρίσκα από μικρό παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που με κάνει και δεν νιώθω. Εγώ έμεινα πολλά χρόνια μόνιμα, άσχετα τώρα που έχω και μια μικρή αδερφή εδώ, αλλά ένιωθα, έμεινα πάρα πολλά χρόνια μόνη μου και δεν αισθανόμουν μοναξιά. Ποτέ δεν το έχω αισθανθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκτός από ότι όταν ήμουν φοιτήτρια, όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα, που το αισθάνθηκα κάπως αυτό, μετά από εκεί και πέρα δεν νιώθω μόνη μου. Πραγματικά δηλαδή. Είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που με περιβάλλουν, που θα πάρουν τηλέφωνο, που θα καλέσουν να πάμε εδώ, να πάμε εκεί, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν το αισθάνομαι αυτό το πράγμα, τι σημαίνει μοναξιά. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους είναι επειδή δεν το επιδιώκουν να βρεθούν με κόσμο.
2: Ναι, γιατί δεν αναλαμβάνουν, δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο ακριβώς.
1: Μα δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, δηλαδή, μα μιλήσει με έναν άνθρωπο, μισή δική, τροπή δική σου, κάνει μισή δική του. Γιατί έγινε και αν δεν, δηλαδή, αν δεν πετύχει δηλαδή, αυτό, α πούμε. Με έναν άνθρωπο που τυχαίνει να δει μπροστά σου και να σου αρέσει, α πούμε. Να λες, ναι, ρε παιδί μου, αυτό κάτι έχει που τον θαυμάζω, α πούμε. Πολλοί, α πούμε, τώρα εγώ παράδειγμα. Θαυμάζω πραγματικά τον Ανδρέα Μουρίκη, παράδειγμα. Δεν έτυχε να τον δω από κοντά. Γιατί βλέπεις αυτούς είναι πολύ, είμαστε πολύ μακριά, ας πούμε, και δεν δίνει διαλέξεις, κάνει πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να παρακολουθώ. Δεν είναι εύκολο όμως, γιατί είναι πολύ μακριά από μένα. Θέλω να πω όμως, αν ήταν κοντά, με σίγουρη ότι δεν θα τον είχα γνωρίσει, ας πούμε, από κοντά. Τώρα τον ακούω μόνο από την εκπομπή. Και πολλούς άλλους ανθρώπους, ας πούμε, δεν τυχαίνει να μπορώ να τους δω από κοντά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τους βλέπω από κοντά και τους, πραγματικά τους θαυμάζω, ας πούμε, και επιδιώκω τους, ότι, όπως είχα γνωρίσει κάποτε, την Όλια Λαζαρίδου. Της λέω, τι είχα ακούσει να διαβάζει, κάτι διάβαζε. Έχετε, της λέω, μια βελούδινη φωνή, πραγματικά, και το αισθάνομαι, δεν μιλάω υποκριτικά στον άλλον εγώ, ας πούμε. Δεν μου αρέσει, δηλαδή, απεχθάνομαι την υποκρισία. Της λέω, πραγματικά, έχετε μια βελούδινη φωνή, ας πούμε. Έρχεται στα αυτιά μου, έτσι, τόσο πολύ όμορφα, ας πούμε, που την ακούω και τέτοια. Και η κοπέλα, ας πούμε, πραγματικά το εκτίμησε αυτό, δεν μου έδειξε περιφρόνηση. Θα μπορούσε να μου δείξει, αλλά δεν μου έδειξε και αυτό, δηλαδή...
0: Η Όλια είναι μια αρχόντισσα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είναι υπέροχη, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που σου δείχνουν, που σε περιφρονούν κάποια στιγμή. Μου το έχω ζήσει και αυτό, έχω ζήσει και την απόρριψη. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι ήταν μαζί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, το καλύτερο. Το έχω ζήσει και αυτό. Αλλά είπα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να μας αποδέχονται οι πάντες. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μας απορρίψουν, ας, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δυνατή γυναίκα, 20.
2: Οριμότατη.
0: Βέβαια.
1: Προσπαθώ να παίρνω τη ζωή από τα μαλλιά και να προχωράω και να της λέω, εγώ σε κρατάς τα χέρια μου, δεν με κρατάς εσύ.
0: Ωραίο. Δυνατό πολύ.
1: Γιατί τη ζωή πρέπει, άμα την αφήνουμε να μας πάει όπως να είναι, δεν γίνεται. Δεν θα μας τύχουν και ατυχήματα, δεν λέω εγώ, ας πούμε, αλλά πρέπει όμως να αγωνιζόμαστε στη ζωή. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Η ζωή είναι όμορφη και είναι και ένας αγώνας που πρέπει εμείς να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε, να κρατάμε τη ζωή, να την πιάνουμε και να λέμε εγώ θα την οδηγήσω και δεν θα με οδηγήσει εκείνη δε και καλά, ας πούμε.
2: Κυρία Κοστούλα μου, να γράψετε ένα βιβλίο, να πάρετε έναν πολύτιμο βοηθό συνεργάτη. Και να, έστω και AI βοηθώ, και να γράψετε ένα βιβλίο. Να το απαγγέλλετε και να συντάσει τα κείμενα.
1: Καταρχήν δεν μου αρέσει που μιλάς στο πληθυντικό όμως. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Γιατί εγώ δεν θα σου μιλάω στο πληθυντικό, θα σου μιλάω. Γιατί είσαι και μικρότερος βέβαια. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Θα σου πω το εξής. Ότι εγώ γράφω, μπορώ να γράφω μόνη μου. Δεν χρειάζεται να μου τα γράφει κάποιος. Να πάρω κάποιον να μου τα γράφει. Άλλο να με βοηθήσει μετά να τα επιμεληθεί, ας πούμε. Όπως γίνεται με όλους.
2: Όχι, εγώ τα λέω, λέω γιατί τα λέτε πολύ ωραία.
1: Ναι, γράφω εκτός στο κομπιούτερ. Θέλω να πω ότι έχω το κομπιούτερ και γράφω εκεί. Γράφω, δεν έχω πρόβλημα. Όταν ήμουν μαθήτρια στο γυμνάσιο, ένα από τα μαθήματα που μας κάνουν στο σχολείο, γιατί πήγα σε ειδικό σχολείο τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε δαχτυλογραφία, μου είπανε. Τι είναι αυτό, λέω. Θα μάθεις να γράφεις τη μηχανή των βλεποντων. Εγώ λέω, δεν αποκλείεται. Δεν μπορώ να μάθω. Γιατί μου είχαν δημιουργήσει και μια άρνηση εδώ στην Αθήνα, η αλήθεια. Είναι ότι δεν μπορώ και καλά να κάνω τούτο, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Τέλος πάντων, τελικά με πείσανε να μάθω γραφομηχανή. Και μάλιστα μου λέει και ο δάσκαλος, πρώτα όταν μεγαλώσεις, μου λέει, μπορεί κάποιος να σε πάρει στην επιχείρησή του και να σαν δαχτυλογράφο. Και λέω μέσα μου, δεν το είπα δυνατά αυτό. Τι λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν, δεν βλέπω και θα με πάρει εμένα άλλο στην επιχείρηση, δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν ήρθα στη φοιτητική αιστεία με μια υποτροφία που μου έδωσε κάποιος μεγαλέμπορος λαδιών που είναι στην Κύπρο αυτός, και πήραν οι Τούρκοι την περιοχή, καλά λέει, που είναι το εργοστάσιο του το 1974, την υποτροφή αυτή την έκοψε στα δύο ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έπρεπε λοιπόν να δουλέψω. Και τι δουλειά νομίζεις έκανα? Ανέλαβα να δουλεύω τηλεφωνήτρια στη φοιτητική αιστεία και έγραφα σημειώματα στην γραφομηχανή για τους φοιτητές όλη μέρα, όλο το μεροκάματο, ας πούμε. Λοιπόν, και επειδή ξέρω λοιπόν καλή γραφομηχανή, δεν δυσκολεύτηκα να μάθω το κομπιούτερ και έτσι. Με την έννοια ότι το πληκτρολόγιο είναι σημαντικό να ξέρεις να γράφεις γρήγορα και να μπορείς να... Οπότε γράφω όταν... Έχω γράψει κάποια διηγήματα, τέλος πάντων, εκ των οποίων μόνο το ένα έχει δημοσιευτεί κάποια στιγμή.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, έχει δημοσιευτεί.
0: Πολύ θα ήθελα να το διαβάσω.
1: Ναι, πόσες φορές έχω πει στον εαυτό μου ότι θα σας στείλω και δεν στο έχω στείλει.
0: Δεν μου το έχεις στείλει, δεν πειράζει. Ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης έστειλε ένα μήνυμα, λέει, Κοστούλα, πρέπει να γνωριστούμε.
1: Δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί και αυτό
0: μπαίνει μακριά. Μου θα του δώσω... Καλά, αυτό λύνεται.
1: Στο χέρακα, είναι...
0: Εντάξει, η αρχή θα γίνει με το τηλέφωνο.
1: Ναι, όποτε θέλει, εγώ εδώ είμαι.
0: Θα του δώσω εγώ το τηλέφωνο σου να σε πάρει.
1: Γιατί όχι, αλίμονο βέβαια. Είναι πολύ αξιόλογο άτομο ο Γιάννης, που τον ακούω δηλαδή. Στο... Αισθάνομαι ότι τον γνωρίζω δηλαδή, γιατί που τον ακούω νομίζω ότι τον γνωρίζω πραγματικά.
0: Να είσαι καλά, Κοστούλα.
1: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, στο
1: λοιπόν,
0: καλό.
1: Λοιπόν, καληνύχτα.
2: Καληνύχτα.
0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα, έχετε ακούσει για το άγαλμα του Καβάφη που είναι πάνω σε ένα παγκάκι στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, υπέστη φθορά από άγνωστη ενέργεια βανδαλισμού.
2: Τραγικό.
0: Ναι, πήγε κάποιος ξεφτυλισμένος συνάνθρωπος που η τιμωρία του πρέπει να είναι να καθαρίσει με τη γλώσσα του όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Ναι, εγώ το εννοώ αυτό, δεν το λέω έτσι. Και με μία λεμαριά για να μην μπορεί να σηκωθεί από τα τέσσερα. Το έργο, δημιουργία του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου.
2: Να πω εδώ κάτι. Ο κύριος Πραξιτέλης Τζανουλίνος τυχαίνει να είναι από το χωριό μου στην Τίνο.
0: Αλήθεια,
2: βέβαια.
0: Γλύπτης από την Τίνο, σωστό.
2: Εντάξει, το δικό μας χωριό δεν είναι χωριό μαρμαρογλυπτών. Είναι λίγο πιο μακριά.
0: Όπως είναι ο πύργος.
2: Όπως είναι ο πύργος και τα λοιπά. Ναι. Αλλά είναι συντοπίτης μου και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για αυτό που έκανε και το συγκεκριμένο άγαλμα και γενικά για το έργο του.
0: Ένα καταπληκτικό. Εγώ δεν πήγα βέβαια να το δω, αλλά το είδα στις φωτογραφίες. Γύρω-γύρω έχει σπίτια. Τα σπίτια αυτά δεν έχουν κάμερες.
2: Ίσως έχουν.
0: Αποκλείεται τέτοια σπίτια να μην έχουν κάμερες. Γιατί δεν μπορούν να βρούνε το κάθαρμα αυτό? Να του διαλύσουν την οικογένεια, το σπίτι, την περιουσία, τα πάντα. Να του βάλουν μια μαρμαροκολόνα και να του πούνε, είσαι ελεύθερος όταν φτιάξεις το ίδιο. Να έχει εκεί να παιδεύεται σε ένα κλειστό δωμάτιο με ψωμί και νερό μόνο. Βάλε ένα τραγούδι γιατί είμαι έτοιμος να πω χειρότερα.
2: Ποιο θα βάλουμε?
0: Ποιο?
2: Θα βάλουμε ένα τραγούδι που λέγεται Ποτάμια Δροσερά για να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Εντάξει.
2: Να το φέρουμε στην αγαπημένη μας κυρία Κουστούλα που πήρε τηλέφωνο πριν, την οποία λάτρεψα.

0: Ράδιο Μάρκα ο Άγρυπνος, 2 παρατέταρτο, 2-11-10-80-880. Μιλάμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις. Θα μου πείτε γιατί οι μικρότερες πόλεις έχουν λιγότερη μοναξιά. Μπορεί και να έχουν. Και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Γεια σου Αλέξανδρε από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε.
0: Τι κάνεις ρε φίλε, καλά?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επί του θέματος, πρώτα απ' όλα μία παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή ακούστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την όρασή τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι απέδειξαν ένα πράγμα με όσα είπαν.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να...
1: Απέδειξαν ένα πράγμα με όσα είπαν.
0: Τι?
1: Πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι και πόσο δυνατοί είναι και πόσο ικανοί είναι να λύσουν αυτό το πρόβλημα που είχαν και να συνεχίσουν να ζουν σαν κανονικά άτομα και κανονικά κοινωνικά όντα.
0: Όπως εσύ για παράδειγμα.
1: Εντάξει, κάνουμε και εμείς κάτι εδώ ότι μπορέσαμε όπως μπορέσαμε.
0: Μα εγώ, όχι, μα και εσύ έχεις θέμα με τα μάτια.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι το εξής. Προσωπικώς εγώ στη ζωή μου υπήρξε όπως και υπάρχω σε κάποιο βαθμό μοναχικό άτομο. Ναι. Δηλαδή, ότι πολλές φορές ήθελα να μαζεύομαι στον εαυτό μου, να σκεφτώ τα δικά μου, να κάνω αυτά που με ενδιαφέρουν, να κάνω τις ενέργειες που με ενδιαφέρουν, να μελετήσω ό,τι ήθελα και πολύ διάβασμα και πολλές ακροάσεις ραδιοφώνου και άλλων πραγμάτων και να προχωρήσω έτσι. Αλλά υπήρχαν και φορές όπου θα ήθελα να είμαι με ανθρώπους και δεν τους είχα. Αυτή είναι η μοναξιά. Τώρα, εγώ για το ότι παρατηρείται πάρα πολύ στις μέρες μας, τόσο γύρω-γύρω ας πούμε, όσο και στο διαδίκτυο κτλ. Εγώ βλέπω κάτι. Πολύ απλά, όλοι αυτοί που παραπονιούν για τη μοναξιά τους και τα διάφορα, πολύ απλά δεν έχουν αληθινή διάθεση να δοθούν στον συνάνθρωπό τους, να ανοιχθούν στον συνάνθρωπό τους, να ρισκάρουν όπως τόσο εύστοχα είπε η Κοστούλα πριν από λίγο. Δεν έχουν αυτή τη διάθεση, παρά τα θέλουν όλα δικά τους. Λοιπόν, να πω ας πούμε κάποιες εμπειρίες που έζησα όσο είχα την όρασή μου και έπαιζα μουσική, που ήταν ο τρόπος ο δικός μου για να κοινωνικοποιηθώ κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, έπαιζα ας πούμε σε διάφορες παρέες, έπαιζα με διάφορους ανθρώπους και είχα όλη τη διάθεση να έχω ας πούμε κάποια μουσικά όργανα τα οποία είχα στην κατοχή μου για να μπορώ να παίξω εγώ κάτι λίγο. Λοιπόν, αυτό που ζούσα είναι, είχα εγώ τα μουσικά όργανα και ήθελα ας πούμε να παίξω κάποια στιγμή κάτι διαφορετικό κι όμως είχαν προλάβει διάφοροι καλοθελητάδες και είχαν πάρει για να περάσουν την ώρα. Γιατί αυτοί οι καλοθελητάδες να καθίσουν να κάνουν το κόπο, να φέρουν το δικό τους μουσικό όργανο και να δώσουν στο κοινωνικό περιβάλλον κάτι, όχι με τίποτα. Σε άλλες περιπτώσεις έπαιζα ας πούμε με έναν συνεργάτη και ελληνική μουσική, ο οποίος έπαιζε το μπουζούκι ας πούμε. Πολλές φορές παρακαλούσε ας πούμε διάφορους ακροατές να έχουν ας πούμε τον τρόπο τους να φέρουν κανένα όργανο. Από εκεί μεριά τους έβλεπα όλους αυτούς που το ακούγανε αυτό να το απλώνουν αυτοί να τους πίνει, απλώνουν να τους βγαίνει. Τίποτε. Μερικοί μάλιστα παρουσίαζαν του κόσμου τις δικαιολογίες για να μην το κάνουν. Να μην φέρουν κάτι, να το δώσουν στην παρέα. Λοιπόν, μπορώ να πω μερικές ιστορίες τέτοιες ακόμα?
0: Παρακαλώ εσείς, κυρία μου.
1: Α, ωραία. Λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Έπαιζα λοιπόν έπαιζα σε ένα μεζοδοπολείο κάπου στα Άνω Πατήσια λοιπόν και συνέβαινε ότι ο άνθρωπος που συνεργαζόταν μαζί μου δίδασκε τον μικρότερο γιο της ιδιοκτήτριας του μεζοδοπολείου δίδασκε τον άνθρωπο να παίζει μπουζουκάκι. Λοιπόν, το παιδάκι ας πούμε είχε ας πούμε τη συστολή αφού μόλις μάθει να παίζει κάτι λίγο είχε τη συστολή και βλέποντας και εμένα να υπαραποδίδω ας πούμε δεν μπορώ να πέσω, είναι ο κύριος Αλέξανδρος εδώ και εγώ γυρίζω και του λέω εδώ φίλε δεν κάνουμε διαγωνισμούς, εδώ πάμε για να ευχαριστηθούμε όλοι. Μετά πολλά τον έπεισα, έπαιξε κάτι που ήξερε να παίξει, όσο ήξερε και ήμουνα ο πρώτος που τον χειροκρότησα τον μικρό, ακριβώς για να του δώσω τον μικρό να καταλάβει τι γίνεται. Σε μια άλλη περίπτωση συνέβη το άλλη ιστορία. Ήμουνα με ένα συνεργάτη και παίζαμε σε ένα κέντρο, ας πούμε, εγώ να παίζω κιθάρι και να τραγουδώ και ο συνεργάτης να παίζει μπουζούκι. Λοιπόν, εμφανίζεται ένας άνθρωπος εκεί και θέλει να κάνει τον έξυπνο ότι δήθεν ξέρει να παίζει μπουζούκι, αλλά ήταν αριστερόχειρας. Τώρα, ο συνεργάτης ο δικός μου έπαιζε με μπουζούκι το οποίο ήταν τρίχορδο. Και όποιος ξέρει από τι είναι το τρίχορδο μπουζούκι, έχει δύο χορδές κουρδισμένες με τετάρτες και μια χορδή που είναι κουρδισμένη σαν την πρώτη χορδή. Του λέω, πάρε το μπουζούκι, λέω του κύριου πελάτη, πάρε κύριε πελάτη το μπουζούκι και παίξε ανάποδα. Έπαιξε ανάποδα και του βγήκε και έπαιξε κάτι για την παρέα. Αντί να μου έχει τις υπεκφυγές ότι δεν μπορεί, τα είχαμε γίνει. Λοιπόν, αυτές όλες οι ιστορίες σε μένα μου λένε κάτι. Ότι όλοι αυτοί που θα πούν για μοναξιά δεν έχουν διάθεση να προσφέρουν σε ένα σύνολο, ας πούμε έτσι, παρά θέλουν να παίρνουν και μόνο να παίρνουν. Λοιπόν, όπως σου είπα, ένας άνθρωπος ήταν αριστερόχειρας και τον έβαλα και έπαιξε με ένα συνηθισμένο μπουζούκι να παίξει κάτι λίγο. Καλή μου άνθρωπο, λοιπόν, πέρασε καιρός και έτσι όπως πήγαινα εδώ στο Παγκράτη και με συνόδευε ο αδερφός, ας πούμε, παίρνω από ένα εστιατόριο και βλέπω κάποιον να με χαιρετάει. Ήταν λοιπόν αυτός ο πελάτης ο οποίος είχε πιστεί από μένα να παίξει τριχόρδο μπουζούκι έστω και ανάποδο. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν κάτι. Σημαίνουν ότι αν θέλει κάποιος να δώσει κάτι σωστό στο κοινωνικό σύνολο με ό,τι έχει στα χέρια του, μπορεί να το κάνει. Και έτσι δεν θα είναι μόνος. Αλλά αν όλοι είναι μέσα στον εγωισμό τους, τότε φταίει ο COVID. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω του καθενός. Φταίνε οι εξωτοτικοί ρυθμοί. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω. Φταίνε η οικονομική δυσπραγία. Όχι, είναι ο εγωισμός από πίσω. Που όλα αυτά τα αληθινά πράγματα τα παίρνει, τα βάζει και για προφάσεις, αλλά πάνω απ' όλα για υπεκφυγές. Κάτι που λέγεται προφάσεις εν αμαρτίες. Λοιπόν.
2: Κύριε Αλεξανδρέ μου, ζούμε την εποχή του ατομικισμού. Αυτό είναι.
1: Δεν είναι ατομικισμός, είναι εγωισμός.
2: Εγώ που προσπαθώ.
1: Καλά θα ήμασταν.
2: Καλά θα ήμασταν, λες. Τέλος πάντων, ναι, μάλλον ο ένας όρος είναι ο νομιμοποιημένος εγωισμός. Για να μην το λέμε έτσι όπως ακούγεται πιο δύσκολα, το λέμε ατομικισμό για να περνάει λίγο πιο σαν κάτι κανονικό.
1: Για να έχουμε, ναι, καλέ μου άνθρωπε, το savoir vivre και το, ναι, politically correct.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: εμείς με τη μουσική, που είναι, ναι, κατεξοχήν ομαδικό άθλημα, υποφέρουμε με το να στήσεις μία μπάντα δύο ανθρώπων, να κάνεις μία συνεργασία, υποφέρεις από το τουπέ, όλοι ξαφνικά όταν τους ζητήσεις να κάνουν κάτι πιο επαγγελματικό, λίγο πιο απαιτητικό, ακόμα και επιπληρωμή, ξαφνικά θυμούνται τα δικά τους, αυτά που έχουν αφήσει πίσω, δικά τους πράγματα, ξαφνικά βλέπεις όλοι ο καθένας θέλει να κάνουν το δικό τους. Ακριβώς.
1: Ομιλώ με τον κύριο Γιώργο Περού, τον παίχτη. Λοιπόν, καλέ μου άνθρωπε, και εγώ τα ίδια προσπαθώ να κάνω και στα ίδια σημεία βρίσκομαι ακριβώς.
2: Μα είναι όλη η κοινωνία έτσι και η ελληνική κοινωνία την έχει πατήσει αυτή την πανανόφλουδα. Ειλικρινά. Δηλαδή σε όλες τις συλλογές και στο θέατρο να δείτε τι γίνεται, ας πούμε. Εγώ έχω μπλέξει λίγο και με το θέατρο. Λοιπόν, παράνοια.
1: Και αυτό το πράγμα είναι γιατί όλοι θέλουν να κάνουν. Γιατί το ζήτημα είναι ότι κάποιος δεν παίρνει την ευθύνη να πει θα δημιουργήσω κάτι άμα θέλω και μόνος μου. Πάρε και όλες τις ευθύνες που θέλεις, μόνο τα δικαιώματα.
2: Ακριβώς. Έχουμε φτύσει αίμα για να κάνουμε κάτι μόνοι μας και τελικά το κάνουμε, και τελικά πολλοί που είναι στη δικιά μου κατάσταση το κάνουμε αναγκαστικά, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε συνεργάτες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο επίπεδο που θέλουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ενώ παλιά δεν ίσχυε αυτό, δηλαδή ακούω ιστορίες από τη ζωή και των μεγάλων συνδετών και Λοΐζο, Χατζηδάκη, Θοδωράκη και Ξαρχάκου και τα λοιπά. Η μουσική, οι ίδιοι που ήταν μαέστροι ο καθένας τους, τους θαυμάζανε, τους κοιτούσαν στα μάτια και ήταν μέσα ό,τι ώρα και να τους παίρναν τηλέφωνο ανεξαρτήτου επιτυχίας. Ό,τι τρέλα του κατέβει το αλουνού στο κεφάλι, ας πούμε, πηγαίνανε και την κάνανε. Ήτανε, πώς το λένε, ήτανε δοσμένοι, είχαν μάθει να υπηρετούν τα έργα άλλων. Δεν ήταν τόσο πολύ τα λεφτά, ήτανε άλλη νοοτροπία, ήτανε μια άλλη κοινωνία.
1: Και, αλλά κάτι ακόμα θέλω να προσθέσω σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι και το ότι αυτό το πράγμα το έχουν σε κάποιο βαθμό διάφοροι οι οποίοι έχουν μοχθήσει να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Όχι διάφοροι που νομίζουν πως βγάλανε ένα κομματάκι και γίνανε ξαφνικά θεοί και μας καβαλήσαν καλάμια και γίνανε, όπως θα λέει και ο Θήμιος Καρακατσάνης, χάιδαροι. Και το λέω γιατί γι' αυτό κάποιος το έκανε το Θήμιο Καρακατσάνη, εκείνο που ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ότι είχε συμβεί με ένα δώρο στο Θήμιο Καρακατσάνη. Είναι γνωστή η ιστορία με το ότι κάποιος του δώσει έναν γάιδαρα.
0: Εγώ την έχω πει στη δική μου τη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Σταμάτης Γαρδέλης.
1: Ναι.
0: Του πήγε το γάιδαρο στο θέατρο που δούλευε.
1: Ναι.
0: Και γιατί του είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να δει την παράσταση και μετά πήγαν να φάνε γιατί ήταν δάσκαλός του. Και δεν τον άφησε ο Καρακατσάνης να πληρώσει.
1: Ναι.
0: Και του είπε, εντάξει, και τι δώρο να σας κάνω τώρα. Ένα γάιδαρο, του λέει. Και πάει την άλλη μέρα ο Γαρδέλης στους γύφτους,
1: ναι,
0: βρίσκει ένα γάιδαρο,
1: ναι,
0: τον πάει σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, τον μπλένει,
1: ναι,
0: πάει κάπου, αγοράζει χαϊμαλιά, σαμάρι, τα πάντα,
1: ναι,
0: τον φορτώνει σε ένα βαν και το βράδυ...
1: Το άφησε μες στο θέατρο.
0: Όχι, το άφησε. Επειδή ο Καρακατσάνης πήγαινε 2-3 ώρες πριν,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: την ώρα της παράστασης, καθνικά πήγε από την πίσω μεριά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν το θέατρο,
1: ναι, ναι,
0: πήγε από τον πίσω δρόμο και ξαφνικά ακούει γκαπ γκουπ ο Καρακατσάνης και μου λέει, ανοίγω την πόρτα του καμαρινιού και λέω, ποιος γάιδαρος κάνει τόση φασαρία εδώ, και ξαφνικά
1: και
0: λέει, βλέπω το γάιδαρο και νόμιζα ότι είχα πάθει κεφαλικό και έβλεπα οράματα και τον είχε όμως το γάιδαρο, του είχε φτιάξει το καμαράκι του κήπου.
1: Ναι.
0: Του είχε βάλει μέχρι και air condition μέσα για να έχει ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Και ο γάιδαρος, ναι, ήταν, ναι, τόσο καλός και τρυφερός,
1: ναι,
0: που μόλις έβλεπε τον Καρακατσάνη έπεφτε τα νάσκελα. Πώς πέφτουν οι σκύλοι και δείχνουν την κοιλιά τους.
1: Πω, ναι, κατάσταση.
0: Και δεν έτρωγε τίποτα από ό,τι υπήρχαν στο μποστάνι.
1: Ναι.
0: Δεν άγγιζε τίποτα παρά μόνο από τα σταφύλια, τις κορυφές που έτσι κι αλλιώς θα το έκανε ο Κυπουρός. Κορφολογούσε,
1: ναι,
0: δηλαδή, για να αναπτυχθούν, ήξερε, να αναπτυχθούν τα σταφύλια.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και μετά φόραγε ένα σομπρέρο,
1: ναι,
0: φόραγε ένα μεξικάνικο σομπρέρο, έβαζε,
1: ναι,
0: και ένα χαλάκι στο νόμο του, όπως οι Μεξικάνοι,
1: ναι,
0: και πήγαινε στην πλατεία της Παιανίας με το γάιδαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απίστευτη φάση.
0: Ναι, ναι. Μεγάλη μορφή ο Καρακατσάνης, Θεός
1: χωρίς. Λοιπόν, όταν έχουν λοιπόν τέτοια πράγματα που λένε ότι κάποιος, έστω και αν είναι άτομο, δίνει στους συνεργάτες του πράγματα, τότε εντάξει είμαστε. Δίνει μάλλον στην κοινωνία διάφορα πράγματα, ό,τι έχει ο καθένας δίνει, ότι είμαστε εντάξει. Αλλιώς με τον καθένα, πήρα και εγώ τις αποφάσεις μου και λέω, όργανα δεν ξαναβγαίνω από το σπίτι, ό,τι όργανα και αν έχω, ό,τι και να κάθω το κάνω κάτι διέν,
0: ναι,
1: θα το κάνω κάτι διέν όταν είμαι έτοιμος.
2: Σε αναγκάζουν να προστατευτείς, στην αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
2: Ότι δεν είναι ένα και δύο άνθρωποι που το ζουν αυτό, είναι η πλειοψηφία πια.
0: Άνω τελεία, έρχομαι, μην κλείσεις Αλέξανδρε.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
3: Η ώρα είναι 2.

0: ακόμα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
5: Και εγώ τι σου φταίω.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
4: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
5: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και φτάσαμε στις 2:01 και είναι ο Γιώργος Περού, ο τραγουδοποιός, παρέα μου εδώ στο στούντιο.
1: Και δεν πρόκειται να κουνήσω, ε.
0: Ναι, ναι, μόνος του. Και στην άλλη μεριά της γραμμής είναι ο Αλέξανδρος από τον Παγκράτζη. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Να συνεχίσουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Να έρθει όλα, να πάρουμε και εμείς τα πογαλάκια, πρόσφατα να πάρουμε και εμείς το όπλο. Ωραίο το ηχητικό, εν περιπτώσει, και είναι από αυτά που μας αρέσουν, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Καλέ μου άνθρωπε, λοιπόν, είναι αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, λένε λοιπόν για μοναξιά κάποιοι οι οποίοι, όπως λέγεται μια έκφραση, δεν δίνουν το αγίου τους νερό.
0: Ναι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Ας μην πιούν νερό. Να μάθουν να δίνουν. Τι να τους κάνω εγώ. Εγώ που ήθελα, ας πούμε, όλο και κάτι προσπαθώ, όλο και κάτι κάνω. Για παράδειγμα, βρίσκομαι και συνεργάζομαι σε μια ορχήστρα, σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος δημιουργεί το δικό του υλικό. Και λέω, μου άρεσε αυτή η ιστορία, διότι έπαιξα συνθέσεις άλλων και παίζω συνθέσεις άλλων, ας πούμε, αλλά λέω, θέλω κάτι δικό μου, που να έχω συνεισφέρει εγώ.
0: Ναι.
2: Και είμαι εκεί. Λοιπόν, συνέβη ότι δώσα μια παράσταση σε ένα χώρο που παίζονταν μουσική ροκ, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Και όταν με είδανε, ας πούμε, οι τύποι που με ήξεραν από παλιά, ας πούμε, λένε, πά, τον έχεις και αυτόν τον έχεις εσύ, Και τους λέω, άλλωστε, βέβαια, πώς θα γίνει. Βέβαια τον έχω. Τόσο είναι πάντα δραστήριο. Ήταν οι δικές μου ιστορίες, έζησα τις ιστορίες μου και προχωρούσα. Και προχωράω. Αλλά εγώ ενδιαφέρομαι και κάνω κάτι. Διάφοροι άλλοι, ο εγωισμός τους και μόνο.
1: Κύριε Αλέξανδρε, όπως λέει και το άσμα του. Τι είναι, Χατζινάσιος, νομίζω. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
2: Ναι,
1: έτσι είναι. Ναι.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Χατζινάσιος Νικολακοπούλου.
1: Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.

σε μια νησιά μοναχή με πάτηδες να μπαρέ. Τα πήγανε ένα πέτρα από τότε στην Ερμισσαλού. Τα πήγανε ένα πέτρα από τότε στην Ερμισσαλού. Σε μια νησιά μοναχή.

Για το καλό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό, για το κακό

Ήταν μόνο το γάτι και έριξα πεθάρι.

0: Μπράβο ρε Αλέξανδρε.
1: Μπράβο σας. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Κυριάκος μου γράφει, δεν μαχόμαστε για να ζήσουμε γιατί το επιλέγουμε, αλλά γιατί η φύση το επιβάλλει. Η αγάπη και ο φόβος για το θάνατο είναι μηχανισμοί για να μας κρατάει ζωντανούς. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν επιλογές, όλοι ακολουθούμε τους νόμους της φύσης. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
1: Νομίζω την Πυγολαμπίδα, ναι.
0: Α, okay.
1: Αφού είναι να ακολουθήσουμε και τους νόμους της φύσης.
0: Η Κορίνα
1: το τραγουδάει, η φίλη μας η Κορίνα Λεγάκη.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κουβεντιάζουμε απόψε ένα θέμα που έθεσε η δεσποσίνη της Αβρούλα. Ότι θα μιλήσουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου Μάνο από τη Νέα Σμύρνη.
0: Καλώς τον, καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Εσύ?
1: Και εγώ καλά.
0: Εντάξει.
1: Τα ίδια ησυχία. Έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανες πολύ καλά.
1: Παρακολουθώ την εκπομπή.
0: Ναι. Δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα?
1: Όχι, καφέ πήγα. Σήμερα είχε αυτά τα μπάσκετ.
0: Ναι, είχε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ.
1: Ναι. Γι' αυτό ρίχνανε κάτι μπαμπούμ εδώ, τώρα κάποιοι πανηγυρίζανε και τρόμαξε ο φίλος μου και...
0: Πήγε και κρύφτηκε.
1: Ήρθε και χώθηκε κάτω το κρεβάτι.
0: Τον έρμο.
1: Εντάξει. Τώρα είναι έξω, βγήκε. Και μια και ακούω σχεδόν κάθε νύχτα. Λέω ας πάρω και ένα τηλέφωνο να πω μια καλημέρα και ένα καλό ξημέρωμα.
0: Έκανες πολύ καλά. Έχεις κάποιο φίλο που συναντιέσαι συχνά μαζί του? Εκτός από το σκύλο εννοώ.
1: Εκτός από το σκύλο. Έχω, ναι, έχω κάποιους φίλους που συναντιόμαστε στη θάλασσα.
0: Ωραία. Εύχομαι το καλύτερο και θα τα μάτα ξαναπούμε.
1: Εντάξει. Και μοναξιά δεν υπάρχει.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ δεν υπάρχει, όλα στον εγκέφαλο. Ανάλογα πώς δουλεύει ο εγκέφαλός.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Περού και το επόμενο ερώτημα που θα του θέσω είναι το εξής. Γιώργο, τι είναι αυτό που θα ήθελες να αλλάξεις τον κόσμο, ακόμα και αν ήσουν σίγουρος ότι θα αποτύχεις?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα ήθελα... Δεν ξέρω αν θα ήθελα να αλλάξω κάτι από το πώς είναι ο κόσμος. Θα ήθελα όμως να αλλάξω τις αντιλήψεις των ανθρώπων σε σχέση με πώς αυτοί τον βλέπουν και πώς τον μεταφράζουν. Νομίζω ότι σε ένα πολιτικό κοινωνικό επίπεδο αυτό που σίγουρα θα έπρεπε σχεδόν άμεσα να εφαρμοστεί θα ήταν να μην χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα για να έχει τα βασικά της επιβίωσης του δικαιώματα, δηλαδή σύντηση, στέγαση κτλ. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από τη μέγενη αυτή ώστε να δουλεύουν για το παραπάνω και να δουλεύουν πιο δημιουργικά. Και είμαι βαθιά πεπισμένος ότι δεν θα αποτύχαινε καθόλου και ότι θα απελευθέρουν σοβαρότατες δημιουργικές δυνάμεις και ας αναλογίσει ο καθένας τον εαυτό του και να σκεφτεί τι θα γινόταν αν είχε τα προστοζήν και εργαζόταν για να κατακτήσει νέα πράγματα, πόσο καλύτερα θα πήγαιναν όλα και η οικονομία.
0: Ωραίο. Ποια είναι η πιο σημαντική αλήθεια που έχεις καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή?
1: Ότι... ότι η αγάπη... Η αγάπη είναι τα πάντα. Αλλά πρέπει να απελευθερωθείς από τα πάντα, από όλα όσα τη βαραίνουν για να μπορέσεις να τη ζήσεις. Και ότι ακόμα και η παραμικρή κίνηση που κάνεις δεν είναι μάταιη και δεν υπάρχει χαμένος χρόνος.
0: Ωραία, αφού λες ότι δεν υπάρχει χαμένος χρόνος, εάν μπορούσες να μιλήσεις τον εαυτό σου πριν 10 χρόνια, τι θα του έλεγες στον εαυτό που υπήρξες πριν από 10 χρόνια? Τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα τόλμα και άλλο, δούλεψε και άλλο ρε. Ξεκάθαρα. Και μην μασάς, μην μασάς, ζήστο και άλλο. Τράβα το από τα μαλλιά.
0: Μάλιστα. Ποιο άσμα είναι?
1: Είναι το «Έφυγα από σένα», το τελευταίο άλμπουμ που λέγεται «Η πρώτη αχτίδα». Ένα τραγουδάκι που το έκλεψα κυριολεκτικά από την αίσθηση, θυμάστε μετά τον COVID που αράζανε κυρίως οι νέοι ας πούμε στις πλατείες, πέρναγα και εγώ με το σκύλο μου, κρυφά ακούγα τις κουβέντες και άκουσα μία-δύο κουβέντες έτσι και λίγο όλη την ατμόσφαιρα τότε ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 21, και μέχρι να πάω σπίτι μου από την πλατεία του Αγιάννη στην Αγία Παρασκευή που μένω, μέχρι να πάω κάτω στο σπίτι μου το είχα το τραγούδι όλο στο μυαλό μου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ο Γιώργος Περού θα μείνει μαζί μας μέχρι τις 3 και μετά θα τον αποχαιρετήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμα τώρα, μιας και από εδώ και πέρα θα παίζουμε τραγούδια που έχεις επιλέξει εσύ αλωνών, έτσι. Λέωναρντ Κοέν νομίζω έχεις επιλέξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια στιγμή της ζωής σου σε άλλαξε περισσότερο?
1: Νομίζω δεν ήταν μια συγκεκριμένη ακριβώς στιγμή. Νομίζω ήταν μια περίοδος, έτσι, κάπως μεταμορφωτική, εκεί γύρω στα 30, ας πούμε, εκείνο το καλοκαίρι. Ήρθα αντιμέτωπος με τον εαυτό που ευτυχώς σήμερα έχω ξεπεράσει, γιατί όλοι έχουμε και τις σκοτεινές μας πλευρές, τις ζώρικες, τις ναρκισιστικές κτλ. Και ήρθα σε αυτό. Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα επανέρχονται, είτε με έναν αποχωρισμό, είτε με μια οικογενειακή κρίση, είτε όταν χάνεις έναν άνθρωπο, και πάλι επανέρχεται μέσα σου το ίδιο δράμα και η ίδια μηχανή άμυνας. Και τους αναγνωρίζεις. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα επανήλθε, τότε αναγνώρισα ότι εκείνη η στιγμή τότε είναι σημαντική. Και στη λέω σήμερα. Επανέρχεται για λίγο καμιά φορά με κάποια αφορμή. Και συνήθως αυτά συμβαίνουν καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πιο ελεύθερος κανείς.
1: Ίσως,
0: το καλοκαίρι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε Λέωναρντ Κοέν τώρα, κυρίες και κύριοι.

0: Καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο, τραγουδοποιός Γιώργος Περού. Τώρα από εδώ και κάτω ακούμε τραγούδια που έχει επιλέξει εκείνος άλλων καλλιτεχνών. Αλλά έχω και κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις δει με τα μάτια σου?
1: Τη θάλασσα.
0: Εδώ στην...
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλά στην Ελλάδα, αλλά σε, ποιο... σε ποια θάλασσα από όλες? Πού ήσουνα δηλαδή?
1: Στην Αμοργό.
0: Δεν έχω πάει στην Αμοργό, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα.
1: Εκεί πίσω που είναι το μοναστήρι. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στη ζωή μου.
0: Πιστεύεις ότι η ζωή έχει κάποιο νόημα ή εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε το νόημα στη ζωή?
1: Ίσως έχει ένα... η ζωή ίσως έχει ένα στατιστικό νόημα από μόνη, δηλαδή η σπανιότητα της ύπαρξης ζωής στο σύμπαν, καθώς φαίνονται έτσι τα επιστημονικά δεδομένα, ίσως αυτό έχει η ζωή, το νόημα της σπανιότητας των συνθηκών για να συμβεί. Όλα τα υπόλοιπα εμείς τα νοηματοδοτούμε. Ναι. Οφείλουμε να νοηματοδοτούμε τη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι ψέμα, είναι κινητήριος δύναμη.
0: Και ποιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα?
1: Θα ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι του Paul McCartney που λέγεται The Long and the Winding Road.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μάνο, χαίρετε κύριε Γιώργο.
2: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, καταρχάς προφερώ το ερώτημα της Σταυρούλας και αυτό που ρωτάει για το διαδίκτυο δεν απαντήθηκε μέχρι τώρα. Να πω νέα άτομα να μας πούν πώς το ζούνε. Εγώ τα έχω προλάβει, έχω ζήσει και τους δύο κόσμους, και τις αρχές, τα φόρουμ και τα chat, και μετά που εγκατέλειψα μετά τα 40, 50 είμαι τώρα. Μ' άρεσε πολύ οι δύο παρατηρήσεις του κ. Γιώργου που λέει ότι ζητάς κάτι από κάποιον και σου βγάζει έναν τουπέ, ενώ εσύ προσπαθείς κάτι να δείξεις, να του μάθεις ότι έχεις να προσφέρεις, αυτός κοιτάει να βγάλει από αυτό. Είναι φοβερή αυτή η παρατήρηση. Όντως συμβαίνει αυτό σήμερα. Δηλαδή, θυμάμαι είναι μια κυρία Καριστιάνη, όχι Καριστιανού, Καριστιάνη.
2: Η Ιωάννα Καριστιάνη. Η γυναίκα του Παντελή Βούλγαρη.
0: Ναι, η γυναίκα του Βούλγαρη.
1: Ναι, δεν την ήξερα. Άκουσα ένα podcast που έδωσε στο ίντερνετ. Και έχει κάνει πολύ φοβερές παρατηρήσεις. Αν μπορείτε να τη δείτε τη συνέντευξη. Και όταν ξεκινάει, λέει, είχαμε πει μέσα, λέει τότε, ήταν στη νομική, ήταν η γυναίκα του Μίζο. Στη νομική είχε πάει.
2: Εννοείται στην εξέγερση τη νομική πριν από το Πολυτεχνείο, έτσι, το 1974.
1: Άκουσα που λέτε, μπορώ να μιλάω με έναν αστυνομικό.
2: Βεβαίως.
1: Άκουσα Γιώργο τη συνέντευξη και συγκλονίστηκα. Δηλαδή, μου έβγαλε όπως αυτά που βγαίνουν εδώ στην εκπομπή. Αληθινά πράγματα. Φαίνεται ο άλλος όταν μιλάει αληθινά. Και λέει, ήμασταν μέσα σε όλα από τις αρχές, λέει, χωρίς να ξέρουμε όμως ακριβώς τι συμβαίνει. Και ήμασταν όλοι ομοθυμαδών από όλες τις παρατάξεις. Χωρίς να ζητάμε πολλές λεπτομέρειες. Τι και πώς και γιατί. Αυτό όλοι ήταν καταπληκτικό. Λέει, δεν το έχω ξαναζήσει. Χωρίς να ζητάμε ανταλλάγματα. Και ξέροντας ότι μπορεί και να βγούμε και χαμένοι. Όχι ότι θα κάπως θα γίνει, θα αλλάξει η κατάσταση, θα κερδίσουμε και θα δικαιωθούμε. Είχαμε στο μυαλό μας ότι μάλλον θα βγούμε και χαμένοι. Και, δηλαδή είναι αυτό που λες εσύ Γιώργο, ότι σήμερα ζητάμε πολλά. Ζητάμε πολλά ας πούμε και εγώ ο ίδιος. Είναι αυτό που η δεύτερη παρατήρηση που έκανες ότι μας έχουν αρχίσει να μας κάνουν να προστατευόμαστε.
2: Βέβαια, βγάζεις αγκάθια.
1: Βέβαια, αυτή. Σας έχω και πολύ ψαγμένο άτομο, έτσι από αυτά τα λίγα που άκουσα. Δηλαδή εμείς τότε ήμασταν μέσα σε όλα, χωρίς πολλά, ξέροντας ότι τα αποτύχουμε, σήμερα ζητάμε πολλά. Δηλαδή και αυτή είναι η παρατήρηση ότι αρχίζουμε και προστατευόμαστε, ναι ισχύει. Τώρα η μοναξιά στο διαδίκτυο, εγώ πρόλαβα και τους δύο κόσμους. Αυτό που παρατήρησα, αγρότης ήμουνα τότε, ήμουνα για να περνάω χρόνο, είχα μέσω κινητό και τέτοια. Άρα είχαμε κάνει ομάδες, ας πούμε, στα chat forum. Αυτό που παρατήρησε ήταν ότι πολλά παιδιά που ήταν μέσα στο διαδίκτυο δεν ζητούσαν πλέον να κοινωνικοποιηθούν. Όχι απλώς τους αργούσε αυτό, βρίσκαμε και παρέα καλά άτομα. Μετά έσπασε δουλειά, φύγαν όλοι καλοί. Και είναι πάλι αυτό που λες εσύ Γιώργο, ότι είναι αυτό. Φοβάται ο κόσμος να κοινωνικοποιηθεί γιατί θα φέρει ευθύνες. Είναι διαφορετικά να γνωρίζει τον άλλον, όχι μέσω εφαρμογικής διαγνωριμίας. Μιλάμε για πραγματική παρέα και σε δημοσιογραφικά φόρουμ ήμασταν εμείς, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν αυτό ότι. Φέρνει ευθύνες μετά να συναντήσει τον άλλον από κοντά. Για να χτίσει μετά τη σχέση, πρέπει να διαθέσει χρόνο, έτσι δεν είναι.
2: Δεν είναι ανέξοδο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που εγώ θεωρώ ότι είναι κάπως ευφυείς και τα λοιπά, χτίζουν λίγες συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή τους και τις συντηρούν χωρίς πολύ κόπο, διατηρώντας και την επικοινωνία μέσα τους. Σας έχει τύχει ποτέ να είστε με έναν άνθρωπο, ας πούμε, συμμαθητές, ας πούμε, ή στο στρατό ή οτιδήποτε, ας πούμε, και να έχετε να βρεθείτε 10 χρόνια και η κουβέντα να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
1: Μπράβο.
2: Και να μην έχετε μιλήσει 10 χρόνια. Αυτή η σχέση των ανθρώπων που συνεχίζεται μέσα μας και δεν έχει ανάγκη την καθημερινή τριβή είναι η σημαντική σχέση.
1: Μπράβο.
2: Μέσα μας πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε πάντοτε το σημαντικό άλλο και σε συντροφικό επίπεδο.
1: Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πραγματικά συνεχίζουν την παλιά οι αναμνήσεις. Και εγώ πιστεύω εκεί την πατάντα, παιδιά, γιατί εγώ μετά τα 40. Γνώρισα 5-6 άτομα όπως λες εσύ Γιώργο, διαθέσαμε, τα αλλάξαμε βιβλία, βρεθήκαμε. Ο ένας μάλιστα τον προσφωνώ και ο δάσκαλος, μου δείξε πολλά από αρχαία Ελλάδα, μου έμαθε αρχαία ελληνικά και τέτοια. Αλλά ήταν από τα 5 άτομα από τα 100. Αυτό που παθαίνουν για μένα τα παιδιά. Και μετά τα 40 εγκατέλειψα. Βασικά όταν άρχισε το Facebook εγκατέλειψα, δεν ξεκίνησε καθόλου. Φύγαν τα καλά άτομα και μπήκαν πιο οργανωμένες ομάδες. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Μένα μ' άρεσε το πιο άμεσο, ούτε να έχει moderator μέσα, ούτε τίποτα.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει και μετά. Ναι, συγγνώμη. Συμβαίνει το εξής με τα social, ότι χτίζουμε ένα μικρό κόσμο.
1: Μπράβο.
2: Γεμάτο με ανθρώπους με τους οποίους δεν χρειάζεται να συνδεθούμε ιδιαίτερα, με Μπράβο. Ιδιαίτερο κόπο, και ταυτόχρονα είναι άνθρωποι που κυρίως συμφωνούμε. Άρα λοιπόν μειώνεις το ρίσκο να διαφωνήσεις, μην αποδεχόμενος ως φίλο, ας πούμε, και ως ακόλουθο, ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε γενικά δεν ταιριάζουν τα γούστα σας. Και έτσι φεύγει αυτό το ρίσκο που έχεις να συγκρουστείς. Γιατί η σύνδεση χρειάζεται και τη σύγκρουση. Δεν γίνεται να είναι όλα ρόδινα.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό, Γιώργο. Θέλω να πω και ναι, να μιλήσω. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ακριβώς γι' αυτό εγκατέλειψα μετά τα 40. Δεν μπήκα καθόλου Facebook, γιατί μου λέει ένας, αν μου πει σε τέτοιες πιο οργανωμένες ομάδες, αναγκάζει να συμφωνήσει μαζί τους ό,τι και να πούνε, για να μην τα χαλάσετε. Αλλά εκεί που εγώ είδα τη βελτίωση ήταν στη σύγκρουση που λες και εσύ, την άποψη των ιδεών. Πραγματικά τότε σε αυτό το φόρουμ, τότε έμαθα πράγματα, με αυτή τη σύγκρουση, με αυτό το ρίσκο που λες εσύ. Και μετά τα 40 έγινε πάρα πολύ κουραστικό, δεν είχε να μου δώσει τίποτα. Δηλαδή ξεκαθάρισα τα άτομα, τους φίλους που έχω εδώ, τους φίλους που γνώρισα μέσα από κάποιο εφαρμογή chat forum. Από εκεί πέρα, όχι απλώς ήταν χάσιμο χρόνο, αλλά έγινε πάρα πολύ κουραστικό. Απλώς πιστεύω τα παιδιά ξεγελούνται, βρίσκουν αυτό το εικονικό. Και ακριβώς αυτό πρέπει να είναι και στο ρίσκο που παίζει πολύ. Και νομίζω ότι κάτι γίνεται, που όμως δεν γίνεται τίποτα. Γιατί η ζωή θέλει και ρίσκο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές, θέλει και σύγκρουση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Τριαντάφυλλε.
1: Γεια σου.
0: Γεια χαρά.

0: είναι η Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε και τον καλεσμένο μας, τον Γιώργο Περού, ο οποίος θα ακούσει τον εαυτό του αύριο από το Mixcloud. Το Mixcloud είναι μια υπηρεσία η οποία συνεργάζεται με τα παραπολιτικά και ανεβαίνουν εκεί οι εκπομπές όλων των συναδέλφων. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τη δισκογραφία,
1: Είναι ανύπαρκτη η δισκογραφία.
0: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
1: Στην ουσία αυτό που υπάρχει είναι διάφοροι καλλιτέχνες, ας πούμε, που προσπαθούμε με κάποιο σίγγλ, κάποιοι με πιο ολοκληρωμένες δουλειές, γιατί έτσι είναι και το ύφος τους. Εγώ, ας πούμε, τώρα κάνω ολοκληρωμένες δουλειές αυτό το διάστημα. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να παράξουμε ένα υλικό για το οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες οι ίδιες αδιαφορούν, κοιτάνε μόνο πόσους followers έχεις, αν κάνεις viral βιντεάκια άσχετα με τη μουσική στα social και γενικά αν κάνεις γκέλ ως πρόσωπο. Σημασία έχει πια το πρόσωπο, δεν έχει καμία σημασία το έργο. Οπότε όλοι οι δημιουργοί, όλοι οι πιο εγωκεντρικοί, οι εργοκεντρικοί καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, θέλουν να αφήσουν κάτι πίσω τους και όχι ντε και καλά να βγουν αυτοί μπροστά και να γίνουν συμπαθείς και να πηγαίνουν σε talk show βραδινά στην τηλεόραση, είναι σαν να μην υπάρχουν. Ενώ παλιότερα υπήρχε μια θέση για αυτούς.
0: Τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι κάποιες δισκογραφικές εταιρείες βγάζουν βινίλια πάλι.
1: Ναι, ναι, όχι, αυτό δεν είναι τώρα τελευταία. Αυτό είναι μια δεκαετία σίγουρα που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί η μουσική πια έχει γίνει ένα σπορ για πολλοί μερακλείδες, οι οποίοι θέλουν να έχουν και το βινίλιο, θέλουν να έχουν και την καλή ποιότητα στο ψηφιακό, θα πάνε και σε κάποια συναυλία και όλοι οι υπόλοιποι είναι η μουσική είναι ένα καταναλωτικό απλό προϊόν. Χρησιμοποιούν το τραγούδι, κάνουν το βιντεάκι τους στο TikTok και μετά μην τον είδατε. Ή πάνε να διασκεδάσουν λίγο σε ένα μαγαζί που είναι ο τάδε και είναι γνωστός, άρα θα περάσουμε καλά επειδή είναι γνωστός. Δεν ξέρουμε που μας αρέσει. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι και είναι κόμπλε. Αυτό χρησιμοποιούν έτσι τη μουσική καταναλωτικά και υπάρχουν οι άλλοι πολλοί μερακλείδες. Οπότε η μικρή δισκογραφία στηρίζεται στους πολύ πολύ μερακλείδες που θα αγοράσουν και το βινίλι, το οποίο δυστυχώς είναι ακριβό.
0: Σοπράνο μίνησε πριν από 10-15 χρόνια την Deutsche Grammophon και έφερε μουσικού στο δικαστήριο και τεχνικούς ήχου και τα λοιπά, οι οποίοι απέδειξαν ότι η συμπίεση του ήχου για να βγει σε CD καταστρέφει νότες από τη φωνή της. Και το δικαστήριο έβγαλε απόφαση, αποσύρθηκαν όλα τα CD και υποχρέωσε την Deutsche Grammophon, έτσι δεν λέμε,
1: σε αποσμίωση,
0: Ναι, όχι, να βγάλει τα πάντα σε βινίλιο πάλι. Όλα αυτά που αποσύρθηκαν.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει, είναι πιο τεχνικά, πρέπει να πούμε εδώ πέρα σε πιο τεχνικά. Το CD και η πρώτη μεταφορά των master του βινιλίου στα πρώτα CD που ξεκίνησαν, ξέρεις, στη δεκαετία του 90, αρχές στη δεκαετία του 80, αυτό που κάνουν κυρίως είναι, ειδικά στην κλασική μουσική που έχει τεράστιο δυναμικό εύρος, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε από ένα πάρα πολύ αχνό φλάουτο και ένα ψήθυρο μέχρι ένα φοβερό φόρτε, ας πούμε, φοβερό φόρτε,
0: Γκρανκάσα,
1: ακριβώς, και την σοπράνο φυσικά και όλο τον όγκο της ορχήστρας, αυτή η δυναμική περιοχή αναγκάζεται στα CD να συμπιεστεί και να χωριστεί σε 16 κομμάτια, σε 16 beats, ας πούμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό δεν είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί στις ταινίες, αν αυτό έχει γραφτεί σε βινίλιο, ούτε αυτό που έχει αποτυπωθεί, αν είναι ψηφιακή ηχογράφηση, στα πραγματικά προγράμματα τα οποία είναι 24-bit και έχουν, δεν αναγνωρίζει τη διαφορά από άλλο μέσο. Οπότε είχε απόλυτο δίκιο. Τα CD δηλαδή έχει σοβαρή διαφορά στις παραγωγές και όχι μόνο, και στις pop παραγωγές. Που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το δυναμικό εύρος, αλλά αν θυμάστε, υπήρχε και η περίοδος που κάνανε remaster και όλα τα jazz, στα οποία και εκεί πέρα παίζει μεγάλη σημασία. Στην Αμερική κάνανε remaster από τα βινίλια και μάλιστα ήταν η διαφήμιση για να βγει το CD, ότι είναι remaster στα 24 bits. Από, θυμάμαι τότε δούλευα σε δισκάδικο εγώ, στο Μετρόπολης.
0: Μα εγώ τα βινίλια που έχω είναι όλα αυτά που μου έχουν κάνει δώρο κατά καιρούς. Πρέπει να είναι πάνω από 1500 βινίλια. Υπήρξε μία περίοδος που κάποια από αυτά με ένα μηχανάκι που πήρα από το ΝΑΚΑ τα έκανα CD. Με τη μόνη διαφορά ότι ακουγόταν ο ήχος ο κανονικός του βινιλίου.
1: Εντάξει, αυτό εξαρτάται από την ποιότητα που είχε ο μετατροπέας, έτσι.
0: Ο μετατροπέας, ακριβώς.
1: Από την ποιότητα, άμα έχεις ένα πολύ καλό μετατροπέα, ας πούμε, μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν η εμπειρία?
1: Καταπληκτική, εντάξει, έχω πάθει σοκ με τη συγκεκριμένη εκπομπή, με τους ακροατές, με όλα και με την όλη αυτή την άνεση που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή, ήταν πολύ σοβαρή εμπειρία, γι' αυτό γούσταρα και κάθισα κιόλας.
0: Ναι, τέλεια.
1: Καμιά φορά πας με το ένστικτο.
0: Ναι, και...
1: Θα είχε καμία σχέση άμα ήμουν τηλεφωνικά και εγώ
0: απλά... Όχι ρε, δεν θα είχε καμία, απολύτως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε
1: για την, για την πρόσκληση, την υπομονή, την ανοχή, όλα.
0: Α, σιγά. Όλα μια χαρά.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Εύχομαι το καλύτερο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα?
1: Θα βάλουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης, το αριστούργημα του Νικουγκάτσου.
0: Και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Από τα παράλογα.

0: περιπλάνηση στην δισκογραφία του αγαπητού Γιώργου Περού τελείωσε. Τώρα έχει πάρει το ασανσέρ και κατεβαίνει στο ισόγειο. Μετά θα πάρει ένα ταξί και θα πάει στην Αγία Παρασκευή που μένει. Εκδρομή δηλαδή, ναι. Θυμάμαι παλιά που δούλευα στο Μαρούσι, ήθελα ένα ντεπόζιτο βενζίνη στις 5 μέρες. Τώρα απέχει το σπίτι μου 800 μέτρα από εδώ που είμαι, 815. Το έχω μετρήσει με το μετρητή του αυτοκινήτου. Οπότε ξεχνάω να βάλω βενζίνη. Αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Άσε που δεν το χρησιμοποιώ το καρούλι καθόλου, διότι δεν μπορώ στην κίνηση. Ενώ αν πάρεις ένα μετρό, λίγος πολύ όλες οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε είναι κοντά σε κάποια στάση του μετρό. Και στο θέατρο να θες να πας, με το μετρό πας. Και στην Ομόνια να φτάσεις, με το ηλεκτρικό θα πας. Το τραμ είναι ό,τι πρέπει, μέχρι το Σύνταγμα. Και από εκεί πεζοπορία, που κάνει και καλό. Όχι, δηλαδή πραγματικά, εάν υπήρχε ένας τρόπος, αν ήμουν πάρα πολύ πλούσιος, θα είχα έναν οδηγό. Αλήθεια. Δηλαδή θα πλήρωνα έναν άνθρωπο, θα τον καλοπλήρωνα κιόλας, για να με μεταφέρει αυτός. Γιατί όταν έχει κίνηση πάρα πολύ και είμαι συνοδηγός, δεν με πειράζει, δεν πανάχει όση κίνηση θέλει. Α, όταν οδηγώ εγώ όμως, δεν μ' αρέσει καθόλου δηλαδή. Σκέφτομαι ότι όταν είχα πρωτοπάρει του Καρούλη, η καλύτερη μου ήταν, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν, η καλύτερη μου ήταν να οδηγώ με το που τελείωνε η εκπομπή, πήγαινα μέχρι τη Γλυφάδα, μέχρι τη Βουλιαγμένη, μέχρι το Σούνιο καμιά φορά, και ερχόμουν από το εσωτερικό της Αττικής, έβγαινα Αγία Παρασκευή και κατέληγα στην Οδό Πατησίων που έμενα τότε. Αυτά, και σε λίγο επιστρέφουμε και σας έχω μια έκπληξη.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Μου ρεζίλι θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τρεις και δύο πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Μιλάμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Μια ιδέα της φίλης μας της Σταυρούλας, της Σταυρούλας Γιαννούτσου, για να πούμε το όνομά της το κανονικό. Τώρα, πώς προέκυψε το Σταυρούλα? Ένας ακροατής ένα βράδυ τη συμπάθησε πάρα πολύ στην κουβέντα που είχανε και λέει: αυτή η κοπέλα είναι θησαυρός. Είναι πολλά τα χρόνια τώρα που σας λέω. Και λέω: ωραία, οπότε από αύριο θα την αποκαλώ Θησαυρούλα. Και της έμεινε. Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία.
5: Μάνο, καλημέρα.
4: Γεια σου, ρε φίλε, καλώς τον.
5: Ωραία και καλή εβδομάδα.
4: Επίσης. Τι κάνει η οικογένεια?
5: Καίγεται ο Πειραιάς απόψε.
4: Καίγεται, ναι, και το Πασά λιμάνι και τα λοιπά.
5: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Ολυμπιακό.
4: Εν τω μεταξύ, έχουν κάνει το τουρκολίμανο μικρολίμανο και το Πασά λιμάνι το αφήσανε όπως είναι, και τα τουρκοβούνια επίσης.
5: Ναι, εντάξει, είναι όμορφα μέρη όμως.
4: Όμορφα είναι, αλλά λέω, μερικά πράγματα μου μοιάζουν τόσο χαζά δηλαδή.
5: Τουρκολίμανο το λέγανε παλιά.
4: Βεβαίως. Και τώρα το λένε μικρολίμανο. Αλλά και το άλλο το λένε Πασά λιμάνι. Δηλαδή Πασά λιμάνι. Γιατί δεν το κάνανε δημοκρατικό λιμάνι? Να είναι πιο χαζομάρα ακόμα.
5: Έτσι και στα Γέννα το νησί του Αλιπαστά.
4: Καλά, εντάξει, μα τι να το. Πώς αλλάξεις? Βέβαια δεν αλλάζει αφού.
5: Το θέμα είναι πιο πριν πώς το λέγανε.
4: Παιδί μου, εδώ πέρα το βασιλικό κήπο τον κάνανε εθνικό κήπο αργότερα.
5: Ναι.
4: Ναι, δηλαδή άλλα ντάλλουν, ας πούμε.
5: Όχι, το Πασαλιμάνι πριν τη